0: ορεινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Κούλας εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτη στο σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο όφι είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο όφι το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
2: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι, ο Τιάγκονος πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
3: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
5: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον όφι, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον όφι, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
3: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
5: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο όφι και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών. Εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται στις ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων,

0: για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ.
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μία σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής, που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, τον νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση, η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειρά εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων, που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
0: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη, Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του Β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ. Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο

0: την ανάπτυξη του αγροιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
2: Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούρια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούρια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφερειακή, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο, η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες, και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει, αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
2: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο, που θα πάρει τις εταιρικές αποφάσεις, και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
3: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το πει ο κ. Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
3: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της ενεξελίξης διαβούλευσης.
4: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια

0: ανήκουν στην πρωτοβουλία της περιφέρειας, που έγκαιρα διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το σχεδιασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα, καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από το διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμ, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα αυτό ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες. Αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει, νομίζω, να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: στη συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες, ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
3: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμακισμένο κλήρο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις, μας δημιουργούνται υποδομές. Άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δικτύονται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόλη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα βλέπετε πολύ σοφά, και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια, που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίμης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες. Γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι η μεγαλύτερη. Είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή. Είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα. Και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ.
4: Προφανώς και είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας και όχι μόνο τη γεωργική και την κτηνοτροφία σε κλιματικές κρίση στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέργειες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια. Ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις

0: με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο αλληλοκαλλιέργειας με στην Κρήτη, με μια υπερπυκνηφύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
2: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων. Μια δεδρώτης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρωτρές μονοετής καλλιέργειες και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία μια καλή χρονιά. Η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, και από τους αριθμούς, ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις, που οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελαιοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φέρουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή, να δούμε τη μελισσοκομεία μας που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία, λόγω της επικονίας δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα, να δούμε την αλληλεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, το κριτικό κρασί που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιείς προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή. Όπως είναι αγροτική οδοποιία, χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
1: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
3: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάνανε από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
1: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
3: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι

0: φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούργιες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκαν. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα. Ως χώρα, η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα, με άγνοια κινδύνου, την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγανε σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκήρυξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσανε στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις, γιατί βλέπετε επιβιώνει, ας πούμε, τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις, αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε, με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε εκμεταλλεύσεις. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ο εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά του τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα κηπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν, και εν όψει της ΝΕΑ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση, που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν όψει της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
0: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη, και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρτιση των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις. Το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δεντρώδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης. Η ευθύνουσα

0: μισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των εταιροεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν...
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
0: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοπόννησου ή στη Στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως, έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της νοοτροφίας αυτό, που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα, κυρίως αναπτυξιακά, όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
1: των νέων αγροτών.
0: Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί, που συνήθως είχαμε πάντα
1: υπερβάσεις
0: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς εισάγει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε ότι η Νέα Γεωργία καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπή έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί, και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη.

0: η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη επί της ουσίας είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα.
1: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μένα σταυροδρόμι και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτοί οι πολύτιμοι πόροι να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε, και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητούνται μέσα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξή της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ, με τον τρόπο που διαχειρίζει, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πώληση του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην το διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε. Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Φτάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας. Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι. Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν. Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσχήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, το επιμήθειο.
2: Κύριε Μεταξά, σίγουρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν ήταν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική ή σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες.

0: παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο χτινοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλη, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο χτινοτρόφος της Κρήτης ένα 10 το γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50, ένα 60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτο στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο φθινοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στη μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις τις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
0: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίησης της Κρήτης, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει και όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει η Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει, αυτό που είπα, να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το Kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποιανού αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι της εφορίας αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.

από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτο να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
5: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς όπως έχουμε πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθησία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, εκπαιδευτικούς αυτών. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.
4: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο, όπου χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
5: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται.

0: και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
1: Πεζοδιαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
2: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 άκρων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
3: και
2: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
0: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
1: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φθορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών.

0: είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Κούλας εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτη στο σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Βιούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο όφι είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο, ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο. Και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο όφι το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
2: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι, ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
3: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
5: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον όφι, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον όφι. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
3: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
5: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο όφι και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Αυξημένες συννεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν από τα νότιο-δυτικά προς τα βόρειο-δυτικά με γρήγορη όμως μετακίνηση ανατολικότερα, ενώ οι άνεμοι από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές περιμένουμε το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά τμήματα της Ελλάδος καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Από το βράδυ τα φαινόμενα φαίνεται να σταματούν. Στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία και εδώ περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σπασμένος ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 13 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί. Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και Θράκη αυξημένη συννεφιά. Νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 11 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για το Βόρειο Αιγαίο αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν. Νοτιάδες στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, νεφώσεις περιμένουμε με εναλλαγές σε μεγάλα διαστήματα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για την Αττική και τη Βιωτία, πρόσχερα αυξημένη συννεφιά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Για τη Δυτική Ελλάδα και το περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά με τοπικά φαινόμενα στα νότιο-δυτικά και δυτικά που γρήγορα όμως θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο, νεφώσεις αυξημένες και σκόνη, αφρικανική σκόνη. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα, κυρίως της μεταφοράς, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης θα έχει μετακινηθεί ανατολικότερα. 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας το Σάββατο στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με ανατολικών-νότιο-ανατολικών διευθύνσεων ανέμους που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Για τον Ομοχανίο να ρέει συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με ανατολικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Και στον Νομό Ρεθύμνου περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Νότιο-ανατολική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 14 με 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τον Νομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Η ατμόσφαιρα γενικότερα θα είναι επιβαρημένη από μεταφορά αφρικανικής σκόνης αλλά και ατμοσφαιρικούς ρήπους. Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Μέχρι το βράδυ όμως η κατάσταση θα έχει γίνει πολύ καλύτερη. Ανατολικό νότιο-ανατολικό διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον Ομολαστίου πρόσχερα αυξημένη συννεφιά το επόμενο 24 ώρο. 26 βαθμούς η θερμοκρασία.

θερμοκρασίας μέγιστη στιγμή, νότιο-ανατολική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε περιορισμένες νεφώσεις, ενώ ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα μείνει σχεδόν αμετάβλητη. Όσον αφορά τον κυματισμό, δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο Κρητικό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιο Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε,

0: Ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιο είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό, πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί.

0: αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: οτιδήποτε, οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις
0: ναι.
1: Και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να δώσει την δυνατότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media, και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la Greek, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα, και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπα...

0: προηγουμένως ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που, που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη αντιγραφή. Θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι,
1: έτσι, και δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα λιθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχίσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλοι να κάνει σούσι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή και τα λοιπά, σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή, παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες του έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθιμα στα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο το πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμάς κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: Greta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο, είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή συνάντησε καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε, εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανες το φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιλιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι.

0: Γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το ξανα. Να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω. Και μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία, της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται και όταν τα δοκιμάζεις να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει, αυτό είναι έτσι. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι με ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύρυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεσαι. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά Το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς. Στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι. Να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά κτλ. Με τα χόρτα του κτλ. Όπου και να το σερβίρεις, κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοήθησαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, ότι ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά ούτως ή άλλως ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα 2 βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι ο 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει. Ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός.
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη.
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές.
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο.
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.

0: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
1: Ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
0: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
1: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
0: Ναι.
1: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα ας πούμε να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου και τα λοιπά, δεν του δίνω μια κλωτσιά, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
0: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
1: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
1: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
0: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
1: Εγώ Χριστός ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
0: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποιανού αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι της εφορίας αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους, δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
5: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς όπως έχουμε πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περίγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθηση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι
2: το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές.

0: και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί, γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
1: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
0: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι. Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής. Αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
1: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.
2: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
3: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
2: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
4: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε. Σε 18 Άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
5: και
4: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 Άγγλων.
3: Η πολύπαθη πλατεία των 18 Άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
2: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργεί

0: έχει από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
1: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
0: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
1: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
0: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτη στο σου 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Βιούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο. Και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφι το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
2: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι, ο Τιάγκο Νους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
3: Όσο για το αν ήθελε να είναι

0: και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
1: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
0: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
1: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συναίσθημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι

0: οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μεσαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μεσαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχει την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον Παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανουδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές.

0: Πρωθοχωριό Dream Festival και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
0: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
0: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
0: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3
1: βράδια.
0: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να αποκλειώ.
1: Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
0: Όχι. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
0: Το 2007.
1: 2007. Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε, ήταν κάτι που...
0: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια, πρώτα απ' όλα αμέλεια γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνουν 1000 χρόνια που λέει παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Που λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσε κάποιο τραυματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια.

0: ταινία, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
1: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
1: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
1: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι ο κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
0: σε
1: να.
0: Έχουν έννοια.
1: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
0: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
1: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύομαι προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
0: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
1: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
0: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
1: και
0: που
1: το
0: λένε,
1: και
0: να το δείχνουμε. Εμείς θα λέμε, κοίτα, ο μάλλον θα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
1: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
0: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
1: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Το
1: είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.

0: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει ή δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος αλλά θα είμαι δεύτερος και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Έτσι, βγαίνει άμυνα.
1: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα, άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο, άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
0: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
1: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
0: Τέλεια. Μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
1: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, Ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο οι εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
0: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
1: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
0: Βραζιλία,
1: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουν αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
0: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
1: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκείνη είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Ρε παιδί μου, και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
0: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
1: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
0: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
1: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμο όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
0: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
1: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ. Παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουχηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
0: Να σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Ε, κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε, ναι, φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το χυλό.
0: Για να γίνει πιο.
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι. Ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη.

0: τυρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
1: Το αλεύρι, ναι.
0: Κάνουμε το σιλό μας, mm-hmm. αυτό το ζυμάρι μας.
1: Ωραία.
0: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
1: πιο
0: ξέρουμε.
1: Αφράτο, πιο αφράτο, ε?
0: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
1: Α.
0: Πιο γεμάτο.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, mm-hmm. Βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
1: Ωραία.
0: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
1: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
0: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... Το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
1: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
0: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
1: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
0: Ναι. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει
1: Ωραία.
0: Να το...
1: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
0: Όχι,
1: ε?
0: Βάζουμε το σάμι.
1: Ναι.
0: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα, mm-hmm. και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό. Πιάτο.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε?
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
0: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
1: 8.
0: 8.
1: Δισέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο. Ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί?
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία.
1: Α.
0: Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Απήγατε και εσείς έξω. Εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα,
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαζειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαζειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαζειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα,
0: χρόνια.
1: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα
1: γιουβαλάκια. Γιουβαλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει, ναι, το λάδι μας,
0: νομίζω, ε. Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκανε λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα?
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
0: έτσι
1: μου αρέσει κανέλα.
0: Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ, ναι, στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
0: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό
1: μπόλικο.
0: Θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι,
1: αυτές
0: είναι
1: που
0: και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια, είναι...

0: του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε.
1: Ε, βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που μένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ευρίστε, πόσες γυναίκες είσαστε κάνει συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε?
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
0: Δεν βάζω μάλλον, δεν βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
0: Όχι.
1: Πώς
0: έτσι? Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι. Ξέρουμε ότι η ιστορία των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι κι εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε πέρα τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βαθείς. Μα βρεθήκανε τόσοι και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους σε κοιμηθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πετρακογιώργη. Γιατί έτρεχε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
0: Σας φροντίσανε.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς σε φοβούντανε.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσανε. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά. Σε μια γκαλίβα, κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα μπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
1: Η Γαλιά έχουμε, άκουσα από τη γιαγιά μου, τη Μιχαλοκώστενα, ότι την αρχή, βέβαια το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
0: ναι.
1: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
1: Γι' αυτό βγάλανε γαλιά.
0: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
1: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ, η Μακαρίτσα η μαμά μου. Από τα πολλά βάσανα πέθανε στα χτίστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
0: 4, κορίτσια όλα.
1: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά. Μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
0: Ναι.
1: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει. Και τα κρύβανε τότε.
0: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
1: Και είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
0: μετά,
1: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
1: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρ το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
0: Δεν πειράζει. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
1: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρ είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Να τις
1: ευχαριστώ,
0: τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
1: Ευχαριστώ, καλή μου.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
1: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, την ημέρα του Πάσχα, εγλεντίζανε.
0: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα?
1: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
0: Τα έθιμα, τα ωραία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
0: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα? Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν ο παθερός με εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
0: Χορεύατε?
1: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς, μαντινάδες, λέγατε,

0: Πώς δεν λέγαμε.
1: Ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή Μαντινάδα.
0: Ξέρω πάρα πολύ.
1: Να μου πείτε δηλαδή Μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
1: Χαρούμενη, χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσικνάτσι του Ζάνι που ναι. είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι. Όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, του παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, ναι. του Ζάνι που είναι εδώ, του Σκνο Ζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια Μαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ναι, ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δε, ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας
0: τίποτα,
1: λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μοναφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας, ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά, έτρεξε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσαν και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τις θυμόμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντώ σε δεύτερες καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας,
0: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, έτσι περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε. Για να σου τραγουδήξω, γιατί μου τραγουδήσα τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν σου
1: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά. Το στάχω πει πολλές φορές. Το
1: χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα. Και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά.
1: Μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα. Μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Μην είπαμε να λέμε ευχάριστα. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό της κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές, δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα.
2: Ανιψιός του Λευτέρη.
1: Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του που, και οι χωριανοί και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα,
2: ε? Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί, τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και τον σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν όνομα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε, δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα, έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήν.

Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep.

0: ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσει την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς θα συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά, η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε.
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν Νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρια, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: πού
3: τι λέτε
1: αυτό,
3: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
3: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και αβοκαντιές.
1: Τι λες?
3: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
3: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κάτω από τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ, αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή, γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζήσεις την εμπειρία?
3: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
3: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.

0: Ζόμαστε σε 3 χρόνια, είμαστε σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορούσε να παρέχει και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγόγος. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site, ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέλνια? Τι να πω τώρα, μίλησες στα... Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε στα χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάζει το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει,
0: είμαστε μονίσεις.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Στάρς λίγο, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: ξύπνημα μια. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ». Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση.
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα. Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
3: Γιατρία, τη δεύτερα, στο. Μην κάνεις κρυμάτσα. Έχω σοφρώνει πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς. Η Νατάσα, το κατάλαβες, βλέπεις.
2: Μα είσαι έτσι. Δεν φτάνω εδώ.
4: Νίκη, συντονίσου.
3: Ω, αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου, λέει.
2: Έλα. Γεια σας. Μα μη μου το χαλάς, πάρω πήγα.
3: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
5: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
3: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο. Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό. Άγριο, είναι άγριο κορίτσιο.
5: Γι' αυτό επιβιώνει.
3: Άγριο κόριτσο είναι.
5: Γι' αυτό επιβιώνει.
3: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
2: Μην μιλήσει.
3: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο, ναι. Εδώ πέμε.
2: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
3: Φεύγω, φεύγω. Περίμενε.
2: Θα καεί η καρκάνα μου.
3: Νίκη, έχω να σε βάλω backstage.
2: Έλα, πάμε.
3: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
2: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε solo.
3: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
3: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο ακόμα τώρα. Ωραία, έτοιμη.
2: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
3: Άντε, καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
3: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
2: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει. Έχει σκύψει εδώ και εσύ να τελειώνω. Μια θέλω τα μάγουλα θέλει πάλι. Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
4: Σε ευχαριστούμε.
2: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω.
3: Φύγε.
2: Με δουλεύεις τώρα.
3: Εξίσης, είναι πολύ
2: δεν
3: ακουγόμαστε.
2: Να
3: σε αγκαλιάσει μαμά, να σε αγκαλιάσει. Για γαλιά μου, γιατί
2: δεν ήταν ο ήλιος, μάνο. Γιαγιά μου, τι είναι αυτό.
5: Για να
2: το μάτια σου. Υπέροχο. Γυαλίζουν λίγο. Γιατί γυαλίζουνε. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω. Α, δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε.
5: Θα πάει.
2: Ναι. Ναι. Το χάσαμε.
3: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
2: Χιλιά.
3: Το ξέρεις πως δεν βάλω το backstage, ε.
2: Τι διανοείς. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
3: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
2: Είμαι πώς, αφού κοντεύω να σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες?
3: Άκου το πρόκειο.
2: Είσαι μια ράχνη στα μούτρα σου.
3: Αλήθεια το.
2: Ναι, είχε ένα ανιστό. Το είδα, αφού το κατούσε.
3: Τέλος πάντων, ακούσα πουλάκια.
2: Ναι. Βρισκόμαστε.
3: Όχι, ρε, εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο.
6: έχω βγάλει την κάρτα.
7: Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου πήγε, αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.
6: Δεν
7: είναι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Αλγινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες από τις τουαλέτες στον αρχαιολογικό χώρο. Αγανάκτηση μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Creta24.gr, η αντίδραση των υπευθύνων. Ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, οι ομιλίες, οι θεματικές και οι απουσίες. Σε θέση μάχης οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Μαλάδες. Δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα, τονίζουν και θέτουν πρώτων ευθυνών τους Περιφέρεια, Δήμου Ηρακλείου και βουλευτές. Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη στο μικτό Ορκωτό. Αλληλοκατηγορούνται η μητέρα του τρίχρονου αγοριού και ο πρώην σύντροφός της, στο Εδώλιο και ο βιολογικός πατέρας. Αργούν να πέσουν οι υπογραφές με τον ανάδοχο για το έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, τη διεμήφθη στη συνάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου με καταστηματάρχες της περιοχής. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Για ηχηρό μήνυμα που στέλνεται από τους συνέδρους ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του. Είναι αυτή την ώρα φυσικά στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του.
1: Ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη συμφωνία αλήθειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για έναν πατριωτισμό με στόχο την αναγέννηση του τόπου. Μίλησα τότε για λιγότερους φόρους, για περισσότερες δουλειές, για καλύτερες μισθούς, για καλύτερες συντάξεις. Μία Ελλάδα, όχι πια στο περιθώριο, αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%.

0: Τις 4 φρεγάτες Μπελαρά που θα έχει στη διάθεσή του το πολεμικό ναυτικό. Φρεγάτες οι οποίες αποκτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά όταν άκουσα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα για την παρουσία των 2 φρεγατών μας και των F-16 μας στην Κύπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος αισθάνθηκε πράγματι την Ελλάδα να στέκεται στο πλευρό του. Τα ανθυποβριακά ελικόπτερο Ρώμεο, τα F-35 από το 2028 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε για ανανέωση όλων των οπλικών συστημάτων του στρατού ξηράς. Η ατζέντα 2030, το 2030 δεν έχει σημασία μόνο για τη χώρα, έχει σημασία και για τις ένοπλες δυνάμεις, όπου γίνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία τους. Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και εσείς, αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά σίγουρα με την ίδια αίσθηση ευθύνης, το ίδιο πείσμα, την ίδια βεβαιότητα για τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και την ίδια πίστη στη δύναμη της νεοδημοκράτισσας και του νεοδημοκράτη. Και γι' αυτό, μαζί με την Ελλάδα, αλλάξαμε και το κόμμα μας. Και στο ίδιο διάστημα, διπλασιάσαμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας, νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες. Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο, τον οποίον επίσης είχα θέσει σε αυτή την ομιλία πριν από 10 χρόνια. Έλεγα τότε, δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη. Το 2016 διεκδικούμε την πολιτική κυριαρχία.
1: Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ξεκινά, είπαμε, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φυσικά μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Δεν ακούσαμε πολλά. Ακούσαμε, νομίζω, όμως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα υπό την έννοια, Κώστα, καλησπέρα καταρχάς, ότι ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, έναν καταρχάς απολογισμό των 2 θητιών. Προφανώς για να βάλει και το στίγμα για την τρίτη θητεία που θα.
2: Και έτσι ξεκίνησε, είπε. Ο στόχος είναι η Ελλάδα του 2030, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις την ένταση, γιατί εντάξει, σε συνέδριο μιλάει, η ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το περιεχόμενο και την ουσία της ομιλίας είναι σαν να μιλάει στο φόρουμ των Δελφών, όπου κάνει μια ανάλυση για το τι κάνανε όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Και προφανώς το καταλαβαίνουμε πια σότε ότι απομένει να πατήσει το κουμπί, έτσι, για τις εκλογές. Ελπίζω μόνο να μην το πει απόψε και τρέχουμε, αλλά εντάξει, δεν παίζει αυτό ως ενδεχόμενο για άλλους λόγους. Πάντως, είναι βέβαιο ότι ουσιαστικά γενιάζει μια μακρά προεκλογική περίοδο με το συνέδριο αυτό. Ένα συνέδριο το οποίο γίνεται, κακά τα ψέματα, υπό το βάρος σκιών, κάποιων εντάσεων, κάποιων διαφωνιών και κάποιων επιστολών. Έτσι. Τώρα έχουμε και αυτό στην Νέα Δημοκρατία με τις επιστολές, τις οποίες προφανώς από την πλευρά του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλο το κόμμα προσπάθησε να υποβαθμίσει και να απαξιώσει. Θυμίζω για τους 10, όπου είναι και ο κ. Τσόκας, ο πρώην περιφερειάρχης Κρήτης, ανάμεσά τους. Είπαν ότι ποιοι μιλάνε, αυτοί που είτε έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει σε άλλα κόμματα.
1: Πάει σε άλλα κόμματα.
2: Εντάξει, τώρα θα έλεγα δείχνει μια απαξίωση που δεν μας την έχει συνηθίσει, αλλά τέλος πάντων ας είναι. Το συνέδριο αυτό νομίζω ότι στην πραγματικότητα, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, ήρθε να κουμπώσει με αυτή την έναρξη της επίσημης, της προεκλογικής περίοδου. Η επίσημη θα έρθει όταν πατήσει το κουμπί, είπαμε. Θα δούμε και τι άλλο θα πει.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ήθελα να σε διακόψω για να πω ότι προφανώς ο Πρωθυπουργός θέλει να δώσει το σήμα και για μια επανεκκίνηση. Το θέμα είναι ότι τέτοια σήματα έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το προηγούμενο διάστημα, αλλά όλο και κάτι συμβαίνει και υπάρχουν επισογυρίσματα και μαζί με τις γκρίνιες και ούτω καθεξής.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό είπα ότι δεν θα το έκανε απόψη, γιατί είναι τόσο πολλά τα ανοιχτά θέματα. Έχουμε και στο διεθνή χώρο, στη γειτονιά μας, και εθνικά θέματα ανοιχτά. Το ζήτημα της ακρίβειας που δεν παρέλειψε, το οποίο είπε ότι είμαι θυμωμένος και εγώ, γιατί δεν τον αφήνει και να κάνει αυτά που θέλει. Ναι. Έτσι, νομίζω. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό να τι θα σέψει αυτό το τέρας. Mm-hmm. Εάν πάει με αυτό το κλίμα

0: ακρίβεια, συνεχείς αυξήσεις, συνεχή πτώση του βιωτικού και αγοραστικού επίπεδου, καταλαβαίνεις δεν είναι εύκολο για τις εκλογές, ό,τι και να τάξει, ό,τι και να υποσχεθεί στη ΔΕΘ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Έρχομαστε πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Ξεχυλισμένα φρεάτια, παλαιωμένες βρύσες και υδραυλικά, προβλήματα στην αποχέτευση, φώτα που δεν δουλεύουν, αλλά και μεγάλες σούρες αναμονής συνθέτουν, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Κρέτα24.gr, μια εικόνα εγκατάλειψης στους τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου του Κνωσού. Θυμίζω ότι είναι ο δεύτερος επισκεπτιμότητα αρχαιολογικός χώρος μετά την Ακρόπολη. Αυτό το φωτογραφικό ρεπορτάζ προκάλεσε την έστω και καθυστερημένη αντίδραση των υπευθύνων. Ωστόσο, προκαλεί αλγενή εντύπωση ότι απαιτείται η δημοσιογραφική παρέμβαση για την διαχείριση τέτοιων προβλημάτων.
2: Μπαίνουμε μπροστά. Για αυτές τις τουαλέτες δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
3: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
2: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
4: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
3: Το θέμα αποκάλυψε το Κρέτα24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
4: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
3: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
4: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
5: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστος έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου σαν υπεύθυνη για τις υποδομές και ο ιδιοκτήτης της καφετέρειας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρεια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η τακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
3: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του κρέτα24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
2: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
4: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς, σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που αποκάλυψε το κρέτα24.gr. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καταρχάς, αναρωτιέμαι, πέραν της φοβερής αγανάκτησης που μου προκαλούν και εμένα αυτές οι εικόνες, αναρωτιέμαι, πρέπει να υπάρξει η δημοσιογραφική έρευνα και παρέμβαση για να γίνει κάτι στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού εν προκειμένου. Είναι ένα θέμα αυτό, έτσι δεν είναι?
6: Το ειρωνικό του πράγματος, ξέρεις, είναι ότι πριν από 3.500-4.000 χρόνια η Κνωσός είχε ένα πλήρως λειτουργικό αποχετευτικό δίκτυο. Σήμερα το 2026 αυτό είναι ζητούμενο και έχουμε τουαλέτες που δεν λειτουργούν. Αυτό έτσι ως στοιχείο προβληματισμού. Αλλά είναι τουλάχιστον εξοργιστικό και προκαλεί ντροπή το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια αποκάλυψη αυτών των εικόνων από το κρέτα24.gr σήμερα, ώστε να κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος δεν έχει δείξει αντανακλαστικά μήνες τώρα. Mm-hmm. Και λέω μήνες τώρα, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από το τέλος του 25 κιόλας δεν έχει ενεργή σύμβαση με τεχνικό υδραυλικό η Κνωσός. Και καταλαβαίνεις ότι ένας χώρος, ο οποίος υπάρχουν ημέρες που το καλοκαίρι, ειδικά τους μήνες αιχμής, ο αριθμός των επισκεπτών ξεπερνάει τους 5 και τους 6.000 την ημέρα. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη, όχι να προκύψει ένα πρόβλημα, να ψάχνουμε τηλέφωνα μετά από μία εβδομάδα, 10 ημέρες για να... Πρέπει να είναι εκεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, πρέπει να είναι αυτή η δουλειά του και πρέπει να είναι και άμεση η αποκατάσταση των προβλημάτων. Μιλήσαμε το μεσημέρι με τον κύριο Βλατάκη, ξέρεις, μου έκανε εντύπωση, είναι πάντα μετριοπαθής και φιδωλός. Ήταν τουλάχιστον εξοργισμένος και είπε πολλές φορές τη λέξη «αυτές οι εικόνες είναι ντροπή και αυτές οι εικόνες μας εκθέτουν». Σε έναν χώρο ο οποίος έχει λάβει πράσινο φως προέγκρισης για να ενταχθεί στον φάκελο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, σε ένα μνημείο το οποίο το 2025 είχε 1.000.000 επισκέπτες και τα έσοδα του μόνο πέρυσι ήταν 14 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και ξέρεις κάτι, Σωτήρη, και ακριβώς επειδή μιλάμε για αυτό το χώρο, για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, νομίζω όχι προφανώς ότι δεν έχει σημασία, αλλά έχει λίγη σημασία τούτη την ώρα να δούμε ποιος ολιγόρησε, γιατί προφανώς κάποιοι ολιγόρησαν και προφανώς κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε εγκαίρως, αλλά ξέρεις, το ζητούμενο είναι να βρίσκονται λύσεις όταν μιλάμε για τέτοιες εικόνες. Όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες, αναζητούνται λύσεις. Πρέπει αυτές να δίνονται άμεσα. Δεν είναι η ώρα δηλαδή να δείχνουμε ο ένας τον άλλον με το δάχτυλο. Πρέπει να γίνει και αυτό σε δεύτερο χρόνο όμως.
6: Κάτι...
1: Αυτή η εικόνα πάντως δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, όποιος και να έχει την ευθύνη ή δεν την έχει.
6: Ναι, και κάτι ακόμη. Και για να μην επαναληφθεί η συγκεκριμένη κατάσταση.
1: Βέβαια.
6: Πάντως, ως προς τις ευθύνες, ο κύριος Βλατάκης ήταν ξεκάθαρος. Mm-hmm. η ευθύνη είναι στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων.
1: Μάλιστα.
6: Το ανέφερε δύο φορές. Δεν είναι ζήτημα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
6: Είπε ότι είναι ευθύνη δυσλειτουργίας της τοπικής εφορίας που δεν έχει λάβει έγκαιρα τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στο σκοτάδι παραμένει, κυρίες και κύριοι, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μελλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχθούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και τους βουλευτές του νομού.
7: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
8: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
7: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφού Πολυμαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
9: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
7: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
10: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτο να γίνει η διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
7: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
11: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
7: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
12: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
7: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
1: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, τώρα σοφότερη, κατάλαβες, όσον αφορά την Τεμπακέρα, δεν έχουμε γίνει ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει ένα κλίμα αντίδρασης, υπάρχει μια θέση των κατοίκων και των επαγγελματιών που λένε εμείς τελεσμένα δεν δεχόμαστε. Και αναρωτιέμαι τι μελιγενέστε. Έχουμε μπροστά μας μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό. Τι πιστεύεις, τι εκτιμάς ότι θα γίνει?
6: Σοφότερη, νομίζω βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες, μάλλον, τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Και επειδή υπάρχουν δεδομένα ερωτήματα στο τραπέζι που κανείς δεν απαντά, δεν θέλει να απαντήσει, δεν γνωρίζει ενδεχομένως, εγώ θα βάλω μερικά ακόμη που νομίζω ότι είναι χρήσιμα σε αυτή τη συζήτηση. Και ρωτώ, υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι που εξετάζονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης? Αν υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί χώροι, ποιοι είναι αυτοί? Εάν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι, σε αυτούς τους εναλλακτικούς έγινε αυτοψία, όπως έγινε εγκριτό στην περιοχή των Μαλάδων? Γιατί φαντάζομαι ότι αν το Υπουργείο, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, έχει καταλήξει σε 2-3 εναλλακτικές περιπτώσεις και θα τις εξηγήσει στους τοπικούς φορείς, το συγκεκριμένο κλιμάκιο δεν θα πήγε μόνο στις Μαλάδες, θα πήγε και στους άλλους 2-3 εναλλακτικούς χώρους. Αναρωτιέμαι επίσης, θέλουν πραγματικά και ουσιαστικά οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου να έχουν γνώση, ή θεωρούν λανθασμένα κατά τη γνώμη μου ότι εάν μείνουν στο σκοτάδι αυτό θα περιορίσει το πολιτικό κόστος? Για ποιο λόγο φτάσαμε στο Μάη για να τρέξουν αυτές οι εξελίξεις? Κάποια είναι ρητορικά ερωτήματα, κάποια είναι ουσιαστικά. Εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους, αφού επαναλάβω αυτό το οποίο Σότια είπαμε και χθες. Η θέση μας είναι ότι στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, όχι απλά πρέπει να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας, έπρεπε ήδη να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια. Μάλιστα. Όμως, όσο υπάρχουν παρασκήνιο, σκιές και εγκρυπτό διαδικασίες, όλα αυτά δημιουργούν καχυποψία στους πολίτες και αυτή η καχυποψία θα τους ακολουθεί, είτε προκριθεί η περίπτωση των Μαλάδων, είτε κάποια άλλη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Με την εξέταση μαρτύρων, κυρίες και κύριοι, συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Και η επόμενη δικάσιμο στις 2 Ιουνίου. Όπως είπες και εσύ, με μάρτυρες υπεράσπισης κυρίως για τον 45χρονο. Μια γειτόνισσά του, 19 χρονών, είπε ότι ήταν η πρώτη που έτρεξε δίπλα όταν άκουσε ότι το παιδί δεν ήταν καλά. Του έκανε κάρπα. Είπε ότι ο 45χρονος ήταν ανήσυχος εκείνη την ημέρα. Τον έβλεπε να είναι σε νευρικότητα μέσα στο σπίτι. Απ' την άλλη πλευρά, όταν επέστρεψε η μητέρα του παιδιού, την είδε απαθέστατη. Είπε ότι το παιδί ήταν πρόσχαρο με τους πάντες, ήταν χαρούμενο εκεί που βρισκόταν και έβλεπε τον 45χρονο να του έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο 45χρονος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε όλο τον κόσμο. Μια κατάθεση βέβαια, που και αυτό της επισημάνθηκε, ήταν σε αντίθεση με την κατάθεση που είχε δώσει ο πατέρας της. Τώρα, κατέθεσε και η αδερφή του 45χρονου, είπε ότι είχε 3 συναντήσεις με την 27χρονη και το παιδί και τον αδελφό της. Αυτό που έκανε εντύπωση, υποστήριξη η αδερφή του 45χρονου, ήταν ότι ο μικρός Άγγελος ήταν συνέχεια προσκολλημένος πάνω στον αδερφό της και μάλιστα στην πρώτη συνάντηση που είχαν με το παιδί στο σπίτι της, όταν πήγε να καθίσει δίπλα η μητέρα του, 27χρονη, εκείνος την έδιωχνε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η δίκη θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου. Θα συνεχίσει με μάρτυρες των κατηγορουμένων. Μάλιστα. Θυμίζω, εκτός το ζευγάρι, την 27χρονη μητέρα και τον σύντροφό της, 45 χρονών σήμερα, κατηγορούμενος είναι και ο βιολογικός πατέρας, και στη συνέχεια θα κληθούν να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, κυρίες και κύριοι, ο 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτορίας σε βάρος 33χρονου συγχωριανού του, σε χωριό της Μεσαράς. Περιστατικό που σημειώθηκε την Μεγάλη Τρίτη. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, πάντως, σήμερα επικράτησαν σκηνές μεγάλης έντασης κατά την προσαγωγή του κατηγορούμενου, με την οικογένεια, πάντως, του θύματος να μιλά για δικαίωση μετά την απόφαση για προφυλάκηση.
3: Πεδίο μάχης παραλίγο να γίνει το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά την προσαγωγή ενός 47χρονου από χωριό του Δήμου Γόρτινας, που έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 33χρονου, τον οποίο τραυμάτισε βαρύτατα με το αυτοκίνητό του τη Μεγάλη Τρίτη. Συγγενείς του 33χρονου επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον κατηγορούμενο κατά τη μεταφορά του μέσα στο δικαστικό Μέγαρο, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους αποτρέψουν. Ο 47χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας μετά το ένταλμα σύλληψης, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένα μήνα περίπου μετά το περιστατικό που είχε συμβεί, και ενώ εκείνος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος μετά όμως την παρέλευση του αυτοφόρου.
14: Η δικαιοσύνη με κάθε τρόπο και προς πάσα κατεύθυνση δίνει το νόημα και δίνει και το στίγμα ότι τέτοιου είδους εξτρεμιστικές, αποκλίνουσες, αντισυστημικές και με εξαιρετική βία υποθέσεις δεν θα μένουν αναπάντητες και θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη με αυτόν τον άγκοψο και άγαρμο έστω τρόπο, προφυλοκίζοντας αυτούς οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις τεράστιες κοινωνικές ακαταστασίες. Ο 33χρονος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου την ελληνική δικαιοσύνη, που επαναλαμβάνω διόρθωσε μία αδικία.
3: Τόσο ο πατέρας όσο και ο αδελφός του 33χρονου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με την απόφαση για την προφυλάκηση του 47χρονου μετά την απολογία του.
15: Το μόνο που έχω να πω ότι ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη που έσωσε το σπίτι μας από τα χειρότερα. Τόσα περιστατικά έχουν γίνει εδώ στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη που έστω και αργά έπραξε αυτό που έπρεπε, να δικαιωθούμε. Γιατί ήμουν σε ένα άγχος κάθε μέρα, γιατί φοβόμουν τα χειρότερα. Αυτός ήταν ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος όλης της περιοχής. Το κοπέλι πήγε να πάρει ένα καφέ, δεν μιλούσαμε και σηκώθηκε και έφυγε από εκεί που ήταν. Και τον πήρε από πίσω και έγινε ό,τι γίνανε.
3: Την ίδια στιγμή, όπως ανέφεραν, ο 33χρονος παραμένει στο κρεβάτι σε ακινησία, λόγω των καταγμάτων στη λεκάνη που υπέστη, και μάλιστα δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στον προγραμματισμένο γάμο του, χωρίς κανείς ακόμα να μπορεί με σιγουριά να πει αν θα γίνει ή όχι, αφού είναι προγραμματισμένος αρχές Ιουνίου.
15: Φόβομαι ότι μαζόταν για το γάμο. Έχει το γάμο τον άλλο μήνα και τώρα που μιλάμε είναι κατάκητος.
16: Πώς είναι η κατάσταση της υγείας, να μας πείτε.
15: Η κατάσταση της υγείας μέχρι και πριν λίγες μέρες ήταν δραματική. Τώρα κάπως είναι λίγο καλύτερα, αλλά και πάλι είμαστε όλη μέρα και τον εβλέπουμε στο σπίτι.
3: Απ' την πλευρά του, ο συνήγορος του 47χρονου υποστήριξε πως ο πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά πως είχε πρόθεση να τραυματίσει τον 33χρονο.
17: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη μελέτη της δικογραφίας δεν προκύπτει τίποτε άλλο πέρα από την τέλεση, μια ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της σωματικής βλάβης από αμέγεια, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκύψει από την συγκριτική επισκόπηση του αποδεικτικού υγικού ή οποιαδήποτε εκδήλωση δόγειας ενέργειας εκ μέρους του εντολέα μου, ο οποίος τη χάνει ένας άνθρωπος 47 ετών, ο οποίος μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και έχει διάγει μια υποδειγματική ζωή σε όλα τα επίπεδα.
1: Στην τελική ευθεία έχει μπει, όπως φαίνεται, η έναρξη της λειτουργίας των δύο αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη, καθώς ο Δήμος Ηρακλείου αποφάσισε να τα παραχωρήσει στη Δεμαράν, αλλά και η τοπική αρχαιολογία έχει δώσει τη δική της θετική εισήγηση να ανοίξουν, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένους και αυστηρούς όρους. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα Σόδια, καλησπέρα κύριε Σκύνη. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει ξανά εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, με αφορμή τους βανδαλισμούς.

0: στάδιο αναψυκτήρια. Φαίνεται ότι έχει μπει το νερό στα βλάγη. Μέσα Ιουνίου υπολογίζουν στην Δεπανάλ ότι θα είναι έτοιμοι να τα λειτουργήσουν, αρκεί να δοθεί το πράσινο φως και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο οποίο έχει στείλει την θετική της εισήγηση η τοπική αρχαιολογία, η εφορία αρχαιοτήτων. Θεωρείται μάλλον τυπική η έγκριση και από το ΚΑΣ, η οποία δεν θα καθυστερήσει, και γι' αυτό το λόγο στην Δεπανάλ έχουν ξεκινήσει τις εργασίες. Γιατί το έχουμε πει, χρειάζονται εργασίες για να λειτουργήσουν τα δύο αναψυκτήρια, χρειάζονται βαψίματα, χρειάζονται επισκευές, έχουν υποστεί αλλεπάλληλους βανδαλισμούς. Μέσα Ιουνίου λογικά θα ανοίξουν υπό πολύ αυστηρούς όρους, τους όρους που συνήθως βάζει η αρχαιολογία σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δηλαδή θα είναι στη λογική του take away, θα σερβίρουν μονάχα καφέ, αναψυκτικά, χυμούς και όχι φαγητό, εκτός ίσως από κάποια τρία snack, δεν θα έχουν τραπεζάκια. Υπάρχει πιθανότητα το δεύτερο αναψυκτήριο που είναι πάνω από τη Χανιόπορτα και έχει ένα ξύλινο κατάστρωμα, ένα ξύλινο deck γύρω-γύρω, να μπουν εκεί όσα τραπεζάκια φοράνε, λίγα, 3-4. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι να μην αναπτυχθούν τραπεζάκια, και βέβαια δεν θα υπάρχουν και σκιάστρα. Δεν θα υπάρχουν ομπρέλες. Δηλαδή, απογευματάκι, ίσως να μπορεί κάποιος να περάσει από εκεί, αλλά μέρα μεσημέρι θα είναι πρακτικά δυνατό. Έτσι είναι οι όροι της αρχαιολογίας σχεδόν πάντα σε μαγαζιά.
1: Που ξέρεις τώρα, ήμουν έτοιμη να σε τσιγκλίσω, αλλά ότι εντάξει, είναι οι όροι, προφανώς τους αναμένουμε όταν μιλάμε για φορείς αρχαιοτήτων, αλλά ξέρεις, είναι και λίγο, ρε παιδί μου, προκαλεί και λίγο ένα τουλάχιστον μηδίαμα, όταν άλλα και άλλα δεν κάνουμε για την προστασία του μνημείου, έτσι, ότι θα μας πειράξουν τα τρία τραπεζάκια τώρα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλη στιγμή.
0: Ναι, προφανώς. Κοίταξε, είναι πρόβλημα ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η τοπική εφορία αρχαιοτήτων, γιατί δεν είναι πανελλαδικά. Προφανώς η αρχαιολογία, ξέρουμε ότι είναι μια υπηρεσία αρκετά αυστηρή, αλλά ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, νομίζω παρά είναι τυπολατρικός και βάζει εμπόδια στο να ενταχθούν να ενταχθεί το μνημείο, να ενταχθούν τα τείχη στη ζωή, στην καθημερινότητα των δημοτών με τον τρόπο που θα μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι, τα αναψυκτήρια θα ανοίξουν μέσα στον Ιούνιο εκτός απρόπτου, και αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον θα σταματήσουν να βανδαλίζονται, εν πάση περιπτώσει θα περιοριστούν οι πιθανότητες να βανδαλίζονται, εφόσον θα λειτουργούν. Να πω βέβαια επίσης ότι δεν θα λειτουργούν όλη μέρα. Αυτή τη στιγμή το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και μετά. Δηλαδή ότι θα ανοίγουν από τις 5 το απόγευμα και μετά. Θα το δούμε αυτό όμως όταν θα δοθεί και το πράσινο φως από το ΚΑΣ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει η λειψιδρία στην Κρήτη, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις άνοιξης που έδωσαν μια πολύ μεγάλη ανάσα εν ώψη και του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιγονάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τη ριζική αναδιάρθρωση της διαχείρισης των υδάτων.
2: Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν ώψη καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
3: Όλοι συζητούσαμε πώς
4: θα βγει το καλοκαίρι.
3: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε. Όλοι μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
2: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
3: Εμείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Περιφερειάρχης

0: Έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείτε κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείτε το καλοκαίρι.
1: Οι απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25%, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.
0: Χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
2: δικτύων έχει περιοριστεί.
1: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση υδάτων και η αφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την αφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
0: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο ανδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
3: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ και θα συναντήσω ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γιατί έχουμε τις εξελίξεις που αφορούν στην ανάπλαση της λεωφόρο Καλοκαιρινού. Κώστα, το συζητούσαμε προσφάτως με φόντο την συνάντηση που έγινε μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και των καταστηματαρχών της περιοχής. Πάμε από Σεπτέμβρη, αντιλαμβάνομαι, και βλέπουμε.
4: Πάμε από Σεπτέμβρη, ναι.
3: Και βλέπουμε.
4: Πάμε από Σεπτέμβρη, αλλά αναγκαστικά δεν είναι θέμα επιλογής, όπως είχαμε νομίσει και όπως είχε αφήσει να εννοηθεί και η Δημοτική Αρχή. Γνωρίζαμε πριν τη συνάντηση της Πέμπτης ότι τα γραφειοκρατικά για την ανάπλαση, μιλάμε για την ανάπλαση, ξαναλέω, από την Ίδρυση έως και την Γιαμαλάκη, νομίζαμε ότι τα γραφειοκρατικά είναι στην τελική ευθεία και ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εργασίες, ας πούμε, τον Ιούνιο, και ήταν θέμα απόφασης από τους επιχειρηματίες της περιοχής εάν θέλουν να ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι εργασίες ή αν προτιμούν να πάνε από το Σεπτέμβριο. Στην συνάντηση που έγινε την Πέμπτη, χθες, στο γραφείο του Αντιδημάρχου, παρουσία των επιχειρηματιών της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, φάνηκε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι, ότι μπήκαν κάτω τα δεδομένα ένα προς ένα και ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Σπυριδάκης, παραδέχτηκε ότι για να πέσουν υπογραφές τόσο με τον ΔΔΕ, όσο και με τον ανάδοχο που θα βάλει ο ΔΔΕ, όσο και με τον τελικό ανάδοχο του έργου, θα φτάσουμε τέλη Ιουλίου, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, Αύγουστο δεν μπορεί να ανοίξει εργοτάξιο, είναι αυτό, νομίζω, είναι προφανές. Άρα, ο Σεπτέμβρης είναι μονόδρομος, δεν είναι θέμα επιλογής. Παρ' όλα αυτά, οι καταστηματάρχες ζήτησαν να γίνει και η συνάντηση τον Ιούνιο, παρουσία και του αναδόχου, ώστε ακόμα και αν τα πράγματα πάνε έτσι, γιατί ο Ιούλιος που λέμε να έχουν ολοκληρωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι το καλό σενάριο. Είναι το best case σενάριο που λέμε και στα λόγια. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και τον Ιούλιο τα πράγματα έτοιμα. Εν πάση περιπτώσει, οι καταστηματάρχες ζήτησαν και άλλη συνάντηση τον Ιούνιο, όταν θα είναι πιο ξεκάθαρο ότι έχουν δρομολογηθεί τα γραφειοκρατικά και με τον ανάδοχο, για να συμφωνήσουν στο χρονοδιάγραμμα και σε λεπτομέρειες κρίσιμες. Πότε θα ξεκινήσουν εργασίες, πώς θα καλυφθούν οι είσοδοι, δηλαδή πώς θα μπορούν οι είσοδοι να είναι
3: ελεύθεροι. Πώς θα είναι απρόσκοπτη η πρόσβαση στα καταστήματα, προφανώς.
4: Ακριβώς. Αν θα σταματήσουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Να συμφωνηθεί ένα ακριβές σχέδιο και να ξεκινήσουν εργασίες. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που πάνε τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνει σίγουρα πριν το Σεπτέμβριο, ίσως να χρειαστεί να πάμε και ακόμη λίγο πίσω.
3: Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, ακινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση

0: Βελόρης και μη χρήση κράνους.
1: Όσο το ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη, οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχέα βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
2: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας, δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στο νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
2: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος μπορεί προς όραση 1, 2 ή 3 φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα 5 τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ο πρόεδρος ΕΣΥΠΡΟΤΑ Γιάννης Λιονάκης έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
2: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας, αναφορικά με τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
1: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
2: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να παντρευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
0: Στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών βρίσκεται η Κρήτη, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Γούντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα 2 ανήλικα κορίτσια στην Ηλιούπολη, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα 2 ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
3: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς όπως έχουμε πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί,

0: Μάλιστα, άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική. Αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
1: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
0: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει, ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
0: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε, όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
0: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι. Ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Απολύτως.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
0: Ναι. Ο επόμενος, και ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
0: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
0: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής. Αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, διαδηλώσεις ξέσπασαν ξανά στην Αβάνα για τις αυξανόμενες ελλείψεις σε τρόφιμα και ρεύμα. Με την κουβανική κυβέρνηση, μάλιστα, να ανακοινώνουν ότι τα αποθέματα καυσίμων της χώρας έχουν εξαντληθεί πλήρως. Η Ρωσία και η Ουκρανία, εντωμεταξύ, προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση που είχε κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ περί της συμφωνίας για νέα ανταλλαγή.
1: Σποραδικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Αβάνα την Πέμπτη, καθώς οι κάτοικοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις όλο ένα και μεγαλύτερες ελλείψεις σε τρόφιμα.

0: Τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα, γεγονός που οδήγησε σε έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας. Η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα καυσίμων της χώρας έχουν εξαντληθεί πλήρως, μετά και την κατανάλωση μιας έκτακτης αποστολής 100.000 τόνων ρωσικού αργού πετρελαίου που είχε φτάσει στα τέλη Μαρτίου. Οι ανατολικές επαρχίες βίωσαν παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ σε αρκετές συνοικίες της Σαβάνας οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν χτυπώντας κατσαρόλες και ζητώντας να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Ο Υπουργός Ενέργειας Βιθέντε Δελαολέβη δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι η κατάσταση έχει γίνει πολύ τεταμένη καθώς οι παραδόσεις καυσίμων έχουν επιβραβευτεί. Ο πρόεδρος Μιγκέλ Δίας Κανέλ απέδωσε τις ελλείψεις στο αμερικανικό εμπάργκο και στις πρόσφατες κυρώσεις που στοχεύουν τις προμήθειες πετρελαίου προς το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων. Ουκρανία και Ρωσία ανταλλάσσουν από 205 εχμαλώτες η καθεμία στο πρώτο στάδιο σχεδιαζόμενης ανταλλαγής χίλιους με χίλιους με διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μεταξύ των αποφυλακισμένων εχμαλώτων περιλαμβάνονταν οπλίτες, λοχίες και αξιωματικοί που είχαν εχμαλωτιστεί σε μάχες στη Μαριούπολη, τον Ντονέσκ, το Χάρκιβ και άλλες περιοχές της πρώτης γραμμής από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου έδειχνε τους στρατιώτες που επέστρεφαν να κλαίνε, να αγκαλιάζουν τους συναδέλφους τους και να τηλεφωνούν σε συγγενείς, λίγο μετά την επάνωδό τους σε περιοχή υπό ουκρανικό έλεγχο. Το Κίεβο ανέφερε ότι στην ανταλλαγή περιλήφθηκαν επίσης υπερασπιστές που είχαν υπηρετήσει κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και γύρω από την πρωτεύουσα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι δύο πλευρές απελευθέρωσαν από 205 εχμαλώτους η καθεμία κατά την επιχείρηση ανταλλαγής της Πέμπτης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για τις τιμές που έζησε στον τελικό κυπέλλου στο Βόλιο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, στο σου, 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη?
6: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. Γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφη, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλα κιόλας.
4: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
6: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός Δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται στις λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
7: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το Κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
4: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
6: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, σαν να είπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
4: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
6: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 2,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.246,82 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,80 εκατομμύρια ευρώ, 32 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 79 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Αυξημένες οι νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν από τα νότιο-δυτικά προς τα βόρειο-δυτικά με γρήγορη όμως μετακίνηση ανατολικότερα, ενώ οι άνεμοι από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές περιμένουμε το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά τμήματα της Ελλάδος καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Από το βράδυ τα φαινόμενα φαίνεται να σταματούν. Στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία και εδώ περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σπασμένος ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 13 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί. Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και Θράκη αυξημένη συννεφιά. Νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 11 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για το Βόρειο Αιγαίο αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν. Νοτιάδες στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Για τη Στερεά Ελλάδα, νεφώσεις περιμένουμε με εναλλαγές σε μεγάλα διαστήματα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για την Αττική και τη Βιωτία, πρόσχερα αυξημένη συννεφιά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Για τη Δυτική Ελλάδα και το περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά με τοπικά φαινόμενα στα νότιο-δυτικά και δυτικά που γρήγορα όμως θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο, νεφώσεις αυξημένες και σκόνη, αφρικανική σκόνη. Μέχρι το βράδυ όμως, τα όποια φαινόμενα, κυρίως της μεταφοράς, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, θα έχει μετακινηθεί ανατολικότερα. 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδράργυρου με νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής κόλλησης. Για τον ομοχανίο να ρέει η συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με ανατολικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Και στον ομορεθύμνου περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Νότιο-ανατολική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 14 με 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τον ομό Ηρακλείου, και εδώ περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Η ατμόσφαιρα γενικότερα θα είναι επιβαρημένη από μεταφορά αφρικανικής σκόνης αλλά και ατμοσφαιρικούς ρήπους. Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Μέχρι το βράδυ όμως η κατάσταση θα έχει γίνει πολύ καλύτερη. Ανατολικό νότιο-ανατολικό διευθύνσεων ανέμου στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον ομολαστείο πρόσχερα αυξημένη συννεφιά το επόμενο 24ωρο. 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε περιορισμένες νεφώσεις, ενώ ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα μείνει σχεδόν αμετάβητη. Όσον αφορά τον κυματισμό, δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο Κρητικό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό. Είναι...

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστος, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατ' επίγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε,

0: θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε είναι, αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον, να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
1: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
2: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
3: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται, κάποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει, ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθηση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα.

0: και τα ρωμετικοποιούμε. Όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
1: Το δουλεύει.
0: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
1: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Απολύτως.
2: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
1: Την οικογένεια.
0: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
1: Το σχολείο.
0: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
1: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
0: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι. Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής. Αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
1: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ελαρίων, Ελαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο.

της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
1: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, επισκέπτονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
0: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
2: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά, και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
1: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
0: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Πέμπτης και στη γέφυρα του Αγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης στο σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι Για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ.

0: και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
1: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω, το κάνει ο Τιάγκονους, πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
2: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
0: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
2: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
0: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Αλγινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες από τις τουαλέτες στον αρχαιολογικό χώρο. Αγανάκτηση μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Creta24.gr, η αντίδραση των υπευθύνων. Ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, οι ομιλίες, οι θεματικές και οι απουσίες. Σε θέση μάχης οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Μαλάδες. Δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα, τονίζουν και θέτουν πρώτων ευθυνών τους Περιφέρεια, Δήμου Ηρακλείου και βουλευτές. Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη στο μεικτό Ορκωτό. Αλληλοκατηγορούνται η μητέρα του τρίχρονου αγοριού και ο πρώην σύντροφός της, στο εδόλιο και ο βιολογικός πατέρας. Αργούν να πέσουν οι υπογραφές με τον ανάδοχο για το έργο ανάπλασης της λεωφόρου Καλοκαιρινού. Τη διεμήφθη στη συνάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου με καταστηματάρχες της περιοχής.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Για ηχηρό μήνυμα που στέλνεται από τους συνέδρους ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του. Είναι αυτή την ώρα φυσικά στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του.
2: Από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη συμφωνία αλήθειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για έναν πατριωτισμό με στόχο την αναγέννηση του τόπου. Μίλησα τότε για λιγότερους φόρους, για περισσότερες δουλειές, για καλύτερες μισθούς, για καλύτερες συντάξεις. Μία Ελλάδα όχι πια στο περιθώριο, αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι άνθρωποι ξενιτεύονταν, αφήνοντας πίσω γονείς που πάλευαν να επιβιώσουν μετά τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στον γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης. Και με το βλέμμα της κοινωνίας χαμηλό και ταπεινωμένο. Τότε, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου και σας διαβάζω μία αποστροφή από αυτό το οποίο έλεγα πριν από 10 χρόνια. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, ούτε να γίνεται αντικείμενο ηρωνίας και χλεβασμού. Έλεγα τότε, το 2016, Μας αξίζει στην Ελλάδα μας μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεσης των νέων της. Να γίνει μια χώρα ποιοτικής εργασίας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για το οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια, να γίνουν πραγματικότητα. Σε αυτό το στίχημα, απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο. Και σήμερα είμαι εδώ για να θυμίσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή που μέσα από πολλές ελπίδες, μέσα από πολλές δυσκολίες έφερε και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Κυρίως όμως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αναντήρητα υπάρχουν, μας προσέφερε ένα άειλο προνόμιο να νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι, κάτι για το οποίο η συμβολή αυτής της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Γιατί πράγματι, η Ελλάδα της στόχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Ο Υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια. Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήθηκαν παραπάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ. Και θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ όπως έχουμε δεσμευθεί το 2027. Ο μέσος μισθός, προσέξτε, είναι ήδη στα 1500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Ενώ στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και οι μόνιμες αυξήσεις. Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί, η μεσαία τάξη και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές. Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένος ΦΠΑ. Ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε σε 12.000 χωριά. Και όλα αυτά, καθώς προσέξτε και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλοι πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική, διαγενειακή επιτυχία, η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας. Διότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές, που θα έθεταν ξανά σε κίνδυνο την εθνική οικονομία. Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων.

0: και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Όσο για το μέτωπο της άμυνας, της ασφάλειας, νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους τα δεδομένα. Τα νέα μαχητικά Ραφάλ, τα F-16 που αναβαθμίζονται σε Viper, ο Κίμωνας που είναι ήδη εδώ, η πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά που θα έχει στη διάθεσή του το πολεμικό ναυτικό. Φρεγάτες οι οποίες αποκτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά όταν άκουσα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα για την παρουσία των δύο φρεγατών μας και των F-16 μας στην Κύπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος αισθάνθηκε πράγματι την Ελλάδα να στέκεται στο πλευρό του. Τα ανθυποβριακά ελικόπτερο Ρώμεο, τα F-35 από το 2028 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε για ανανέωση όλων των οπλικών συστημάτων του στρατού ξηράς. Η ατζέντα 2030, το 2030 δεν έχει σημασία μόνο για τη χώρα, έχει σημασία και για τις ένοπλες δυνάμεις, όπου γίνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία τους. Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και εσείς, αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά σίγουρα με την ίδια αίσθηση ευθύνης, το ίδιο πείσμα, την ίδια βεβαιότητα για τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και την ίδια πίστη στη δύναμη της νεοδημοκράτισσας και του νεοδημοκράτη. Και γι' αυτό, μαζί με την Ελλάδα, αλλάξαμε και το κόμμα μας. Και στο ίδιο διάστημα, διπλασιάσαμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας, νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες. Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο, τον οποίο επίσης είχα θέσει σε αυτή την ομιλία πριν από 10 χρόνια. Έλεγα τότε, δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη. Το 2016 διεκδικούμε την πολιτική κυριαρχία.
1: Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ξεκινά, είπαμε, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φυσικά μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Δεν ακούσαμε πολλά. Ακούσαμε, νομίζω, όμως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα υπό την έννοια, Κώστα, καλησπέρα καταρχάς, ότι ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, έναν καταρχάς απολογισμό των δύο θητείων. Προφανώς για να βάλει και το στίγμα για την τρίτη θητεία που θα
2: έρθει. Και έτσι ξεκίνησε, είπε. Ο στόχος είναι η Ελλάδα του 2030. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις την ένταση, γιατί εντάξει, σε συνέδριο μιλάει, η ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το περιεχόμενο και την ουσία της ομιλίας είναι σαν να μιλάει στο φόρουμ των Δελφών, όπου κάνει μια ανάλυση για το τι κάνανε όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Και προφανώς το καταλαβαίνουμε πια σότι ότι απομένει να πατήσει το κουμπί, έτσι, mm-hmm, για τις εκλογές. Ελπίζω μόνο να μην το πει απόψε και τρέχουμε, αλλά εντάξει, δεν παίζει αυτό ως ενδεχόμενο για άλλους λόγους. Πάντως είναι βέβαιο ότι ουσιαστικά γενιάζει μια μακρά προεκλογική περίοδο, mm-hmm, με το συνέδριο αυτό. Ένα συνέδριο το οποίο γίνεται, κακά τα ψέματα, υπό το βάρος σκιών, κάποιων εντάσεων, κάποιων διαφωνιών και κάποιων επιστολών. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα έχουμε και αυτό στην Νέα Δημοκρατία με τις επιστολές, τις οποίες προφανώς από την πλευρά του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλο το κόμμα προσπάθησε να υποβαθμίσει και να απαξιώσει. Θυμίζω για τους 10, όπου είναι και ο κ. Τσόκας, ο πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης, ανάμεσά τους. Είπαν ότι ποιοι μιλάνε, αυτοί που είτε έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Εντάξει, τώρα θα έλεγα δείχνει μια απαξίωση που δεν μας την έχει συνηθίσει, αλλά τέλος πάντων, ας είναι. Το συνέδριο αυτό νομίζω ότι στην πραγματικότητα, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, ήρθε να κουμπώσει με αυτή την έναρξη της επίσημης, της προεκλογικής περίοδου. Η επίσημη θα έρθει όταν πατήσει το κουμπί, είπαμε. Θα δούμε και τι άλλο θα πει.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ήθελα να σε διακόψω για να πω ότι προφανώς

0: ο Πρωθυπουργός θέλει να δώσει το σήμα και για μια επανεκκίνηση, το θέμα είναι ότι τέτοια σήματα έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το προηγούμενο διάστημα, αλλά όλο και κάτι συμβαίνει και υπάρχουν
1: Ναι.
0: επισογυρίσματα
1: Και
0: μαζί με τις γκρίνιες και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς και γι' αυτό είπα ότι δεν θα το έκανε απόψε, γιατί είναι τόσο πολλά τα ανοιχτά θέματα. Έχουμε και στο διεθνή χώρο, στη γειτονιά μας, και εθνικά θέματα ανοιχτά. Το ζήτημα της ακρίβειας που δεν παρέλειψε, το οποίο είπε ότι είμαι θυμωμένος και εγώ, γιατί δεν τον αφήνει και να κάνει αυτά που θέλει,
0: ναι.
1: Έτσι, νομίζω. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό να τη θασέψει αυτό το τέρας. Εάν πάει με αυτό το κλίμα, ακρίβεια, συνεχείς αυξήσεις, συνεχή πτώση του βιωτικού και αγοραστικού επίπεδου, καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο για τις εκλογές, ό,τι και να τάξει, ό,τι και να υποσχεθεί στη ΔΕΘ.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Έρχομαστε πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Ξεχυλισμένα φρεάτια, παλαιωμένες βρύσες και υδραυλικά, προβλήματα στην αποχέτευση, φώτα που δεν δουλεύουν, αλλά και μεγάλες ουρές αναμονής συνθέτουν, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Κρέτα24.gr, μια εικόνα εγκατάλειψης στους τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου του Κνωσού. Θυμίζω ότι είναι ο δεύτερος επισκεψιμότητα αρχαιολογικός χώρος μετά την Ακρόπολη. Αυτό το φωτογραφικό ρεπορτάζ προκάλεσε την έστω και καθυστερημένη αντίδραση των υπευθύνων. Ωστόσο, προκαλεί αλγενή εντύπωση ότι απαιτείται η δημοσιογραφική παρέμβαση για την διαχείριση τέτοιων προβλημάτων.
2: Μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
3: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
2: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
4: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει, αυτό που είπα, να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
3: Το θέμα αποκάλυψε το Κρέτα24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
4: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
3: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
4: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
5: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η γνωσό

χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες και στη ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστος έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα. Αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου σαν υπεύθυνη για τις υποδομές και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Γνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια νόρμα οδειότητα είναι, αν είναι ζημιά, είναι

0: 2 ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του κρέτα24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.
3: Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που αποκάλυψε το κρέτα24.gr. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καταρχάς, αναρωτιέμαι, πέραν της φοβερής αγανάκτησης που μου προκαλούν και εμένα αυτές οι εικόνες, αναρωτιέμαι, πρέπει να υπάρξει η δημοσιογραφική έρευνα και παρέμβαση για να γίνει κάτι στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού εν προκειμένου? Είναι ένα θέμα αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Το ειρωνικό του πράγματος, ξέρεις, είναι ότι πριν από 3.500-4.000 χρόνια η Κνωσός είχε ένα πλήρως λειτουργικό αποχετευτικό δίκτυο. Σήμερα το 2026 αυτό είναι ζητούμενο και έχουμε τουαλέτες που δεν λειτουργούν. Αυτό έτσι ως στοιχείο προβληματισμού. Αλλά είναι τουλάχιστον εξοργιστικό και προκαλεί ντροπή το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια αποκάλυψη αυτών των εικόνων από το κρέτα24.gr σήμερα, ώστε να κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος δεν έχει δείξει αντανακλαστικά μήνες τώρα. Και λέω μήνες τώρα, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από το τέλος του 25 κιόλας δεν έχει ενεργή σύμβαση με τεχνικό υδραυλικό η Κνωσός. Και καταλαβαίνεις ότι ένας χώρος, ο οποίος υπάρχουν ημέρες που το καλοκαίρι, ειδικά τους μήνες αιχμής, ο αριθμός των επισκεπτών ξεπερνάει τους 5 και τους 6.000 την ημέρα. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη, όχι να προκύψει ένα πρόβλημα, να ψάχνουμε τηλέφωνα μετά από μία εβδομάδα, 10 ημέρες για να... Πρέπει να είναι εκεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, πρέπει να είναι αυτή η δουλειά του και πρέπει να είναι και άμεση η αποκατάσταση των προβλημάτων. Μιλήσαμε το μεσημέρι με τον κύριο Βλατάκη, ξέρεις, μου έκανε εντύπωση, είναι πάντα μετριοπαθής και φιδωλός. Ήταν τουλάχιστον εξοργισμένος και είπε πολλές φορές τη λέξη «αυτές οι εικόνες είναι ντροπή και αυτές οι εικόνες μας εκθέτουν». Σε έναν χώρο ο οποίος έχει λάβει πράσινο φως προέγκρισης για να ενταχθεί στον φάκελο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, σε ένα μνημείο το οποίο το 2025 είχε 1.000.000 επισκέπτες και τα έσοδά του μόνο πέρυσι ήταν 14 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και ξέρεις κάτι, Σωτήρη, και ακριβώς επειδή μιλάμε για αυτό το χώρο, για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, νομίζω όχι προφανώς ότι δεν έχει σημασία, αλλά έχει λίγη σημασία τούτη την ώρα να δούμε ποιος ολιγόρησε, γιατί προφανώς κάποιοι ολιγόρησαν και προφανώς κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε εγκαίρως. Αλλά ξέρεις, το ζητούμενο είναι να βρίσκονται λύσεις όταν μιλάμε για τέτοιες εικόνες. Όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες, αναζητούνται λύσεις. Πρέπει αυτές να δίνονται άμεσα. Δεν είναι η ώρα δηλαδή να δείχνουμε ο ένας τον άλλον με το δάχτυλο. Πρέπει να γίνει και αυτό σε δεύτερο χρόνο όμως.
4: Κάτι...
3: Αυτή η εικόνα πάντως δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, όποιος και να έχει την ευθύνη ή δεν την έχει.
4: Ναι, και κάτι ακόμη. Και για να μην επαναληφθεί
3: ναι,
4: η συγκεκριμένη κατάσταση.
3: Βέβαια.
4: Πάντως, ως

0: προς τις ευθύνες, ο κύριος Βλατάκης ήταν ξεκάθαρος. Η ευθύνη είναι στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων.
1: Μάλιστα.
0: Το ανέφερε δύο φορές, δεν είναι ζήτημα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Είπε ότι είναι ευθύνη δυσλειτουργίας της τοπικής εφορίας που δεν έχει λάβει έγκαιρα τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στο σκοτάδι παραμένει, κυρίες και κύριοι, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μελλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχθούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και τους βουλευτές του νομού.
2: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
3: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
2: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
4: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
2: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
5: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
2: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
6: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
2: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
7: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσον δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται, κάποιες ενέργειες χρειάζεται.

0: κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, τώρα σοφότερη, κατάλαβες, όσον αφορά την Τεμπακέρα, δεν έχουμε γίνει ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει ένα κλίμα αντίδρασης, υπάρχει μια θέση των κατοίκων και των επαγγελματιών που λένε εμείς τελεσμένα δεν δεχόμαστε. Και αναρωτιέμαι τι μέλη γενέστε. Έχουμε μπροστά μας μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό. Τι πιστεύεις, τι εκτιμάς ότι θα γίνει?
3: Σοφότερη. Νομίζω βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες, μάλλον, τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Και επειδή υπάρχουν δεδομένα ερωτήματα στο τραπέζι που κανείς δεν απαντά, δεν θέλει να απαντήσει, δεν γνωρίζει ενδεχομένως, εγώ θα βάλω μερικά ακόμη που νομίζω ότι είναι χρήσιμα σε αυτή τη συζήτηση. Και ρωτώ, υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι που εξετάζονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης? Αν υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί χώροι, ποιοι είναι αυτοί? Εάν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι, σε αυτούς τους εναλλακτικούς έγινε αυτοψία, όπως έγινε εν κρυπτό στην περιοχή των Μαλάδων? Γιατί φαντάζομαι ότι αν το Υπουργείο, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, έχει καταλήξει σε 2-3 εναλλακτικές περιπτώσεις και θα τις εξηγήσει στους τοπικούς φορείς, το συγκεκριμένο κλιμάκιο δεν θα πήγε μόνο στις Μαλάδες, θα πήγε και στους άλλους 2-3 εναλλακτικούς χώρους. Αναρωτιέμαι επίσης, θέλουν πραγματικά και ουσιαστικά οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου να έχουν γνώση, ή θεωρούν λανθασμένα κατά τη γνώμη μου ότι εάν μείνουν στο σκοτάδι αυτό θα περιορίσει το πολιτικό κόστος? Για ποιο λόγο φτάσαμε στο Μάη για να τρέξουν αυτές οι εξελίξεις? Κάποια είναι ρητορικά ερωτήματα, κάποια είναι ουσιαστικά. Εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους, αφού επαναλάβω αυτό το οποίο Σότια είπαμε και χθες. Η θέση μας είναι ότι στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, όχι απλά πρέπει να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας, έπρεπε ήδη να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια. Μάλιστα. Όμως, όσο υπάρχουν παρασκήνιο, σκιές και εγκρυπτό διαδικασίες, όλα αυτά δημιουργούν καχυποψία στους πολίτες και αυτή η καχυποψία θα τους ακολουθεί, είτε προκριθεί η περίπτωση των Μαλάδων, είτε κάποια άλλη.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Με την εξέταση μαρτύρων, κυρίες και κύριοι, συνεχίστηκε σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Και η επόμενη δικάσιμος στις 3 Ιουνίου. Στις 2 Ιουνίου, συγγνώμη. 3η 2 Ιουνίου. Όπως είπες και εσύ, με μάρτυρες υπεράσπισης κυρίως για τον 45χρονο. Μια γειτόνισσά του, 19 χρονών, είπε ότι ήταν η πρώτη που έτρεξε δίπλα όταν άκουσε ότι το παιδί δεν ήταν καλά. Του έκανε κάρπα. Είπε ότι ο 45χρονος ήταν ανήσυχος εκείνη την ημέρα. Τον έβλεπε να είναι σε νευρικότητα μέσα στο σπίτι. Απ' την άλλη πλευρά, όταν επέστρεψε η μητέρα του παιδιού, την είδε απαθέστατη. Είπε ότι το παιδί ήταν πρόσχαρο με τους πάντες, ήταν χαρούμενο εκεί που βρισκόταν και έβλεπε τον 45χρονο να του έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο 45χρονος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε όλο τον κόσμο. Μια κατάθεση βέβαια, που και αυτό της επισημάνθηκε, ήταν σε αντίθεση με την κατάθεση που είχε δώσει ο πατέρας της. Τώρα, κατέθεσε και η αδερφή του 45χρονου, είπε ότι είχε 3 συναντήσεις με την 27χρονη και το παιδί και τον αδελφό της. Αυτό που έκανε εντύπωση, υποστήριξη η αδερφή του 45χρονου, ήταν ότι ο μικρός Άγγελος ήταν συνέχεια προσκολλημένος πάνω στον αδερφό της και μάλιστα στην πρώτη συνάντηση που είχαν με το παιδί στο σπίτι της, όταν πήγε να καθίσει δίπλα η μητέρα του, 27χρονη, εκείνος την έδιωχνε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η δίκη θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου. Θα συνεχίσει με μάρτυρες των κατηγορουμένων. Θυμίζω, εκτός το ζευγάρι, την 27χρονη μητέρα.

0: μητέρα και τον σύντροφό της, 45 χρονών σήμερα, κατηγορούμενος είναι και ο βιολογικός πατέρας και στη συνέχεια θα κληθούν να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, Χάρη. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, κυρίες και κύριοι, ο 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτορίας σε βάρος 33χρονου συγχωριανού του σε χωριό της Μεσαράς. Περιστατικό που σημειώθηκε την Μεγάλη Τρίτη. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, πάντως, σήμερα επικράτησαν σκηνές μεγάλης έντασης κατά την προσαγωγή του κατηγορούμενου, με την οικογένεια πάντως του θύματος να μιλά για δικαίωση μετά την απόφαση για προφυλάκηση.
2: Πεδίο μάχης παραλίγο να γίνει το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά την προσαγωγή ενός 47χρονου από χωριό του Δήμου Γόρτινας που έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 33χρονου, τον οποίο τραυμάτισε βαρύτατα με το αυτοκίνητό του τη Μεγάλη Τρίτη. Συγγενείς του 33χρονου επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον κατηγορούμενο κατά τη μεταφορά του μέσα στο δικαστικό Μέγαρο, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους αποτρέψουν. Ο 47χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας μετά το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένα μήνα περίπου μετά το περιστατικό που είχε συμβεί και ενώ εκείνος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος μετά όμως την παρέλευση του αυτοφόρου.
3: Δικαιοσύνη με κάθε τρόπο και προσπάθησα κατεύθυνση δίνει το νόημα και δίνει και το στίγμα ότι τέτοιου είδους εξτρεμιστικές, αποκλίνουσες, αντισυστημικές και με εξαιρετική βία υποθέσεις δεν θα μέναν απάντητες και θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη με αυτόν τον άλογο κόψο και άγαρμο έστω τρόπο, προφυλοκίζοντας αυτούς οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις τεράστιες κοινωνικές ακαταστασίες. Ο 33χρονος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου την ελληνική δικαιοσύνη, που επαναλαμβάνω, διόρθωσε μία αδικία.
2: Τόσο ο πατέρας όσο και ο αδελφός του 33χρονου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με την απόφαση για την προφυλάκηση του 47χρονου μετά την απολογία του.
4: Το μόνο που έχω να πω ότι ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη που έσωσε το σπίτι μας από τα χειρότερα. Τόσα περιστατικά έχουν γίνει εδώ στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευχαριστώ πολύ τη δικαιοσύνη που έστω και αργά έπραξε αυτό που έπρεπε, να δικαιωθούμε. Γιατί ήμουν σε ένα άγχος κάθε μέρα, γιατί φοβόμουν τα χειρότερα. Αυτός ήταν ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος όλης της περιοχής. Το κοπέλι πήγε να πάρει ένα καφέ, δεν μιλούσαμε και σηκώθηκε και έφυγε από εκεί που ήταν. Και τον πήρε από πίσω και έγινε ό,τι γίνανε.
2: Την ίδια στιγμή, όπως ανέφεραν, ο 33χρονος παραμένει στο κρεβάτι σε ακινησία λόγω των καταγμάτων στη λεκάνη που υπέστη και μάλιστα δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στον προγραμματισμένο γάμο του, χωρίς κανείς ακόμα να μπορεί με σιγουριά να πει αν θα γίνει ή όχι, αφού είναι προγραμματισμένος αρχές Ιουνίου.
4: Βόλμε ετοιμαζόταν για το γάμο, έχει το γάμο τον άλλο μήνα και τώρα μιλάμε είναι κατάκητος.
5: Πώς είναι η κατάσταση της υγείας, να μας πείτε.
4: Η κατάσταση της υγείας μέχρι και πριν λίγες μέρες ήταν δραματική. Τώρα κάπως είναι λίγο καλύτερεψα, αλλά και πάλι είμαστε όλη μέρα και τον βλέπουμε στο σπίτι.
2: Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 47χρονου υποστήριξε πως ο πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά πως είχε πρόθεση να τραυματίσει τον 33χρονο.
6: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη μελέτη της δικογραφίας δεν προκύπτει τίποτε άλλο πέρα από την τέλεση, μια ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της σωματικής βλάβης από αμέγεια και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκύψει από την συγκριτική επισκόπηση του αποδεικτικού υγικού ή οποιαδήποτε εκδήλωση δόγειας ενέργειας εκ μέρους του εντολέα μου, ο οποίος την χάνει ένας άνθρωπος 47 ετών, ο οποίος μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και έχει διάγει μια αποδειγματική ζωή σε όλα τα επίπεδα.
1: Στην τελική ευθεία έχει μπει, όπως φαίνεται, η έναρξη της λειτουργίας των δύο αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη, καθώς ο Δήμος Ηρακλείου αποφάσισε να τα παραχωρήσει στη Δεμαράν, αλλά και η τοπική αρχαιολογία έχει δώσει τη δική της θετική εισήγηση να ανοίξουν, αλλά υπός πολύ συγκεκριμένους και αυστηρούς όρους. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα Σόδια, καλησπέρα κύριε Σκύνη. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει ξανά εδώ στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή τους βανδαλισμούς.

0: στάδιο αναψυκτήρια. Φαίνεται ότι έχει μπει το νερό στα βλάγη. Μέσα Ιουνίου υπολογίζουν στην ΔΕΠΑΝΑΛ ότι θα είναι έτοιμοι να τα λειτουργήσουν, αρκεί να δοθεί το πράσινο φως και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο οποίο έχει στείλει την θετική της εισήγηση η τοπική αρχαιολογία, η εφορία αρχαιοτήτων. Θεωρείται μάλλον τυπική η έγκριση και από το ΚΑΣ, η οποία δεν θα καθυστερήσει, και γι' αυτό το λόγο στην ΔΕΠΑΝΑΛ έχουν ξεκινήσει τις εργασίες. Γιατί το έχουμε πει, χρειάζονται εργασίες για να λειτουργήσουν τα δύο αναψυκτήρια, χρειάζονται βαψίματα, χρειάζονται επισκευές, έχουν υποστεί αλλεπάλληλους βανδαλισμούς. Μέσα Ιουνίου λογικά θα ανοίξουν υπό πολύ αυστηρούς όρους, τους όρους που συνήθως βάζει η αρχαιολογία σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι στη λογική του take away, θα σερβίρουν μονάχα καφέ, αναψυκτικά, χυμούς και όχι φαγητό, εκτός ίσως από κάποια τρία σνακ, δεν θα έχουν τραπεζάκια. Υπάρχει πιθανότητα το δεύτερο αναψυκτήριο που είναι πάνω από τη Χανιόπορτα και έχει ένα ξύλινο κατάστολο, ένα ξύλινο deck γύρω-γύρω, να μπουν εκεί όσα τραπεζάκια χωράνε, λίγα, 3-4. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι να μην αναπτυχθούν τραπεζάκια και βέβαια δεν θα υπάρχουν και σκιάστρα. Δεν θα υπάρχουν ομπρέλες. Δηλαδή, απογευματάκι, ίσως να μπορεί κάποιος να περάσει από εκεί, αλλά μέρα μεσημέρι θα είναι πρακτικά δυνατό. Έτσι είναι η όρη της αρχαιολογίας σχεδόν πάντα σε μαγαζιά
1: που ξέρεις τώρα, ήμουν έτοιμη να σε τσιγκλήσω, αλλά ότι εντάξει, είναι η όρη προφανώς τους αναμένουμε όταν μιλάμε για εφορίες αρχαιοτήτων, αλλά ξέρεις, είναι και λίγο, ρε παιδί μου, προκαλεί και λίγο ένα τουλάχιστον μηδίαμα, όταν άλλα και άλλα δεν κάνουμε για την προστασία του μνημείου, έτσι, ότι θα μας πειράξουν τα τρία τραπεζάκια τώρα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλη στιγμή.
0: Ναι, προφανώς. Κοίταξε, είναι πρόβλημα ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η τοπική εφορία αρχαιοτήτων, γιατί δεν είναι πανελλαδικά. Προφανώς η αρχαιολογία, ξέρουμε ότι είναι μια υπηρεσία αρκετά αυστηρή, αλλά ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, νομίζω παρά είναι τυπολατρικός και βάζει εμπόδια στο να ενταχθεί το μνημείο, να ενταχθούν τα τείχη στη ζωή, στην καθημερινότητα των δημοτών με τον τρόπο που θα μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι, τα αναψυκτήρια θα ανοίξουν μέσα στον Ιούνιο εκτός απροόπτου και αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον θα σταματήσουν να βανδαλίζονται, εν πάση περιπτώσει θα περιοριστούν οι πιθανότητες να βανδαλίζονται, εφόσον θα λειτουργούν. Να πω βέβαια επίσης ότι δεν θα λειτουργούν όλη μέρα. Αυτή τη στιγμή το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και μετά. Δηλαδή ότι θα ανοίγουν από τις 5 το απόγευμα και μετά. Θα το δούμε αυτό όμως όταν θα δοθεί και το πράσινο φως από το ΚΑΣ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει λειψιδρία στην Κρήτη παρά τις έντονες βροχοπτώσεις άνοιξης που έδωσαν μια πολύ μεγάλη ανάσα εν όψη και του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιγονάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τη ριζική αναδιάρθρωση της διαχείρισης των υδάτων.
2: Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν όψη καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
3: Όλοι συζητούσαμε πώς
4: θα βγει το καλοκαίρι,
3: πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε όλοι μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
2: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
3: Εμείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Περιφερειάρχης, έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.

0: φορέας, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα, έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, γυπτονοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
1: Οι απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25%, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.
0: Χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
2: δικτύων
0: έχει περιοριστεί.
1: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση υδάτων και η εφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την εφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
0: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις, που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο αδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
3: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ και θα συναντήσω ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Γιατί έχουμε τις εξελίξεις που αφορούν στην ανάπλαση της λεωφόρο Καλοκαιρινού, Κώστα. Το συζητούσαμε προσφάτως με φόντο την συνάντηση που έγινε μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και των καταστηματαρχών της περιοχής. Πάμε από Σεπτέμβρη, αντιλαμβάνομαι, και βλέπουμε. Και βλέπουμε.
4: Πάμε από Σεπτέμβρη, αλλά αναγκαστικά δεν είναι θέμα επιλογής, όπως είχαμε νομίσει και όπως είχε αφήσει να εννοηθεί και η Δημοτική Αρχή. Γνωρίζαμε πριν τη συνάντηση της Πέμπτης ότι τα γραφειοκρατικά για την ανάπλαση, μιλάμε για την ανάπλαση, ξαναλέω, από την είδηση έως και την Γιαμαλάκη, νομίζαμε ότι τα γραφειοκρατικά είναι στην τελική ευθεία και ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις εργασίες, ας πούμε, τον Ιούνιο, και ήταν θέμα απόφασης από τους επιχειρηματίες της περιοχής εάν θέλουν να ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι εργασίες ή αν προτιμούν να πάνε από το Σεπτέμβριο. Στην συνάντηση που έγινε την Πέμπτη, χθες, στο γραφείο του Αντιδημάρχου, παρουσία των επιχειρηματιών της λεωφόρου Καλοκαιρινού, φάνηκε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι, ότι μπήκαν κάτω τα δεδομένα ένα προς ένα, και ο ίδιος ο Αντιδημάρχος, ο κ. Σπυριδάκης, παραδέχτηκε ότι για να πέσουν υπογραφές τόσο με τον ΔΔΕ, όσο και με τον ανάδοχο που θα βάλει ο ΔΔΕ, όσο και με τον τελικό ανάδοχο του έργου, θα φτάσουμε τέλη Ιουλίου, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, Αύγουστο δεν μπορεί να ανοίξει εργοτάξιο. Είναι αυτό, νομίζω, είναι προφανές. Άρα, ο Σεπτέμβρης είναι μονόδρομος. Δεν είναι θέμα επιλογής. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οι καταστηματάρχες ζήτησαν να γίνει και άλλη συνάντηση τον Ιούνιο, παρουσία και του αναδόχου, ώστε ακόμα και αν τα πράγματα πάνε έτσι, γιατί ο Ιούλιος που λέμε να έχουν ολοκληρωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι το καλό σενάριο. Mm-hmm. Είναι το best case σενάριο που λέμε και στα νόγια. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και τον Ιούλιο τα πράγματα έτοιμα. Εν πάση περιπτώσει, οι καταστηματάρχες ζήτησαν και άλλη συνάντηση τον Ιούνιο, mm-hmm. όταν θα είναι πιο ξεκάθαρο ότι έχουν δρομολογηθεί τα γραφειοκρατικά και με τον ανάδοχο, για να συμφωνήσουν στο χρονοδιάγραμμα και σε λεπτομέρειες κρίσιμες. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πώς θα καλυφθούν οι είσοδοι, δηλαδή πώς θα μπορούν οι είσοδοι να είναι
3: ελεύθεροι. Πώς θα είναι απρόσκοπτη η πρόσβαση στα καταστήματα,
4: ακριβώς,
3: δηλαδή, προφανώς.
4: Ακριβώς. Αν θα σταματήσουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Να συμφωνηθεί ένα ακριβές σχέδιο και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που πάνε τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνει σίγουρα πριν το Σεπτέμβριο. Ίσως να χρειαστεί να πάμε και ακόμη λίγο πίσω.
3: Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, ακινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση ζώνη.

0: Μαρτίνης και μη χρήση κράνους.
1: Όσο στο ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη, οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχέα βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
2: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στον νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
2: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος μπορεί προς όραση 1, 2 ή 3 φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα 5 τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ο πρόεδρος ΕΣΥΠΡΟΤΑ Γιάννης Λιονάκης έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
2: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας, αναφορικά με τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
1: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
2: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να πατευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
0: Στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών βρίσκεται η Κρήτη, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Γούντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα 2 ανήλικα κορίτσια στην Ηλιούπολη, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός, είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα 2 ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
3: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς όπως έχουμε πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή απομόνωση κοινωνική, αυτή απογοήτευση για τα πάντα,

0: αισιοδοξία για τα πάντα.
1: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
0: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει, ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
0: Βοήθευση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε, όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
0: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Απολύτως.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
0: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
0: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως σε εκπαιδευτικούς.
0: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής. Αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και

0: οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, διαδηλώσεις ξέσπασαν ξανά στην Αβάνα για τις αυξανόμενες ελλείψεις σε τρόφιμα και ρεύμα. Με την κουβανική κυβέρνηση, μάλιστα, να ανακοινώνουν ότι τα αποθέματα καυσίμων της χώρας έχουν εξαντληθεί πλήρως. Η Ρωσία και η Ουκρανία, εντωμεταξύ, προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση που είχε κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ περί της συμφωνίας για νέα ανταλλαγή.
1: Σποραδικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Αβάνα την Πέμπτη, καθώς οι κάτοικοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις όλο ένα και μεγαλύτερες ελλείψεις σε τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα, γεγονός που οδήγησε σε έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας. Η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα καυσίμων της χώρας έχουν εξαντληθεί πλήρως, μετά και την κατανάλωση μιας έκτακτης αποστολής 100.000 τόνων ρωσικού αργού πετρελαίου που είχε φτάσει στα τέλη Μαρτίου. Οι ανατολικές επαρχίες βίωσαν παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ σε αρκετές συνοικίες της Αβάνας οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν χτυπώντας κατσαρόλες και ζητώντας να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Ο Υπουργός Ενέργειας Βιθέντε Δελαολέβη δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι η κατάσταση έχει γίνει πολύ τεταμένη, καθώς οι παραδόσεις καυσίμων έχουν επιβραβευτεί. Ο πρόεδρος Μιγκέλ Δίας Κανέλ απέδωσε τις ελλείψεις στο αμερικανικό εμπάργκο και στις πρόσφατες κυρώσεις που στοχεύουν τις προμήθειες πετρελαίου προς το νησί των 9,6 εκατομμύριων κατοίκων. Ουκρανία και Ρωσία ανταλλάσσουν από 205 εχμαλώτηση καθεμία στο πρώτο στάδιο σχεδιαζόμενης ανταλλαγής χίλιους με χίλιους με διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μεταξύ των αποφυλακισμένων εχμαλώτων περιλαμβάνονταν οπλίτες, λοχίες και αξιωματικοί που είχαν εχμαλωτιστεί σε μάχες στη Μαριούπολη, τον Ντονέσκ, το Χάρκιβ και άλλες περιοχές της πρώτης γραμμής από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου έδειχνε τους στρατιώτες που επέστρεφαν να κλαίνε, να αγκαλιάζουν τους συναδέλφους τους και να τηλεφωνούν σε συγγενείς, λίγο μετά την επάνωδό τους σε περιοχή υπό ουκρανικό έλεγχο. Το Κίεβο ανέφερε ότι στην ανταλλαγή περιλήφθηκαν επίσης υπερασπιστές που είχαν υπηρετήσει κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και γύρω από την πρωτεύουσα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι δύο πλευρές απελευθέρωσαν από 205 εχμαλώτους η καθεμία κατά

0: στην επιχείρηση ανταλλαγής της Πέμπτης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για τις τιμές που έζησε στον τελικό κυπέλλου στο Βόλιο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, το σου 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη?
6: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. Γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέχτηκα με τον Όφη, δεν δέχτηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
4: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
6: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
7: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το Κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
4: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
6: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
4: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
6: Αλλάζει επίπεδο, πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών. Εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 2,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.246,82 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,80 εκατομμύρια ευρώ, 32 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 79 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες το Σάββατο στα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Αυξημένες οι νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν από τα νότιο-δυτικά προς τα βόρειο-δυτικά με γρήγορη όμως μετακίνηση ανατολικότερα, ενώ οι άνεμοι από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές περιμένουμε το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά τμήματα της Ελλάδος καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Από το βράδυ τα φαινόμενα φαίνεται να σταματούν. Στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία και εδώ περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σπασμένος ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 13 βαθμούς ο υδράργυρος το νωρίς το πρωί. Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και Θράκη αυξημένη συννεφιά. Νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 11 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για το Βόρειο Αιγαίο αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν. Νοτιάδες στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, νεφώσεις περιμένουμε με εναλλαγές σε μεγάλα διαστήματα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για την Αττική και τη Βοιωτία, πρόσχερα αυξημένη συννεφιά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Για τη Δυτική Ελλάδα και το περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά με τοπικά φαινόμενα στα νότιο-δυτικά και δυτικά που γρήγορα όμως θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για το νότιο Αιγαίο, νεφώσεις αυξημένες και σκόνη, αφρικανική σκόνη. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα, κυρίως της μεταφοράς, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, θα έχει μετακινηθεί ανατολικότερα. 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδράργυρου με νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας το Σάββατο στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με ανατολικών-νότιο-ανατολικών διευθύνσεων ανέμους που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Για τον Ομοχανίο να ρέει συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με ανατολικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Και στον Ομορεθύμνου περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Νότιο-ανατολική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 14 με 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τον ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Η ατμόσφαιρα γενικότερα θα είναι επιβαρημένη από μεταφορά αφρικανικής σκόνης αλλά και ατμοσφαιρικούς ρήπους. Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά ένα μέτριας επεισόδιο μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Μέχρι το βράδυ όμως η κατάσταση θα έχει γίνει πολύ καλύτερη. Ανατολικό νότιο-ανατολικό διευθύνσεων ανέμου στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον Ομολαστίου πρόσχερα αυξημένη συννεφιά το επόμενο 24ωρο. 26 βαθμούς η θερμοκρασία μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε περιορισμένες νεφώσεις, ενώ ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα μείνει σχεδόν αμετάβητη. Όσον αφορά τον κυματισμό, δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο Κρητικό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είστε φυσικά πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια περίοδο που η πολιτική με ήττα, αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και τρέχουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τρέχει το πολιτικό κλίμα με ρυθμούς που πολλές φορές δεν το προλαβαίνουμε. Είμαστε ατύπως, νομίζω, σε μια προεκλογική περίοδο. Προφανώς παραμένει αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού η προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι από την αντιπαράθεση που πια μένεται σε πάρα πολλά μέτωπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς προς τις κάλπες, είτε αυτές έρθουν περίπου στην ώρα του, στην άνοιξη του 27, είτε νωρίτερα. Ακριβώς επειδή η πολιτική επικαιρότητα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, από τα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, μέχρι τα εργασιακά, μέχρι προφανώς την ακρίβεια και την καθημερινότητα του πολίτη, που ακόμα θυμίζω να δείχνεται σε νούμερο ένα πρόβλημα για τον Έλληνα πολίτη, δημοσκοπικά μιλώντας. Πάμε να ανοίξουμε και απόψε τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου λοιπόν ο κύριος Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, την αγάπη μου σε όλη την όμορφη Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Μαζί μου απόψε και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως και ο τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης. Κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε μου επιτρέπετε πριν μπούμε σε ένα-δύο ειδικότερα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί όλα δυστυχώς δεν μπορούμε, όλη τη βεντάλια να την ανοίξουμε απόψε, αλλά μου επιτρέπετε να ξεκινήσω λίγο από την μεγάλη εικόνα. Είμαστε, κύριε Κερίδη, ατύπως προφανώς, σε προεκλογική περίοδο. Αντιλαμβάνομαι μια εκλογική ετοιμότητα αυξημένη και στη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πει ο κύριος Κακλαμάνης και για το ΠΑΣΟΚ μετά.
1: Κοιτάξτε, είναι φυσικό και επόμενο, γιατί πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών και το τέλος της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, στην αντιπολίτευση θέλω να πω, όπου αναμένονται νέα κόμματα και μια αναδιάταξη και βεβαίως μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον, στο διεθνή περίγυρο. Βλέπετε τι γίνεται με τους πολέμους, τι γίνεται πολιτικά στην Ευρώπη, με τον Στάρμερ στη Βρετανία, με τον Μέρτς στην Γερμανία που έχει μεγάλη πτώση. Μόνη σταθερά μέσα σε αυτό το σκηνικό ρευστότητας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πρωτοκαθεδρία της.
0: Θα επανέλθω προφανώς. Κύριε Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά επιμόνως εκλογές εδώ και λίγο καιρό, ξεκάθαρα και επίμονα. Είναι έτοιμη η αξιωματική αντιπολίτευση για πρόωρες κάλπες?
2: Φυσικά και είναι έτοιμη. Έχει τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα το ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρό του. Η Επιτροπή των Ψηφοδελτίων εργάζεται περιττωδώς. Το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο και είμαστε και έτοιμοι να το επικοινωνήσουμε στον ελληνικό λαό.
0: Κύριε Κερίδη, κλείνω τώρα τη μεγάλη εικόνα. Θα επανέλθω αν μας το επιτρέψει και ο χρόνος προφανώς. Ορίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, για την 21η του Μάη η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επί των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Ο λόγος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο λένε αρκετοί, θέλω και το σχόλιο σας επ' αυτού, γιατί τσακωθήκαμε και αρκετά για το εάν είναι υπόθεση απλά ή ενέχει και την χρειά σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πει όχι σε αυτή την προανακριτική. Μπορώ να ρωτήσω γιατί?
1: Καταρχάς να σας πω προκαταβολικά και εκ των προτέρων ότι πρόκειται για σκάνδαλο, για μεγάλο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δυσλειτουργούσε και ο οργανισμός ήταν φορά σε διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα και ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αποτυχία. Με μια αποτυχία της πολιτικής, με μια πολιτική αποτυχία για την οποία αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη. Άλλο όμως αυτό και η ουσία του ζητήματος το οποίο επιλύσαμε εν τέλει με τη μεταφορά στην ΑΔΕ και άλλο η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής

0: και η μεταφορά της εστίασης από το πραγματικό σκάνδαλο στη δίωξη πολιτικών αντιπάλων, όπως είχαμε με την Οβάρτης. Εδώ λοιπόν, όποιος διαβάσει το φάκελο για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, ότι δεν έγινε κάτι παράνομο. Η Βουλή οφείλει να ασκήσει τα καθήκοντά της, που είναι και δικαστικά, προανακριτικά, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το άρθρο 86, και άρα οδηγούμαστε στην αρχιοθέτηση της υπόθεσης και την απαλλαγή, τουλάχιστον ως προς την πλειοψηφία. Και αυτή θα είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος την ερχόμενη Πέμπτη. Θα γίνει σχετική συζήτηση, θα ακούσουμε και τα επιχειρήματα, αλλά νομίζω των αντιπάλων, αλλά νομίζω ότι και πολλοί της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν την παραπομπή, διότι κατανοούν το αληθές του πράγματος παρά τις πολιτικές σκοπιμότητες.
1: Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς προφανώς. Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε πολύ μεγάλη εμπλοκή στην συγγραφή αυτής της πρότασης εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλώ για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τι λέτε? Ακούω τον κύριο Κερίδη με ενδιαφέρον να λέει ότι δεν τίθεται θέμα, αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη, δεν τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι το Πασόκ έχει εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη.
2: Δεν έχει τόσο σημασία η άποψη του ΠΑΣΟΚ όσο η άποψη των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση, οι οποίοι έχουν συντάξει ένα κείμενο γύρω στις 35 σελίδες που παραθέτει μια σειρά από ενδείξεις, γεγονότα, σε ό,τι αφορά παρεμβάσεις που έγιναν από την κυρία Ραμπατζή αυτοπροσώπως και από τον κύριο Λιβανό μέσω τριών συγκεκριμένων συνεργατών, που αναφέρονται οι ημερομηνίες, περιπτώσεις, υποθέσεις και τελικά ότι οι υποθέσεις αυτές κατέληξαν και αναφέρεται σε ποιες ακριβώς χορηγήσεις ποσών, τις οποίες οι εισαγγελείς θεωρούν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι κακώς χορηγήθηκαν. Με βάση αυτό, το οποίο το έχουν συντάξει και το έχουν αποστείλει στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο για να λάβουν άδεια να στείλουν την υπόθεση στη Βουλή σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που διέχει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς πήραμε αυτό, βασιστήκαμε σε αυτό το κείμενο και στο υπόλοιπο ιστορικό που υπάρχει μέσα στη τυπογραφία των βουλευμάτων που εκδόθηκαν για τις άρσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών κτλ. Και συντάξαμε μία πρόταση έτσι ώστε η Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της, η οποία προκειμένου είναι να διεξάγει προκαταρκτική εξέταση για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση για τους συγκεκριμένους. Έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία για όλους τους συμμετόχους, αλλά όχι για τους υπουργούς, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται. Έτσι ώστε να γίνει προκαταρκτική εξέταση και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, η Βουλή να αποφασίσει αν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη ή όχι. Άρα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, στο οποίο πρέπει να πω ότι για οποιονδήποτε άλλο κοινό θνητό που δεν θα είχε την υπουργική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της βουλευτικής ιδιότητας, αν είχε, θα είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία του κάστρων διερεύνησης. Επομένως, δεν συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη. Θεωρώ ότι εδώ η Βουλή θα έπρεπε να βγει από τη μέση της εισαγγελίας και να κάνει αυτό το οποίο της έχει αναθέσει το Σύνταγμα.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, η αλήθεια είναι ότι, και αν δεν απατώμε δηλαδή, η κυρία Ραμπατζή δήλωσε και, πώς να το πω, ότι δεν έχει καμία αντίρρηση η ίδια να εκκινήσει η διαδικασία της προανακριτικής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ξέρετε τι πάω να πω. Γνωρίζετε και οι δύο ότι έχω για πολλά χρόνια ασχοληθεί με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έχω ζήσει πολλές εξεταστικές και προανακριτικές. Έχω ιδία άποψη δηλαδή για το αποτέλεσμα που έχουν. Ωστόσο, κύριε Κερίδη, αναρωτιέμαι, δεν είναι και μία απάντηση προς την κοινωνία αυτή, δηλαδή η σύσταση μιας προανακριτικής για να έρθει μετά να πει η Βουλή, γιατί αυτό είναι ούτως ή άλλως το συνταγματικό όριο που έχουμε τώρα, ότι η Βουλή οφείλει να κρίνει, αν υπάρχει κάτι μεμπτό από πλευράς των τότε υπουργών. Ξέρετε, το βάζω τώρα συνολικά και αναφορικά και με την κρίση εμπιστοσύνης που βλέπουμε να διακατέχει τους Έλληνες πολίτες συνολικά, γιατί θα ζητήσω και επ' αυτού τη γνώμη σας.
0: Η κρίση εμπιστοσύνης που είναι υπαρκτή δεν πρόκειται να θεραπευθεί μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο δικαστήριο και στέλνοντας όλες τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη, ακόμα και αν είναι απολύτως προσχηματικές. Νομίζω ότι έτσι ρίχνουμε νερό στο μήλο του λαϊκισμού. Άλλωστε, εγώ σας κάνω την πρόβλεψη και παίρνω και την ευθύνη ότι η αντίστοιχη υπόθεση

0: των βουλευτών, δηλαδή του κυρίου Καραμαλή για παράδειγμα, στην οποία εμπλέκεται ο κύριος Λιβανός, γιατί ήταν ο βουλευτής με τον υπουργό υποτίθεται, θα αρχιοθετηθεί από τον εισαγγελέα και την τακτική δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει εδώ αντιδικία μεταξύ Βουλής και δικαστηρίων και μπορώ να σας το υπογράψω. Από εκεί και πέρα, εμείς οι βουλευτές πρέπει να πούμε στην ουσία του πράγματος ως προς τους υπουργούς και την υπουργική ευθύνη. Και όταν μπαίνουμε στην ουσία, βλέπουμε το έολο. Διότι μιλάμε για 37 βιολογικούς κτηνοτρόφους που παίρναν την επιδότηση το 16, 17, 18, 19 και συνέχισαν να την παίρνουν το 21, 22, 23 και μέχρι σήμερα και δεν την πήρανε για μία χρονιά γιατί ο μελετητής τους δεν υπέβαλε εγκαίρως ένα από τα πολλά χαρτιά. Λοιπόν, εν τέλει δεν υπήρξε καμία ζημιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε στοιχειοθετείται από το φάκελο και προφανώς την κυρία Ραμπατζή, όπου δεν έγινε καν αποδεκτό το αίτημα και δεν έγινε καμία πληρωμή. Κατά συνέπεια δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί περαιτέρω η Βουλή. Σε κάθε περίπτωση οι υποθέσεις των βουλευτών έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Θα δείτε ότι ως επιτοπλίστων θα αρχιοθετηθούν και θα περιμένω τη συγγνώμη του Πασόκ.
1: Κύριε Κακλαμάνη, θα ζητήσετε στη συγγνώμη αν αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις. Μιλάμε προφανώς, κύριε Κερίδη, που μιλάτε για τους 13 γαλάζιους, επιτρέψτε μου.
0: Μιλάω
1: προφανώς
0: για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος εξυναγκάστη και δήλωσε ότι δεν θα ξανακατέβει στις εκλογές, ο οποίος είναι μαζί με τον Λιβανό. Ναι. Έτσι, είναι αυτή η υπόθεση των 37 κτηνοτρόφων. Θα δούμε. Ναι, όλα στη δικαιοσύνη.
1: Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Κακλαμάνη, αν αρχιοθετηθεί η υπόθεση όπως. Προφανώς, καταλαβαίνω και εγώ πώς το λέτε. Αν πέσει μέσα στην εκτίμησή του ο κύριος Κερίδης.
2: Νομίζω πρέπει να ζητήσει ο κύριος Κερίδης συγγνώμη από τον κύριο Καραμαλή, γιατί ψήφισε την άρση της ασυλίας του. Εγώ δεν είμαι βουλευτής και δεν έχω ψηφίσει. Η άρση της ασυλίας.
0: Δεν μπορούμε να πούμε στην ουσία και το ξέρετε.
2: Μισό λεπτό. Η άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έγινε με ομόφωνη ψήφο σχεδόν όλου του Κοινοβουλίου και με δικό του αίτημα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ όταν ο εισαγγελέας στέλνει ένα αίτημα άρση ασυλίας και έχει μέσα συντάξει έτοιμο κατηγορητήριο. Τελικά η Βουλή τι κάνει ακριβώς. Πιέζεται από το Πασόκ, δηλαδή το Πασόκ είναι που τα έχει κάνει όλα αυτά, ή εισαγγελία.
0: Βλέπει αν
2: εδώ
0: συνάδει με τα βουλευτικά καθήκοντα και αν δεν συνάδει.
2: Αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσει, κύριε Κερίδη.
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να δαιμονοποιούμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο είχαμε γλιτώσει από όλα αυτά με τους ξένους διαιτητές, εδώ δεν θέλουμε ούτε τους ξένους εισαγγελίες στην πολιτική. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι προσχηματικά όλα αυτά, ούτε έχει βάλει σκοπό η κυρία Κοβέση να κάνει κακό στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς είναι στημένοι σε βάρος κυβέρνησης. Θεωρώ ότι αυτά και οι δημοσκοπήσεις μας λένε δεν τα πιστεύουν ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι συγκεκριμένες, δεν είναι προσχηματικές υποθέσεις, είναι πραγματικές υποθέσεις. Εγώ δεν θα κάνω δικαστήριο τώρα στον αέρα, αλλά ο κύριος Λιβανός έχει άλλες 11-12 περιπτώσεις, όχι μόνο του κύριου Καραμαλή, που και η περίπτωση του κύριου Καραμαλή δεν είναι τόσο απλή όπως την λέει ο κ. Κερίδης. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στην ουσία. Για μένα η ουσία της υπόθεσης, η ουσία της διαδικασίας είναι ότι η εισαγγελία μας ζητά από τον πολιτικό κόσμο να δώσει την άδειά του για να γίνει μια διερεύνηση μιας υπόθεσης και ο πολιτικός κόσμος με ευθύνη της κυβέρνησης την αρνείται αυτή την άδεια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κρίνει ο ελληνικός λαός που είναι ο τελικός κριτής.
1: Ναι. Πάντως, κύριε Κερίδη, έχει ενδιαφέρον τώρα η σπόντα που σας πέταξε ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, μιλώ για εσάς, εκτιμάτε ότι.
2: Αλλά δεν αφορά τον κύριο Κερίδη.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, επειδή έχω τον κύριο Κερίδη απέναντί μου όμως.
2: Φέρνει τα αιτήματα της εισαγγελίας στη Βουλή και τελικά τα ψήφισε και η ίδια η πλειοψηφία. Άρα, για ποια συγγνώμη.
1: Αυτό λέω, ότι στην περίπτωση αυτής της ψηφοφορίας για τις άρσεις των ασυλίων υπήρξε ένα παράδοξο. Δηλαδή, πάρα πολλοί βουλευτές, κύριε Κερίδη, και πριν από λίγο κι εσείς, εκτιμούν ότι θα αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις. Ωστόσο, στηρίξατε την άρση ασυλίας. Το είχαν ζητήσει ούτως ή άλλως οι 13 βουλευτές. Εντάξει, δεν ξέρω εάν το θέλαν τόσο πολύ ή απλά έπρεπε να κινηθούν στη γραμμή που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί υπήρξε μια τέτοια γραμμή, να μην κρυβόμαστε κιόλας.
0: Ακούστε, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η άρση ασυλίας και τελείως διαφορετικό η ποινική ευθύνη υπουργών. Mm-hmm. Στην άρση ασυλίας των βουλευτών, οι βουλευτές είναι και πολιτικοί. Και για να συνεχίσουν να είναι πολιτικοί, θα πρέπει να αθωωθούν. Αυτή την αθώωση δεν μπορεί να τους τη δώσει η Βουλή, η οποία δεν δικαιούται να μπει στην ουσία της

0: υπόθεσης. Το μόνο που κάνει η Βουλή, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας, της οποίας είμαι μέλος, όσο και στην Ολομέλεια στη συνέχεια, είναι να δει αν συνάδουν με βουλευτικά καθήκοντα. Και αν δεν συνάδουν, οφείλει αυτομάτως να τους στείλει στον εισαγγελέα. Μόνο ο εισαγγελέας και η δικαιοσύνη μπορεί πολιτικά, πέρα από το ποινικά, πραγματικά να τους αθωώσει στα μάτια του ελληνικού λαού, διότι διαφορετικά όλοι θα μιλούσαν για συγκάλυψη από μεριάς πλειοψηφίας. Στο ζήτημα της ποινικής ευθύνης υπουργών τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το Σύνταγμα μας βάζει να πούμε στην ουσία. Και αν ψηφίσουμε προανακριτική, μας λέει ότι πρέπει να έχουμε βρει ενδείξεις ενοχής. Αυτές τις ενδείξεις ενοχής εμείς δεν τις βλέπουμε. Και δεν μπορεί για χάρη του κυρίου Κακλαμάνη ή του Πασόκ ή οποιασδήποτε, κατά τη γνώμη μας πάντα, πολιτική σκοπιμότητα, ντε και καλά να τις βρούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή η υπόθεση θα πάει έτσι και αλλιώς στην τακτική δικαιοσύνη μέσω των βουλευτών, σας λέω τούτο, ότι επειδή θα αθωωθεί ο Κώστας Καραμαλής, ξέρω ότι έχει δεχτεί μια απίστευτη επίθεση. Ξέρω ότι αυτό που λέω δεν είναι δημοφιλές και δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να κρύβομαι, αλλά για να λέω αυτό που πιστεύω με θάρρος. Τότε, όταν συμβεί αυτό, εγώ, επειδή εκτιμώ τον κύριο Κακλαμάνη και τον πατέρα του και την αδελφή του και όλη του την οικογένεια, θα περιμένω ένα ελάχιστο συγγνώμη. Διότι, κακά τα ψέματα, εδώ πάμε να στήσουμε μια δεύτερη Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το πραγματικό σκάνδαλο, που είναι μεγάλο, που μας το είπε ο κύριος Βουρλιώτης. Εγώ καταρχάς δεν αναφέρθηκα ενάντια στην κυρία Κοβέση και απορώ γιατί μου βάζει λόγια ο κύριος Κακλαμάνης. Θα αναφερθώ λοιπόν με επενετικά σχόλια για τον κύριο Βουρλιώτη, ο οποίος έδωσε μια αναλυτικότατη συνέντευξη στους Δελφούς, η οποία δεν προσέχθηκε. Και μίλησε για κατασχέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων και για έρευνες και για παραπομπές και για καταδίκες πάραν πολλών ιδιωτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, οι ελληνικές αρχές κάναν το καθήκον τους πολύ πριν φανεί στον ορίζοντα η κυρία Κοβέση. Ναι. Και είναι λάθος να δημιουργείται η ψευδής εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι περιμέναμε τους Ευρωπαίους για να βάλουμε μια τάξη. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και μεγάλος αγώνας από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες συνεργάστηκαν άψογα με την κυρία Κοβέση, σύμφωνα με γράμμα που έστειλε η κυρία Κοβέση στον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριε Φλωρίδη. Άρα μακριά από μένα οποιοδήποτε ψόγος, όμως μακριά από μένα και οποιαδήποτε δουλοπρέπεια. Υπάρχουν οι ελληνικές αρχές, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, περίμενα να προχωρήσει η κυρία Κοβέση σε βάθος και όχι να κάνει μια κοπτοραπτική των επισυνδέσεων, αυτό είναι το εύκολο, να πάμε πιο πέρα και να πάμε την συζήτηση στην πραγματική ουσία. Πώς θα εξηγιάνουμε το κύκλωμα των αγροτικών ενισχύσεων που μας ταλαιπωρεί
1: πάντως
0: εδώ και πάνω από 30-40 χρόνια.
1: Κύριε Κερίδη, κύριε Κερίδη.
0: Και το Πασόκ να κρύβεται και να μας λέει ότι δεν ξέρει τίποτα για το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: κύριε
0: όταν
1: κύριε.
0: Είχαμε 3 δισεκατομμύρια επιστροφές μέχρι το 19, δεν πείθει κανέναν.
1: Μία άνω τελεία. Καταρχάς να πω ότι μπορεί όντως να μην έλαβε το χώρο και το χρόνο που και εγώ κρίνω ότι θα έπρεπε. Μιλώ για την συνέντευξη του κυρίου Βουρλιώτη στο φόρουμ των Δελφών.
0: Ναι,
1: είμαστε ορισμένοι όμως που τον ακούσαμε. Όμως, δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε, συνομολογήσουμε, ότι οι μεγάλες αλλαγές που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η μετάβαση στην ΑΔΕ και το νέο σύστημα κτλ., μπήκε στις ράγες περίπου πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν πρωτομάθαμε για ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένας αυτό, έτσι δεν είναι? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ, ακόμη και αν δεχτώ, θα μας απαντήσει ο κ. Κλαμάνης αυτό, ακόμα και αν δεχτούμε, εκτιμώ ότι η κοινωνία το δέχεται, περί παθογενειών εννοώ, που μας έρχονται από πολύ παλιά, θα κάνω την πολύ, όχι τόσο εφάνταστη βέβαια, παρατήρηση, αλλά πρέπει να την κάνω, ότι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και μόλις πέρυσι, εν έτη 2025, ελήφθη η απόφαση, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για τη μετάβαση στο νέο σύστημα. Μέχρι τότε, τουλάχιστον, τόσο πολύ δραστικά. Δεν είχαμε ακούσει κάτι να αλλάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δώστε μου ένα λεπτό να πάω στον κύριο Κακλαμάνη και θα έρθω να μου απαντήσετε και στα σχόλια μου. Ευχαριστώ. Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε?

0: Λοιπόν, τρία πράγματα προς απάντηση στον κύριο Κερίδη, το οποίο προφανώς ανταποδίδω την εκτίμηση, διότι και εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές αρχές και το από πού ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Η έρευνα ξεκίνησε πράγματι το 2020-2021 μετά από μηνυτήριες αναφορές που έκανε ο κύριος Βάρας μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου και τον κύριο Θοδωρόπουλο, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί οι υπάλληλοι έχουν υποστεί πειθαρχικές διώξεις, γιατί η κυρία Τιχεροπούλου ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να δικαιωθεί να επιστρέψει στην παλιά της θέση. Ο κύριος Βάρας εκδιώχθηκε. Στη συνέχεια έρχεται ο κύριος Μελάς, ο οποίος προσπάθησε όλα αυτά με αλλαγές εγκυκλίων κτλ. Να τα σταματήσει. Ο κύριος Σιμανδράκος που επανήλθε μετά από ένα χρόνο και τοποθετήθηκε, έκανε νέες μηνυτήριες αναφορές. Με αυτές τις μηνυτήριες αναφορές και με τη βοήθεια 2-3 υπαλλήλων, οι οποίοι πράγματι βοήθησαν προς τη σωστή κατεύθυνση, ξεκίνησαν και με ανώνυμες καταγγελίες στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Στη συνέχεια τα πήρε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα προχώρησε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν ξεκίνησαν από διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες δεν κυνηγήθηκαν από την Δημοκρατία. Είναι διοικητές οι οποίοι κυνηγήθηκαν και εκδιώχθηκαν από τις θέσεις τους και υπάλληλοι οι οποίοι πλήρωσαν αυτή τη βοήθεια που δώσαν στον κύριο Βάρα και στον κύριο Σιμανδράκο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά τις διαφορές των δύο διαδικασιών. Πράγματι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών και στην διαδικασία του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια διαφορά περαιτέρω σε σχέση με αυτή που είπε ο κύριος Κερίδης είναι ότι στη φάση που είμαστε τώρα, η άρση ασυλίας αφορά ποινικές διώξεις. Να ασκήσουμε ποινικές διώξεις, να έχουμε υπόδεικτους, να έχουμε κατηγορούμενους. Εδώ συζητάμε για προκαταρκτική εξέταση. Εδώ δηλαδή η Βουλή, όπως και πέρσι με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Απιανάκη, φέτος αρνείται την αρμοδιότητά της να κάνει προκαταρκτική εξέταση. Όταν δηλαδή λέει ο κύριος Κερίδης, και δεν το προσωποποιώ, η Νέα Δημοκρατία, όταν λέει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, εννοεί ότι περίπου όπως ο κύριος Τζαβέλας, ότι δεν βλέπω ενδείξεις, γιατί δεν κάνω έρευνα για να βρω ενδείξεις. Αν η Βουλή δεν κάνει προκαταρκτική εξέταση, δεν μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις. Η εισαγγελία, όχι ο Κακλαμάνης, ούτε το Πασόκ, η εισαγγελία στέλνει μια δημογραφία και λέει προχωρήστε, κάντε προκαταρκτική για να δείτε αν υπάρχουν ενδείξεις. Και απαντάει η πλειοψηφία ότι δεν κάνω προκαταρκτική για να δω αν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις. Αυτό είναι μια κυκλική λογική, η οποία οδηγεί σε ένα λογικό άτομο. Αυτή είναι η κριτική μου. Και το τρίτο, σε ό,τι αφορά τις διαχρονικές παθογένειες που είπε ο κ. Κερίδης, το Πασόκ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ιδρυθεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, πιστοποιήθηκε το 1999. Πράγματι, την πρώτη τετραετία Σιμίτη μπορεί να μοίρασε κάποια χρήματα. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι το ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία 25 χρόνια το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει συνολικά 5. Λοιπόν, αν μιλάμε δηλαδή για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ιστορία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε επί Χατζηγάκη όλα τα κοινά, όλα τα λεφτά, δηλαδή από τα 3 δις. Που είναι 2, κάτι δις που έχουν μπει πρόστιμα, τα περισσότερα αφορούν περιόδους που δεν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει, υπάρχει μια αποτυχία της πολιτικής. Πρέπει, γιατί μιλάμε και σε ένα κανάλι που απευθύνεται σε αγρότες, σε έναν κόσμο της υπαίθρου και της περιφέρειας. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς και έχει τεράστια ευθύνη, διότι αυτά τα 7 χρόνια μπαίνουμε στον 8ο με τεράστια εργαλεία πλέον τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστών που δεν υπήρχαν παλιά. Δεν γίνανε βήματα εξυγένσης. Και τώρα, υπό την πίεση, όπως είπατε πολύ σωστά, κυρία Παντελήμου, το ότι μας έβαλε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υποδιοκτήρηση ουσιαστικά, και η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν, πάει να γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε να γίνει έστω και τώρα. Πάντως, οι αγρότες που θα σας ακούνε στο δελτίο σας και καθημερινώς γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει γίνει.
1: Ναι. Τι λέτε, κύριε Κερίδη, για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα, να πούμε και κάτι για τις υποκλοπές που θέλω, το άλλο μεγάλο θέμα. Τι λέτε για αυτά?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και για την οικονομία της συζήτησης να δεχθώ ότι έχουμε την πολιτική ευθύνη. Δείτε τι έγινε αφού ξεκινήσαμε τη μεταρρύθμιση. Πρώτον, η αντιπολίτευση καταψήφισε. Δεύτερον, οι αγρότες βγήκαν στο δρόμο για 4 μήνες και κλείσαν την Ελλάδα, κόψαν την Ελλάδα στη μέση. Θέλω να πω ότι ενώ είχαν γίνει βήματα και το 20 από τον Λιβανό και το 22 από τον Γιώργαντά, πάντοτε υπήρχε ο φόβος ότι η αποδέσμευση από τον ιδιώτη πάροχο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε σιδεροδέσμιο τον οργανισμό, θα οδηγούσε σε καθυστέρηση πληρωμής των ενισχύσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πολιτικό αντίκτυπο στον αγροτικό κόσμο. Και υπήρχε αυτή η παλινδρόμηση στην κυβέρνηση. Θέλω να σας είμαι

0: ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Διότι ακόμα και όταν απειληθήκαμε με Brexit, απειληθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα γίνει καμία πληρωμή καμίας αγροτικής ενίσχυσης. Είχαμε μια τρομακτική πίεση από τον αγροτικό κόσμο, ενδεχομένως και από πολλούς μικροαπατεώνες.
1: Ή μεγαλοαπατεώνες, θα πω εγώ, επιτρέψτε.
0: Ή μεγαλοαπατεώνες, που δεν θέλουν την εξυγίανση και ήταν οι μπροστάριδες στα μπλόκα, τα οποία στήριξε το Πασόκ. Δεν ήρθε ο κύριος Κακλαμάνης να πει «Οπ, εδώ τώρα να έρθουμε να δούμε την εξυγίανση». Στήριξα.
2: Μα οι άνθρωποι δεν
0: πέραν, όπως και όλοι οι αντιπολίτες.
2: Γι' αυτό πήγαμε στον δρόμο. Λέω, λοιπόν, εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Εγώ να δεχθώ την πολιτική μας ευθύνη, την οποία έτσι και αλλιώς ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και για την οποία κρινόμαστε και πολύ αυστηρά. Όμως κάναμε την τομή. Όταν την κάναμε, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη αντίδραση, παρόλο που η απειλή ήταν να μην πληρωθεί καμία ενίσχυση και να μείνουν όλοι οι αγρότες απλήρωτοι. Παρά την απειλή τη συγκεκριμένη, και επειδή έζησα αυτό το δράμα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος διαρκώς σε συσκέψεις στο Μαξίμου, προχώρησε εν τέλει, ευτυχώς, γίνονται σήμερα οι καταβολές με διαφάνεια, με βούλα και υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρίς τα προηγούμενα παρατράγουδα. Τώρα, ότι πρέπει να μπουν οι δορυφόροι, πρέπει να γίνει χαρτογράφηση. Πρέπει. Αλλά δυστυχώς, ξέρετε, φτάσαμε στο 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε στη χώρα μας πού μπορούμε να χτίσουμε.
1: Εντάξει.
0: Όχι τα βοσκοτόπια, ούτε καν αν μπορούμε ή δεν μπορούμε στο οικόπεδό μας. Έχει γίνει τέτοιο κακό παρά την προσπάθεια με το κτηματολόγιο και γι' αυτό στην συνταγματική μεταρρύθμιση έχουμε και μία πρόβληψη για το συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρξει εξυγίανση, όπως κάναμε με τον ΕΦΚΑ, όπως κάναμε με τη ΔΕΗ, όπως κάναμε με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, όπως κάνουμε στην άμυνα και στα εξωτερικά, σε μια σειρά από τομείς που έχουμε προχωρήσει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κοσμεί τις δύο πρώτες τετραετίες μας. Όμως πιστεύω ότι θα είναι ατζέντα της Τρίτης, γι' αυτό κάναμε και την ειδική διακομματική επιτροπή, η οποία έκανε σπουδαίο έργο και θα παρουσιαστεί τέλη Ιουνίου που ολοκληρώνει τις εργασίες της, για να μην έχουμε αυτά τα παρατράγουδα. Και σε αυτά θέλουμε τη συμπαράσταση της αντιπολίτευσης και όχι μόνο, ξέρετε, το εύκολο, το ψόγο.
1: Λοιπόν, δεν σταματάω, κύριο Κερίδης, να σας τσιγκλάει, κύριε Κακλαμάνη. Επιτρέψτε μου, κύριε, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, αν και πολύ μεγάλο το θέμα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Κρήτη. Έτσι δεν το συζητώ, το είπατε και εσείς, κύριε Κακλαμάνη. Τώρα, ξεκινάω αντίστροφα από εσάς, κύριε Κακλαμάνη, να μπούμε λίγο και στο θέμα των υποκλοπών, που επίσης έχουμε μια πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ένα θέμα το οποίο ο ίδιος και πώς άλλος, παρακολουθούμενος βλέπετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κρατά πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, αποφασισμένος νομικά να το πάει έως τέλους. Τι λέτε, η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνομαι, θα ρωτήσω τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο, φαίνεται ότι θα πει όχι και στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
2: Ναι, με βάση το Σύνταγμα δεν μπορεί να πει όχι. Εφόσον έχει 120 θετικές ψήφους, έχει η αντιπολίτευση το δικαίωμα δύο φορές σε κάθε εκλογική περίοδο να συγκροτεί εξεταστική επιτροπή.
1: Έχετε ακούσει όμως, φαντάζομαι, το σενάριο το ότι μπορεί να επικαλεστεί η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, κοιτάξτε, αν επικαλεστεί ότι αυτό αφορά ζήτημα εξωτερικής πολιτικής της χώρας, ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αρνείται μέχρι σήμερα. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται για μια υπόθεση ιδιωτών, αλλά πρόκειται για μια υπόθεση που έχει να κάνει με την ελληνική μυστική υπηρεσία ή με ξένες μυστικές υπηρεσίες ή και με τα δύο. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει αυτό το λάθος στην Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το κάνει. Αν αποφασίσει να υποστεί, αν θέλετε, όλο αυτό το πολιτικό κόστος, δηλαδή να παραδεχθεί κάτι τέτοιο, προφανώς αυτό θα σημάνει ότι έχει αποφασίσει να δεχθεί ένα πολιτικό κόστος ώστε να αποφύγει κάτι πολύ χειρότερο, που θα είναι δηλαδή να γίνει μια εξεταστική επιτροπή που ενδεχομένως θα καλέσει τους εμπλεκόμενους αλλά και τους ίδιους τους υπουργούς και στρατιωτικούς και ένστολους και δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι δεν μας έχουν σήμερα μέχρι σήμερα διαφωτίσει ιδιαίτερα ως προς το τι έχει γίνει με την περίπτωσή τους, να τους καλέσει να μας δώσουν εξηγήσεις, να καταθέσουν δηλαδή για το αν πράγματι έχουν πατήσει το link το μολυσμένο ή όχι, όπως και επίσης τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης σε επίπεδο ποινικό, πράγματα που δεν έκανε η πρώτη εξεταστική επιτροπή, διότι πρώτη Εξεταστική Επιτροπή έχει χειραγωγή.

0: καταγωγηθεί, κάτι το οποίο προέκυψε από τη διαδικασία και στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου, με την έννοια ότι κατατέθηκαν τα μηνύματα ανάμεσα σε συνεργάτη καταδικαστέντος, αλλά και τον ίδιο τον καταδικαστέντα, έναν από τους τέσσερις, προς μάρτυρα, ο οποίος σχέθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή και το έδινε από πριν τις ερωτήσεις που του έγιναν μετά την επόμενη μέρα από τους βουλευτές.
1: Πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κακλαμάνη, και έρχομαι σε εσάς αμέσως, κύριε Κερίδη, αμέσως μετά. Είχε πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση που έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής σε σχέση με τον έναν από τους καταδικαστέντες σε αυτή την υπόθεση. Ότι δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση ή ο ίδιος ή το Μαξίμου να συνομιλεί με έναν άνθρωπο καταδικασμένο. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό, ενώ φαντάζομαι ότι το Πασόκ ουσιαστικά. Όχι, φαντάζομαι. Ουσιαστικά το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποδράσει από όλο αυτό, μη εφαρμόζοντας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι δεν είναι? Με τον κύριο Τζαβέλα να αρχιοθετεί την υπόθεση, να μην την ανασύρει από το αρχείο, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, στα περί κατασκοπίας εννοώ.
0: Κοιτάξτε, στην πολιτική, σε όλα τα πράγματα βασικά, αλλά και στην πολιτική, υπάρχει πάντα ένας λογαριασμός ανάμεσα στο κόστος και στο όφελος. Όταν μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να αναλάβει ένα τέτοιο κόστος, δηλαδή να βγει και να πει ότι δεν με αφορά το άλλο, ο κύριος Ντίλιαν με αποκαλεί νίξο, άρα με αποκαλεί ότι εγώ έστησα αυτή την ιστορία και πάω να τη συγκαλύψω. Και μάλιστα δεν θυμάμαι καν πώς τον λένε, αν τον λένε Ντίλιαν ή Ντίλιαν. Όταν ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο και όταν μια κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίζει αν θέλετε, σκηνοβατήσει και να πει ότι αυτό το οποίο κάναμε το 2022 δεν θα το κάνουμε το 2026, παρόλο που προέκυψαν μια στοιχεία και θα επικαλεστούμε λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο για να κρυφτούμε πίσω από αυτό, πάει να πει ότι οι αποκαλύψεις τις οποίες φοβάται είναι πολύ χειρότερες από ένα παροδικό πολιτικό κόστος που θεωρεί ότι μπορεί να το διαχειριστεί με το να τα ενταθιάσει όλα και να μην δώσει συνέχεια. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς στο χέρι της κυβέρνησης, με την έννοια ότι υπάρχει μια δικαστική διαδικασία η οποία αναγκαστικά θα προχωρήσει σε δεύτερο βαθμό και εν ώψη των χειρότερων που έρχονται, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποινή φυλάκιση εκτυπέα, οι εμπλεκόμενοι που έχουν προφανώς τα στοιχεία στα χέρια τους μπορεί να αρχίσουν να τα βγάζουν ούτως ή άλλως στον αέρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, έρχομαι σε εσάς. Εκτιμώ προσωπικά ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό των υποκλεμών. Εκτιμώ επίσης ότι πολλοί διερωτώνται, όπως εγώ, γιατί οι άνθρωποι που παρακολουθούνταν, όντως δεν έχουν, πώς να το πω, δεν έχουν ενδιαφερθεί λίγο, βρε αδερφέ, να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν. Τι λέτε, τι λέει η κυβέρνηση για αυτή την υπόθεση?
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιπολίτευση έχει και ιδίως ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύσει τα πάντα στην δυσάρεστη, δεν σας το κρύβω, αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό σας κάνω και την πρόβλεψη ότι θα υπάρξει σφοδρότατη σύγκρουση, η οποία θα οδηγήσει σε πρόταση μομφής και σχετική συζήτηση στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Κάνω μία πρόβλεψη εγώ, ότι ο Μάιος θα είναι πολύ πλούσιος κοινοβουλευτικά. Από εκεί και πέρα, εξεταστική είχαμε για τις υποκλοπές. Υπάρχει μία διαδικασία που τρέχει στη δικαιοσύνη. Εν μέρει έχει επιστρέψει στον εισαγγελέα πλημμυριωδικών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η υπόθεση της πρωτόδικης καταδίκης για τη διερεύνηση παραπιπτόντων αδικημάτων όπως αυτό της ψευδορκίας. Και από εκεί και πέρα ήδη η αντιπολίτευση, και μπορεί να το κάνει αυτό με τα 2/5, καλεί ανθρώπους εμπλεκόμενους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή ποιους? Τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη, και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Όπου εκεί δεν τίθεται θέμα αν χρειάζεται η πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται, μπορεί να τους καλέσει, θα τους καλέσει, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα, για το ζήτημα αυτό, με βάση τις 120 υπογραφές που έχει μαζέψει η αντιπολίτευση. Τώρα, για δεύτερη εξεταστική, το καταλαβαίνει ο καθένας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πάει σε εκλογές με ανοιχτό, πολιτικά θέλω να πω ανοιχτό, γιατί ποινικά υπάρχει διερεύνηση της δικαιοσύνης, και εκεί θα υπάρξει η συζήτηση περί του παρεπίπτοντος θέματος, αν εμπίπτει στους 120 ή στους 151.

0: Δεν είναι ακριβώς παρεπίμπτον πάντως, αν μου επιτρέπετε κύριε
1: Όχι,
0: Κερίδη.
1: μιλάω νομικά τώρα.
0: Α, νομικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, γιατί...
1: Δεν το υποτιμώ.
0: Να, εντάξει, ωραία. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε για να μην υπάρχει έτσι, κάποια παρερμηνία. Θα πάτε σε πρόταση μορφής, κύριε Κακλαμάνη. Όλο εκτιμήσεις κάνει σήμερα ο κύριος Κερίδης. Δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω, κύριε Κακλαμάνη.
2: Εγώ δεν θα προσωπική άποψη εκφράζω, γιατί δεν αποφασίζω εγώ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα ήθελα εγώ να εξαντλήσει το όπλο της πρότασης μορφής στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, διότι είναι πιθανόν μελλοντικά, δηλαδή για να κάνω και εγώ μια εκτίμηση μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, να προκύψουν πολύ πιο σημαντικά στοιχεία στην ιστορία αυτή των υποκλοπών που να δικαιολογήσουν τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω σε πολύ λίγο να σας προφανώς καταρχάς ευχαριστήσω και μετέπειτα να σας αποδεσμεύσω, θέλω να κλείσουμε ανοίγοντας πάλι την εικόνα λίγο του πολιτικού σκηνικού. Κύριε Κερίδη, ξεκινώ από εσάς, μιλώντας τώρα και για τις... Ακριβώς επειδή είστε πάντα πολύ ευθύς, ξεκινώντας και από τις διεργασίες που γίνονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γελάτε, χαμογελάτε. Είχαμε την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, συνέδριο 16ο για τη Νέα Δημοκρατία. Διάβαζα από πολλούς και αυτό θα πω για να σας τσιγκλίσω λίγο, ότι λίγο κατευνάστηκαν τα πράγματα, έπιασε και λίγο το μασάζ πριν την κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέδριο, έτσι, για να πάει ανέφελα το κόμμα προς τις εκλογές. Λίγο υδρώνουμε τη φανέλα, ποιος την υδρώνει πιο πολύ. Κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σήμερα, έτσι λίγο παραπολιτική για τη Νέα Δημοκρατία. Ερώτημα που είναι, αν μου επιτρέπετε, και πιο ουσιαστικό. Ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών? Ποιος από τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός ή βουλευτής, ιδρώνει περισσότερο τη φανέλα, ή τι έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια και τι είναι να γίνει την επόμενη τετραετία, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία?
1: Αυτό το τελευταίο. Αυτό το τελευταίο. Πάντοτε ψηφίζουμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν, το οποίο με όλες τις επιτυχίες είναι δεδομένο και το παίρνεις ως δεδομένο και προχωράς. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. για το αφήγημα το προεκλογικό των εκλογών και πώς θέλουμε την Ελλάδα του 2031. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολη άσκηση, γιατί μας βαραίνουν αυτά τα 7 χρόνια mm-hmm. και προφανώς ό,τι και να πούμε, η αποδόση είναι η μόνιμη, γιατί δεν τα κάνετε τα προηγούμενα 7 χρόνια. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να εξηγούμε ότι κάναμε πολλά, προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα. Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, μια πρωτοφανή συνθήκη. Το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται και μάλιστα με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση, δεν έχει προηγούμενο και όμοιο στη σημερινή Ευρώπη, mm-hmm. όπου βλέπετε έναν Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε μόλις πέρσι να καταραίει, και ένας Μέρτς στη Γερμανία, ο οποίος και αυτός ανέλαβε πέρσι επίσης mm. να δυσκολεύεται πάρα πολύ, για να μην μιλήσω για τον Μακρόν, για να μην μιλήσω για τη Μελόνι, η οποία και αυτή είναι πεσμένη δημοσκοπικά. Άρα εδώ η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται πέριξ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης προφανώς, για το καλό της πατρίδας πάντα. Γίνεται ένας ουσιαστικός διάλογος στα όργανα, αλλά ταυτόχρονα όλοι κατανοούν ότι αυτή είναι μία μάχη όχι τσάμικου, όπου κάποιοι μπροστά χτυπιούνται και οι άλλοι πίσω σέρνονται ή κρύβονται, αλλά όπως είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, πυρίχιος ή πώς να το πούμε, κριτικός χορός, πολεμικός χορός. Είναι μάχη, έτσι δεν είναι, μάχη. Μάχη για την Ελλάδα, μάχη για τις ζωές μας, μάχη για τα παιδιά μας, μάχη για το μέλλον μας. Και αυτή τη μάχη θα δώσουμε με ευπρέπεια και επιχειρήματα, αλλά μάχη.
0: Όλοι μας. Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς για το καταληκτικό σχόλιο, γιατί αναφέρθηκε λίγο και στα εύρηματα των δημοσκοπήσεων ο κύριος Κερίδης, που ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι όπως το περιγράφει. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί να προπορεύεται δημοσκοπικά πάντα, ενώ η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν προκειμένου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Βέβαια, τελευταία ακούω και μια έτσι έντονη κριτική από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλω να μείνουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, ενώ στις αντιρρήσεις που τις αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν κιόλας. Θέλω να μείνουμε στο αφήγημα του ΠΑΣΟΚ εν όψη της εθνικής κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
2: Καταρχάς να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ μεγάλη φθορά σε σχέση με τα... και είναι φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης σε σχέση με τα ποσοστά που είχε καταγράψει τις κάλπες το 2019 αλλά και το 2023. Το γεγονός ότι είναι πρώτη

0: ότι οφείλεται περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει έναν ενιαίο πόλο ο οποίος να αμφισβητήσει αριθμητικά αυτή τη στιγμή την πρωτιά της, παρά στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κρατά δημοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, ειδικά σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει καταγράψει εκλογικά συνολικά, έτσι, ακόμα και στα χρόνια των μνημονίων. Προφανώς το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν έχει εκμεταλλευτεί, έτσι δείχνουν τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, τα οποία εγώ δεν έχω λόγο να ψηφίσω. Απλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα, το βλέπουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, το οποίο είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παρκαρισμένο στην γκρίζα ζώνη εδώ και αρκετό καιρό. Και είναι ψηφοφόροι οι οποίοι, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα επιστρέψουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και ότι είναι εκεί για να τους κερδίσει αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει μια προοπτική για το μέλλον. Γιατί αυτό το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη είναι ότι η ψήφος είναι κατά βάση ψήφος προσδοκίας και όχι ψήφος που αφορά το παρελθόν. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ό,τι είχαν να δώσουν στη χώρα το έδωσαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε το 2019 με την επαγγελία να εξυγχρονίσει το κράτος, να κάνει μεταρρυθμίσεις. Μπορεί στα πρώτα χρόνια να υπήρξαν κάποια θετικά βήματα. Θεωρώ ότι εδώ και καιρό η όποια μεταρρυθμιστική ορμή είχε η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την δυναμική της. Η δεύτερη τετραετία, κατά την άποψή μου, δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο αφήγημα και αυτή είναι η κριτική που την κάνουν και τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα. Δεν είναι αντιπολιτευτική κριτική. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, και εγώ αυτό θα έλεγα στον ελληνικό λαό, ήρθε η ώρα να εμπιστευτεί τις τύχες του στο Πασόκ, ήρθε η ώρα να δοκιμάσει την πολιτική αλλαγή, διότι πολύ απλά μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορέσει να προσφέρει τίποτα περισσότερο παρά μόνο μια συνέχιση αυτού που ζούμε σήμερα και μάλιστα πολύ χειρότερη. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει κάνει σε 8 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και δεν το έκανε και θα το κάνει σε άλλα 4.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Κύριε Κακλαμάνη, πολλές ευχαριστίες και στους δύο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Κνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Αφού κλείσαμε λοιπόν την συζήτηση με τους πολιτικούς εκπροσώπους, με τον εκπρόσωπο της Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ και το ρευστό πολιτικό σκηνικό και για τα όσα ενδιαφέροντα συμβαίνουν, πάμε τώρα σε μια συζήτηση με την πολιτική αναλύτρια, τη Μαρία Καρακλιούμη, που μου κάνει τη χαρά και είναι και απόψε μαζί μου, έτσι για ένα σχόλιο επί αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας πολιτικής συγκυρίας, του πολιτικού διαστήματος που διανύουμε. Καλώστε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω ζητώντας, δεν ξέρω, ξέρεις και από πού να το πιάσω καλά-καλά. Η αλήθεια είναι να το πιάσω από το εσωτερικό των κομμάτων και τις διεργασίες που γίνονται αυτό το διάστημα. Να το ξεκινήσω από την μεγάλη εικόνα, γιατί είμαστε εν αναμονή των υποδημιουργία κομμάτων που θα αλλάξουν, θα προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξη στο σκηνικό. Τι λες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Εγώ θα έκανα έναν διαχωρισμό και θα έλεγα να δούμε πρώτα τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα δεξιά και μετά τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα αριστερά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και κατόπιν θα έλεγα ότι αυτό μάλλον έχει και γεωγραφική αναφορά. Και τι εννοώ με αυτό? Mm-hmm. Καταρχάς έχουμε μεγάλη ρευστότητα, δεν το καταγράφουν μόνο οι δημοσκοπήσεις, καταγράφει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, που είναι η τελευταία εθνική κάλπη που έχουμε και είναι η τελευταία κάλπη αναφοράς. Mm-hmm. Την οποία αν τα εκλογικά αποτελέσματα τα διαβάσουμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή, mm-hmm. θα δούμε ότι αποκαλύπτουν τι έρχεται. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρωτοκόμμα. Ναι, όπως και στις δημοσκοπήσεις έτσι ήταν και στις ευρωεκλογές. Ήταν πρωτοκόμμα με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτό έχει μετατοπίσει την πολιτική συζήτηση στο γήπεδο, αν με επιτραπεί η έκφραση, που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, λέω ότι εγώ με το πρωτοκόμμα, βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να συγκροτήσει έναν ενιαίο πολιτικό πόλο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τι θα κάνετε? Επειδή η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση, αναγκαστικά θα ψηφίσετε εμένα στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας. Mm-hmm. Το δικό μου σχόλιο δεν είναι πολιτική σταθερότητα, είναι πολιτική στασιμότητα. Mm-hmm. Να παραμένει η Νέα Δημοκρατία εκεί, να λέει ότι μας κυβέρνει και ο μισθωτός να λέει ότι έχει διαθεσιμότητα σε χρήματα μέχρι τις 18-19 του μήνα.
0: Όμως, να σε διακόψω, όμως αυτό που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ, ελπίζω δεν θα παρεξηγηθώ, πιάνει στο εκλογικό σώμα, Μαρία? Δηλαδή υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι πρέπει, παιδί, μπορεί να μπούμε σε μία περίοδο ακυβερνησίας, πηγαίνοντας όλο ένα και ολοταχώς και όσο πιο κοντά ερχόμαστε την κάλπη, αυτή η γκρίζα ζώνη εν τέλει παίζει να αποφασίσει να πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς για να μην βρεθούμε μπροστά στο όποιο

0: αδιέξοδο, θα το πω εγώ, σε εισαγωγικά.
1: Σε αυτή τη φάση και από τις καταγραφές δεν θέλετε να γίνεται αυτό, γιατί μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κινείται κοντά στο 25%, άρα ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους εγκρίνει, προκρίνει, επιβραβεύει τις πολιτικές της. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι τρεις ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι σε άλλο μήκος κύματος. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχει βρεθεί ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς, προκειμένου να πούμε ότι να, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός ή αυτή είναι το πρόσωπο που μπορεί να τον αντιμετωπίσει, δημιουργεί απλά μια συνθήκη στη Νέα Δημοκρατία, η οποία να νιώθει ότι όλα πάνε καλά και κάποια στιγμή θα αναφραπεί η κατάσταση. Εγώ θα έλεγα όμως κάτι άλλο. Το κρίσιμο είναι τι γίνεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και στα μικρότερα δεξιά κόμματα, τα οποία φαίνεται να παίρνουν όλο ένα και περισσότερες ψήφους από τον πάλι ποτέ σταθερό και συσπηρωμένο πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός που παλιά τους λέγαμε παραδοσιακή ψηφοφόρο. Αυτοί που με την κεντρώα στροφή το 2019 και το 2023 έφυγαν, είναι αυτοί που επιλέγουν κυρίως να ψηφίσουν την Ελληνική Λύση, να ψηφίσουν το κόμμα της Νίκης. Κάποιοι εξ αυτών και το κόμμα της κυρίας Βασιλοπούλου και ενδεχομένως αν προκύψουν και άλλα μικρότερα δεξιά κόμματα. Αν παρατηρήσετε τα εκλογικά αποτελέσματα, η Ελληνική Λύση είναι ένα κόμμα το οποίο ήρθε δεύτερο στις ευρωεκλογές σε 6 εκλογικές περιφέρειες, όλες στη Μακεδονία, μεταξύ των οποίων και στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά.
1: Αυτό τι δείχνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία εμποραγεί κατά βάση στο βορρά. Θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Πέρα από τον κόσμο που είναι η δεξιά και η αριστερά από ένας κόσμος, θα λέγαμε ότι υπάρχει και ένας διαχωρισμός βορρά-νότου. Αν πάτε στην Πιερία, για παράδειγμα, και δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών, όταν αφρίσετε την Νίκη και την Ελληνική Λύση, που είναι δύο αμυγός δεξιά κόμματα, και δεν χωράει κουβέντα να πεις ότι αυτό το κόμμα δεν είναι δεξιά, είναι μόλις 1,32% αυτό το άθροισμα κάτω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό? Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάξει πολύ καλά τι γίνεται στην δεξιά μεσοτυχία. Γιατί από ό,τι φάνηκε, η στροφή προς το κέντρο στάθηκε ικανή για δύο τετραετίες να αναπληρώσει τους διαραίοντες ψηφοφόρους προς τα μικρότερα δεξιά κόμματα. Σήμερα, μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, όπου η δυσαρέσκεια είναι δεδομένη, όπου δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και η λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας που επηρεάζουν πάρα πολύ τους κεντρώους ψηφοφόρους. Το πρόβλημα λοιπόν το μεγάλο της δημοκρατίας είναι το τι θα γίνει στα δεξιά της. Τώρα πάμε στον άλλο κόσμο, το άλλο φάσμα του πολιτικού συστήματος, που είναι κεντροαριστερά. Εκεί πραγματικά, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανελήθη στα εξών συμμετέχει, τώρα δεν χρειάζεται να τα ξανασυζητήσουμε, όλοι εδώ μη ήμασταν, τα ακούσαμε, όπως και να έχει, έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε δει ακόμα ποιος είναι τελικά ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Είναι ο κ. Ανδρουλάκης ή είναι ο κ. Τσίπρας? Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες με το ψήφο τους. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί δεύτερο, για τον κ. Τσίπρα είναι μικρότερο το πρόβλημα, ακριβώς γιατί θα πει: εγώ πρώτη φορά ξανακατέβηκα.
0: Έτσι.
1: Μάλλον πρώτη φορά κατέβηκα με δικό μου κόμμα. Επανήλθα μεν, αλλά έχω ένα καθαρό δικό μου κόμμα. Δεν με τραβάει κανείς από το παντζάκι. Δεν υπάρχει το πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3%, πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3% κτλ. Αν όμως ο κ. Τσίπρας έρθει δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο κόμμα, τότε νομίζω ότι θα δρομολογηθούν εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί πλέον θα είναι η δεύτερη φορά που θα βάλει τον πύχη. Ο πύχης των ευρωεκλογών, θυμίζω, για το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα δεύτερο κόμμα και τελικά ήρθε τρίτο πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Γιατί όλοι ασκούσαν κριτική, ο κ. Κασελάκης δεν είναι κοντός πολιτικός, άρα ποιος πρόκειται να τον ψηφίσει κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι στις κάλπες θα δούμε, αν θέλετε, πληθωρισμένα εκλογικά τα μικρότερα δεξιά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που αυτό θα καθιστά και το μείζον πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη εξυπηρέωση. Και νομίζω ότι θα δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά, που θα δούμε ποιος θα αναδεχθεί ως ο φυσικός ηγέτης, ο οποίος θα συσπηρώσει, αν θέλετε, ένα μεγάλο μέρος της δυσαρέσκειας και θα βάλει και υποψηφιότητα ενδεχομένως για επόμενος πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς. Ένα-δύο ερωτήματα θέλω να σου θέσω, αν μου επιτρέπεις. Το πρώτο, ακριβώς επειδή μας περιέγραψες πολύ ωραία το τι συμβαίνει και με βάση και τα στοιχεία, δηλαδή των τελευταίων εκλογών, όπως πολύ σωστά είπες, τι συμβαίνει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θέλω την εκτίμησή σου αν εκεί υπάρχει χώρος για ένα κόμμα Σαμαρά, που τελευταία οι πληροφορίες έτσι αναζωπυρώνονται μάλλον τα σενάρια ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ετοιμάζει τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα. Υπάρχει χώρος εκεί, Μαρία?
1: Η εκτίμηση μου είναι πως υπάρχει. Ακριβώς γιατί η ταύτιση των δεξιών ψηφοφόρων που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία με την Ελληνική Λύση και την Νίκη, για παράδειγμα,

0: και το κόμμα της φωνής λογικής. Δεν είναι μία ταύτιση η οποία έχει γίνει μέσα από κάποιους πολιτικούς αγώνες, κάποια πολιτική συγκυρία, αλλά προέκυψε αντανακλαστικά επειδή δεν τους άρεσε η στροφή που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετή απήχηση στο εκλογικό σώμα που αυτό που παραδοσιακά λέμε παραδοσιακή
1: Έτσι.
0: λαϊκή δεξιά. Και έχω την εντύπωση ότι αν αποφασίσει τελικά να κάνει κόμμα, ότι θα έχει και απήχηση. Ξέρετε, εδώ θα αναμετρηθούν στη Νέα Δημοκρατία δύο αισθητικά πολιτικά πρότυπα. Θα αναμετρηθεί το πολιτικό πρότυπο εκείνο που θέλει να θυμίζει που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, όπου από μια κοσμοπολίτικη πόλη με ανοιχτούς ορίζοντες μετατράπη από μια πολιτική αισθητική που είχε εκφραστεί κυρίως από Παπαγεωργόπουλο, Ψωμιάδη και Άνθιμο σε μια επαρχιακή μεγαλούπολη του Βορρά. Και αν θέλετε, με δεδομένο ότι η πολιτεία ποτέ δεν ενέχυψε πραγματικά στη Βόρεια Ελλάδα, τους άφησε λοιπόν εκεί να επικαλούνται και να διεγείρουμε κάθε φορά το συνέστημα κυρίως με το μακεδονικό ζήτημα. Αυτό, ναι, ήταν αφού εκλογικά έφερνε ωφέλη, ωφελούσε την Δημοκρατία, άρα το συντηρούσε. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο τελικά θα πληρώσει, γιατί στην πολιτική ό,τι παίρνει στερήσεις.
2: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Η ερώτησή μου, η δεύτερη, αφορά στη Μαρία Καριστιανού. Το λέω γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε λίγες μέρες από σήμερα που συναντιόμαστε, θα γίνει και η επίσημη, έτσι, θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του νέου αυτού κόμματος. Εκτιμάς ότι αυτή η δυναμική που τώρα πια έχει πέσει μπορεί να επανέλθει και άρα να είναι ένα σημαντικό παίκτη η Μαρία Καριστιανού στις επόμενες κάλπες?
0: Να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι διαφορετικό και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Σαμαρά. Όχι γιατί δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ακριβώς γιατί είναι μια γυναίκα που μπαίνει τώρα στην πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανή. Η κυρία Καριστιανού όμως, επειδή δεν έχει ένα σαφές ιδεολογικό στίγμα και ιδεολογικό προσανατολισμό, εμφανίζεται ως το κόμμα εκείνο το οποίο θα επιδιώξει να φέρει στις τάξεις του τους απανταχού δυσαρεστημένους. Αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσουν στην κάλπη να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού είναι αυτοί που λένε δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ άλλο αυτό το πολιτικό σύστημα, θέλω διαφορετικές αποφάσεις και αν θέλετε ακυρώνω μεν την πολιτική, αλλά την ακυρώνω με την ψήφο μου στην κάλπη. Γι' αυτό εκτιμώ ότι η κυρία Καριστιανού, αν καταφέρει να φέρει ψηφοφόρους που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν έρθει στις κάλπες, γιατί θυμίζω ότι από το 2009 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει, μέχρι τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, έχουμε χάσει περίπου 2.800.000 ψηφοφόρους. Αυτοί ούτε αποδήμησαν εισκύριον, ούτε μετανάστευσαν όλοι. Κάποιοι επέλεξαν συνειδητά να ιδιωτεύσουν, να κάτσουν στο σπίτι τους και να μην πάνε στην κάλπη. Αν καταφέρει να κινητοποιήσει μερικές χιλιάδες κόσμου από αυτή την κατηγορία ανθρώπων, τότε πραγματικά η πολιτική εικόνα θα αλλάξει. Γιατί σε όσα αναφερόμαστε σήμερα, αφορούν στους συνήθεις ψηφοφόρους, αυτούς που σταθερά πηγαίνουν στην κάλπη.
2: Σωστά το λες. Ενώ αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που έχουμε χάσει, όπως πολύ ωραία το είπες, είναι ένα κομμάτι που δεν ξέρουμε τώρα πώς τοποθετείται, που βρίσκεται ή τι θα μπορούσε, τι θα σταθεί ικανό να τον κινητοποιήσει αυτό το ψηφοφόρο και να ξαναπάει στην κάλπη. Είναι τελείως αδιευκρίνιστο αυτό το τοπίο. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι
0: αυτό
2: ένα στοίχημα
0: ξέρουμε
2: για τη Μαρία Καριστιανού αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα, που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και που έτσι, πώς να το πω, κινητοποίησαν αντανακλαστικά στην κοινωνία και δεν τις περίμενε νομίζω πολύ ο κόσμος. Ενδεχομένως, λέω εγώ, νομίζω από τη Μαρία Καριστιανού. Είναι αυτές οι δηλώσεις που την έφεραν και λίγο να σταματήσει τις πολλές συνεντεύξεις. Μπορεί να πάρει όντως ψηφοφόρους από παντού η κυρία Καριστιανού, στη λογική του ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένος, θέλω κάτι να αλλάξει και ψηφίζω Μαρία Καριστιανού?
0: Τα πολιτικά φάουλ που έκανε η κυρία Καριστιανού ήταν φάουλ απειρίας. Και είναι, ξέρετε, πολλές φορές αυτό που λέμε και σε ανθρώπους που θέλουν να κατέβουν στην πολιτική και έρχονται να τους κάνουμε πολιτική στρατηγή και τέλος πάντων μια πολιτική εκπαίδευση, ακόμα και να βγαίνουν στα μίντια κτλ. Το ερώτημα που κατά βάση θέτουμε είναι γιατί θα κατέβετε στην πολιτική και τι καινούργια έχετε εσείς να εισφέρετε σε σχέση με αυτά που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Και βέβαια στους περισσότερους τους λέμε ότι

σε εκείνους που τους αγαπάει ο φακός, γιατί και εσύ ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αγαπάει ο φακός και άλλους όχι. Πολλές φορές λοιπόν η εικόνα είναι διαφορετική από το περιεχόμενο. Η κυρία Καριστιανού έχει μια άψογη εικόνα. Είναι μια εικόνα που βλέπεις έναν άνθρωπο που θες να τον ακούσεις. Αυτό που πρέπει να χτίσει είναι το περιεχόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή και τις δεξιότητες

0: ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω. Πότε εκτιμάς ότι θα στηθούν κάλπες, παρόλο που προφανώς είναι μία απόφαση την οποία εκτιμώ ότι ο κάθε πρωθυπουργός τη λαμβάνει με βάση πολλούς παράγοντες, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους ξέρουμε, ποιοι θα είναι οι παράγοντες, δηλαδή αυτοί σε 5-6 μήνες από τώρα. Πότε λες ότι θα πάει, πιστεύεις ότι το σκέφτεται ο Μητσοτάκης, αν βρει παράθυρο να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές?
1: Εγώ δεν θα δώσω μια πολιτική απάντηση όπως θα περίμενε κάποιος. Θα δώσω μια πιο προσωπική και ανθρώπινη. Πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές. Η μέρα των εκλογών θα συμπέσει με τα όρια του Πρωθυπουργού να αντέχει να κυβερνά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντησή σου προφανώς. Και έτσι θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου και σήμερα, Μαρία Καρακλιούμη. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ,
0: ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ
0: καλό
1: πολύ.
0: Βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και σας που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικός συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου, μία ακόμη εβδομάδα ολοκληρώνεται, όπως ολοκληρώνονται σιγά σιγά και τα πρωταθλήματα, τα play-off, μπάσκετ, όλα έχουν μπει σε μία ροή προκειμένου να ολοκληρωθούν. Εμείς στη σημερινή εκπομπή, αφού αναφερθήκαμε στα πρωταθλήματα που ολοκληρώνονται, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος, ξεκινάω ανάποδα, τη Γάμα Εθνική, τα Μπαράζα Νόδου, διότι έχει γίνει και εκεί μεγάλο σούσουρο με τα επεισόδια που έγιναν σε παιχνίδι, σοβαρά επεισόδια και σοβαρές καταγγελίες. Να δούμε από τον όμιλο στον οποίο είναι ο Εθνικός, που ήταν στον όμιλο της Κρήτης, τι γίνεται, ποιοι ανεβαίνουν. Στον βόρειο όμιλο έχει ανέβει και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Θα μας τα πει όλα όμως αναλυτικά ο Κωνσταντίνος Ολάπας, με τον οποίο θα συνδεθούμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί στο πρώτο μέρος, είναι αφιερωμένο στο ποδόσφαιρο γυναικών, μία ενότητα αγαπημένη, μία ενότητα που την χάνει να τη γνωρίζουμε καλά, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Και έχω κοντά μου ένα άτομο το οποίο το γνωρίζω επίσης πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι η πρώτη μας τηλεοπτική συνέντευξη, δεν θυμάμαι ποιος αριθμός συνεντεύξεων είναι, αλλά είναι πάντα απόλαυση να την έχω κοντά μου. Δανάη Σιδηρά, καλησπέρα.
1: Είναι η καθιερωμένη μας, θα την πω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Την έχουμε κάθε χρόνο.
0: Ακριβώς, και μου έκανες και τη δύσκολη. Φέτος τη έφερα, τουλάχιστον έστω στο τέλος έφερα.
1: Γιατί ήθελα να φέρω τα παιδιά από την ομάδα. Οι παίχτρες.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Αλλά τώρα που ήρθες, έχουμε να πούμε και πολλά.
1: Ό,τι θες.
0: Και μου αρέσει, γιατί ξέρω ότι ό,τι έχεις να πεις, το λες. Δεν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και έτσι είσαι και στη ζωή σου. Και είναι τιμή σου αυτό, γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που το κάνουν έτσι.
1: Ευχαριστώ. Δεν έχω λόγο να κρυφτώ. Ποτέ μου δεν κρύφτηκα έτσι αλλιώς, οπότε θα τα πούμε όλα ότι...
0: Λοιπόν, φέτος ήσουν team manager στον Όφι. Είναι ένα νέο κεφάλαιο για σένα, μια νέα εμπειρία. Οπότε πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα, ας μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι.
1: Θα ξεκινήσω εγώ και θα σου πω ότι αν ήξερα πώς είναι, θα έπαιζα ακόμα μπάλα.
0: Α, τόσο καλά.
1: Αυτό το είχα ξαναπεί όταν το πρώτο διήμηνο που είχα σταματήσει τριμ, που είχα βασικά ξεκινήσει να ασχολούμαι με την ομάδα όμως, όχι που απλά σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο. Εννοείται δεν έχω βγάλει την ποδοσφαιρίστρια από μέσα μου.
0: Α.
1: Στο θέμα της προπόνησης την είχα βγάλει. Στο θέμα του αγώνα και γενικά στη συμπεριφορά δεν την έχω βγάλει την ποδοσφαιρίστρια από μέσα μου. Δεν είναι εύκολος ο ρόλος, δεν είναι εύκολη η μετάβαση. Αν και ήταν πολύ συνειδητοποιημένο το να σταματήσω.
0: Ναι.

0: Εάν όμως κάποιος με είχε προειδεάσει και μου έλεγε ότι ξέρεις τι, θα γίνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έλεγα, οκ, παίζω.
1: Σκέφτηκες φέτος ότι ίσως θες να επιστρέψεις.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Από τη στιγμή που είπα τέλος και έγινε και η βράβευση της Εθνικής, έγινε ό,τι έγινε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Όφι απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γυρίσω, έστω και ας παίξω γάμα Εθνική. Δεν θα το
1: Άρα
0: κάνω.
1: ήσουν απόλυτα σίγουρη για την απόφασή σου, έτσι.
0: Ναι, για την απόφαση μου να σταματήσω ήμουν σίγουρη. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρη αν...
1: Αν θες να συνεχίσεις σαν team manager κάπου,
0: Ναι.
1: αυτό το κομμάτι θα μου σε δυσκόλεψε. Ενώ είσαι πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, είδες κάτι καινούριο, κάτι εντελώς διαφορετικό, αντιλαμβάνομαι.
0: Είναι απέναντι πλευρά και όταν είσαι στην απέναντι πλευρά, έχεις μάθει βασικά να είσαι παίχτρια και μια στιγμή περάσεις απέναντι, είναι λίγο... Έτσι έφαγα πολλές κρυάδες, ας το πω έτσι.
1: Σου ήρθε και λίγο απότομο.
0: Απότομο δεν μου ήρθε γιατί μου άρεσε το ότι συνέχιζα να είμαι μέσω γήπεδο. Δηλαδή δεν μου έλειψε το γήπεδο σαν γήπεδο, δεν μου έλειψε η συνθήκη όλη αυτή. Ήμουνα μέσω γήπεδο από τις ακαδημίες, το K17, στη μεγάλη ομάδα και μου άρεσε όλο αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολος ρόλος, ας το πω έτσι. Αν ήξερα όλες αυτές τις αρμοδιότητες που, και πόσο μάλλον μιλάμε για μια ομάδα που δεν είναι επαγγελματική, να έχουμε 35 άτομα staff και ο καθένας να έχει ένα ρόλο ξεκάθαρο και απλά κάνεις τη δουλειά σου και τελειώνεις. Εντάξει, από την άλλη βέβαια μου άρεσε γιατί συνεργάστηκα με ανθρώπους που πλέον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Και για μένα αυτό είναι το βασικό. Όπως είναι ο Νίκος ο Λαχανάς, δεν θα τον πω με το επιθετό του γιατί έτσι τον ξέρουμε
1: Λαχανά
0: όλοι.
1: τον ξέρουμε όλοι.
0: Τα δύο κορίτσια που ήταν εκεί, η Άλισσα με την Ελίζα, που πάντα βοηθάνε εκείνη εκεί.
1: Και την Ελίζα, με την οποία είναι πάνω από 20 χρόνια φιλία σας, έτσι.
0: Ναι,
1: Μιλάμε
0: γνωριζόμαστε
1: για πάρα πολλά χρόνια.
0: τουλάχιστον. Ναι, γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια. Και με την Έλσα το ίδιο. Και την Έλσα στον
1: Ναι,
0: Εργοτέλη την
1: σωστά.
0: πρωτογνώρισα. Γενικά και με τα παιδιά από το προπονητικό επιτελείο και με τον πρόεδρο, με όλους. Δεν έχω να πω κάτι κακό. Εγώ προσωπικά, σαν Δανάη. Μπορεί κάποιος άλλος να γυρίσει να πει τι λες. Εγώ έτσι είμαι. Αυτό λέω. Αυτό είναι για μένα και το ποδόσφαιρο είναι το τι γίνεται έξω από τη ζωή και όχι στα 90 λεπτά ή στη μία ώρα προπόνηση.
1: Υπήρχε φέτος αγώνας στον οποίο να ήθελες να μπεις να παίξεις.
0: Ναι. Μόλις γινόταν κάποια μανούρα, έλεγα του Νίκου.
1: Καλά, ήσουν και πρώτη στις μανούρες
0: Γι' αυτό.
1: κάποτε.
0: Γι' αυτό. Η μανούρα πάντα μου άρεσε, με ανέβαζε ψυχολογικά, έτσι να νιώσει λίγο την ίντριγκα, την αδρεναλίνη.
1: Δεν είχες
0: Και
1: δελτίο όμως. Είχες ενεργό δελτίο.
0: Είχα ενεργό δελτίο μέχρι που το Γενάρη, όχι, λίγο πριν το Γενάρη ενεργοποίησα το προπονητικό το
1: Α.
0: δίπλωμά μου, οπότε σταμάτησε να ισχύει
1: Προπονητικά μέχρι που έχεις φτάσει σε δίπλωμα.
0: το ΕΦΑΒ.
1: Α, είσαι στο ΕΦΑΒ.
0: Ναι.
1: Δύσκολο.
0: Από
1: Δύσκολο.
0: το 2013, όταν το έκανα το 2013, ήμουν ακόμα στην Κύπρο όταν το έκανα. Οπότε όταν το έκανα το 2013, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που κάνουν τώρα τα παιδιά.
1: Είδες όμως πάρα πολλές διαφορές σχετικά με το ποδοσφαιρικό, όπως το ξέρουμε εμείς, όπως το ξέρει κάποιος που παίζει ή ένας οποιοδήποτε, με όταν αλλάζεις το μετερίζει και πας από εκείνη την πλευρά, μιλάμε τώρα για δύο διαφορετικούς κόσμους. Έτσι το εξέλαβα εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν μου είπε κανένας πώς είναι, αν είχα κάποιον να μου έλεγε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Ίσως και να μην, όχι να μην είχα πάρει την απόφαση να σταματήσω, θα σταματούσα. Ίσως να μην είχα πάρει την απόφαση να αλλάξω αυτό, να μπω βασικά σε αυτό το ρόλο. Ίσως να απήχα, ίσως να είχα κάποιον άλλο ρόλο πιο ελαφρύ.
1: Είναι δύσκολο αυτό που είχες αναλάβει. Και προχθές είχα βασικά τη Δευτέρα που θα έχω κοντά μου τον Νικόλα το Σουτζή. Η μία από τις ερωτήσεις που σκέφτομαι να του κάνω και κολλάει τώρα στο να το κάνω και σε σένα είναι ποιος έχει περισσότερο άγχος, ο προπονητής ή ο ποδοσφαιριστής. Οπότε σένα σε ρωτάω τώρα, ποιος έχει περισσότερο άγχος, ο ποδοσφαιριστής ή ο team manager από το μετερίζει που είχες εσύ φέτος.
0: Ότι manager. Εγώ σαν παίχτρια δεν είχα άγχος. Και τι άγχος να έχεις, σαν
1: Αυτό είναι τα
0: ποδοσφαιρίστρια ή
1: 90 λεπτά.
0: ποδοσφαιριστής, την ώρα που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, τελειώνουν όλα.
1: Ναι.
0: Δεν προλαβαίνεις να αγχωθείς, ενώ έξω, Δεν, θα σπάσει
1: έξω τα τρέξει εσύ όλα. Όταν είσαι παίκτη, πα κάνει την προπόνησή σου, πα παίζει τον αγώνα κτλ. Όταν έχει άλλο μετερίζει, όλα αυτά για να γίνουν. Χρειάζονται και κάποια άτομα από πίσω, έτσι.
0: Όχι ότι το να είσαι παίχτης ή παίχτρια είναι εύκολο, γιατί πλέον
1: έχει
0: με τα δεδομένα του 2026
1: βάρος, ναι.
0: Που οι παίχτες όλοι κάνουν και τα έξτρα τους, βλέπουν τα GPS αυτοί που πρέπει να τα δούνε, υπολογίζουν το κάθε βήμα, την κάθε κίνηση.
1: Όλα.
0: Ακριβώς.
1: Όλα.
0: Δεν είναι εύκολο ούτε να είσαι ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστρία. Απλά τα 90 λεπτά τουλάχιστον, το αγώνα ή της προπόνησης, σαν ποδοσφαιρίστρια είχα μηδέν άγχος. Ενώ απ' έξω δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δηλαδή, όταν ήρθε ο κύριος Κατικαρίδης στην ομάδα, που ήταν πάντα έτσι τόσο ήρεμος και ήπιος, και του λέω, coach, με κνευρίζεις. Μετά τον αγώνα, ας πούμε, που συζητούσαμε πάντα μετά τους αγώνες, για τα... του λέγαμε, με κνευρίζεις. Δεν γίνεται να είσαι τόσο ήρεμος. Λέει, εντάξει, και είναι λογικό ότι έχει γίνει προπονητής πάρα πολλά χρόνια, οπότε το έχει λίγο...
1: Το έχει μετριάσει και εντάξει, το βλέπει διαφορετικά. Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες και εγώ το ίδιο νιώθω όταν κάποιος είναι... Όταν εγώ είμαι μέσα στην ένταση και ο άλλος είναι πάρα πολύ ήρεμος, λέω...
0: Γιατί, πώς μπορεί, ναι.
1: Πώς μπορείς.
0: Ο coach, ας πούμε, ήταν έτσι. Ο coach ήταν, δεν θα τον άκουγες να ξεφεύγει ούτε από τα όρια, ούτε να φωνάξει, να ουρλιάξει. Τίποτα.
1: Ό,τι ήθελε... Ο τίμος, δηλαδή.
0: Καμία σχέση.
1: Το άκουσα δίνεται.
0: Ναι. Ό,τι ήθελε να σου πει, ακόμα και νευριασμένος να ήταν, θα στο έλεγε με τόσο όμορφο τρόπο που έλεγες, δεν μπορεί, μου κάνει πλάκα, ας πούμε. Δεν γίνεται.
1: Παίρνεις και πολλά πράγματα όμως από αυτούς τους ανθρώπους. Πολλά. Και με βάση την εμπειρία του, έτσι.
0: Φέτος έκανα πιο πολλούς αγώνες με κάρτα από ό,τι όταν έπαιζα.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Φέτος είχα πιο πολλές κάρτες από ό,τι πέρυσι, ας πούμε, που αγωνιζόμουν. Πέρυσι έχασα ένα παιχνίδι σε όλο το πρωτάθλημα. Φέτος έκατσα 2-3 φορές στην κερκίδα και δεν το τελείωσα κιόλας το πρωτάθλημα. Δηλαδή έφυγα 5 αγωνιστικές πριν το τέλος.
1: Αναφέρθηκες μόνη σου στην αποχώρηση. Πριν πάμε στην αποχώρηση, όμως θέλω να σε ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες 2 μέρες μονοπολεί το ενδιαφέρον και των φίλων του Όφη, οι οποίοι αναρωτιούνται τι έχει συμβεί. Το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του Όφη δεν πήρε αδειοδότηση για να συμμετέχει τη νέα χρονιά στην Α Εθνική. Εσύ λοιπόν, εκ των έσω, θέλω να μου πεις τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γιατί είδαμε και μία ανακοίνωση χθες από την ομάδα που έριξε τον μπαλάκι στον ερασιτέχνη.
0: Δεν θα μπω στη διαδικασία ποιος φταίει και τι φταίει.
1: Σωστά.
0: Η ουσία είναι ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία του στο να λυθεί. Και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει αίσιο τέλος και δεν θα το θυμόμαστε ως κάτι κακό. Δεν θεωρώ ότι καμία πλευρά του ΟΦ, είτε αυτό λέγεται είναι ο κύριος Περακάκης, είτε είναι ερασιτέχνης, είτε είναι ΠΑΕ, κανένας από τους τρεις αυτή τη στιγμή δεν θέλει να μείνει αυτό το κακό σχήμενο πάνω από τον ΟΦ.
1: Άρα θεωρείς ότι είναι κάτι που λύνεται εύκολα, θα λυθεί άμεσα.
0: Εντάξει, υπάρχει έφεση, έχει γίνει έφεση. Οπότε θεωρώ ότι είναι σύντομα, ευελπισώ ότι σύντομα θα λυθεί.
1: Θα ήταν μία μαύρη σελίδα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια στο τμήμα του ποδοσφαίρου των γυναικών, η αλήθεια είναι. Και αυτό τώρα που συνέβη, θορύβησε αρκετό κόσμο.
0: Λογικό είναι να θορυβηθεί ο κόσμος, αλλά όλος αυτός ο κόσμος που δεν ξέρει ουσιαστικά τι πρέπει να κάνει η Δανάη που ανήκει π.χ. στον Όφη για να πάρει αδειοδότηση η ομάδα ή δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει η Χρύσα π.χ. Δεν είναι απλό. Ναι, δεν είναι σωστό που δεν έχει πάρει αδειοδότηση η ομάδα, όμως μπορεί να λυθεί. Τώρα το να καθόμαστε και να λέμε και να ξαναλέμε και να ξαναγράφουμε και να ξαναγράφουμε, για μένα ούτε αυτό το θεωρώ σωστό. Είδα ένα πολύ ωραίο σχόλιο εχθές και έγραφε ένας κύριος, νομίζω, ότι τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε.
1: Το είδα κι εγώ.
0: Αυτό, ας πούμε, ήταν τέλειο. Εγώ από όλα αυτά τα σχόλια κράτησα αυτό.
1: Ναι, ναι, το είδα. Όντως.
0: Και έτσι πρέπει να είναι, θεωρώ. Τώρα το να κάθεσαι να καταδικάζεις τον κάθε πρόεδρο ή τον κάθε παίχτη ή παίχτρια ή προπονητή ή προπονήτρια, δεν θα βοηθήσει ποτέ κανέναν. Αλλά θεωρώ ότι επειδή λέμε για την αδειοδότηση, πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες ότι θα έχει έσει ο τέλος.
1: Αναφέρθηκε στην αρχή στο πόσο δύσκολο ήταν να είσαι team manager της ομάδας.

0: εγώ είπαμε και για την αποχώρησή σου. Το ένα έχει να κάνει με το άλλο. Ήταν άλλοι οι λόγοι που αποφάσισες να αποχωρήσεις?
1: Όχι, ήταν καθαρά προσωπικοί οι λόγοι που αποφάσισα να αποχωρήσω. Προσωπικοί που είχαν βέβαια να κάνουν με το βάρος όλο αυτό που είχα φέτος στην ομάδα. Όταν υπήρχαν μέρες που εγώ ξυπνούσα και δεν ένιωθα καλά με μένα και δεν ήμουν σίγουρη για αυτό που πήγαινα να κάνω μετά από ένα σημείο και μετά, έφτασα στο σημείο να πω ότι ξέρεις τι, καλύτερα να κάνω ένα βήμα πίσω, να αποχωρήσω. Δεν ήμουνα 50-50 για πολύ καιρό. Ίσως βέβαια θα έπρεπε να το έχω κάνει από το Γενάρη. Γιατί τότε ξεκίνησα να το επεξεργάζομαι. Απλά δεν ήθελα να αφήσω κανέναν πίσω. Εντάξει, οι παίχτες πρώτης ομάδας εννοείται ότι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο και ότι αυτή είναι η δουλειά μας, το πήγαινε έλα, ας το πω και έτσι. Να σου πω την αλήθεια, το πιο δύσκολο σε όλη αυτή την αποχώρησή μου το πέρασα με τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 17. Δηλαδή όταν έπρεπε να κάτσω...
0: Τα κορίτσια, ναι. Λέμε έτσι, που έχεις κάνει τρομερή δουλειά εκεί, γιατί τα έχω δει σε φιλικά. Ασχέτως ότι τρέχουν απίστευτα πάνω κάτω, υπάρχει και ταλέντο σε αυτήν την ομάδα.
1: Ναι, υπάρχει πολύ ταλέντο και υπάρχει πολύ αγάπη σε αυτήν την ομάδα. Και αυτό για μένα ήταν το δυσκολότερο κομμάτι του αντίο σε εισαγωγικά. Γιατί δεν έχω χάσει ούτε τα παιδιά, ούτε τις παίχτες της μεγάλης ομάδας, κανέναν.
0: Δεν υπήρχε η επιλογή να μην είσαι τη μάνεζερ στην πρώτη ομάδα, αλλά να είσαι με τα κορίτσια?
1: Για μένα όχι. Ήταν ή εκεί σε όλα ή τίποτα.
0: Α, έτσι.
1: Για μένα, σαν Δανάη. Για μένα αυτό ήταν το σωστό και το... θεώρησα ότι ήταν καλύτερο να κάνω εγώ ένα βήμα πίσω για να αποχωρήσω, για να αρχίσω να αισθάνομαι κι εγώ καλύτερα, σαν Δανάη. Και μπορεί να έκανε και καλό στην ομάδα αυτό.
0: Ξέρεις, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και ξέρω το δυναμισμό που έχεις και τη δυνατή προσωπικότητα. Και μου κάνει εντύπωση το ότι σε δυσκόλεψε όλο αυτό. Και τι θέλω να πω, ξέρω ότι δεν τα παρατάς και ότι όσα εμπόδια και αν έχεις να υπερκεράσεις θα το κάνεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι για να φτάσεις εσύ σε τέτοιο σημείο, τα πράγματα δεν ήταν σε καλό.
1: Εντάξει, επειδή γενικά ήταν μια δύσκολη χρονιά με πάρα πολλές υποχρεώσεις, ήμασταν λίγα τα άτομα που τρέχαμε όλο αυτό το project της ομάδας, γιατί δεν ήταν εύκολο, ούτε μικρό το project αυτό που τρέχαμε. Σου ξαναλέω, θεώρησα καλύτερο να το κάνω, πρώτα το έκανα για μένα και μετά για την ομάδα. Δηλαδή, δεν είχα ξεκινήσει και δεν ήμουν καλά ψυχολογικά.
0: Και άμα δεν είσαι καλά, μετά βγαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Οπότε θεώρησα καλύτερο το να φύγω και βλέπω ότι μου έχει κάνει και καλό το ότι αποχώρησα.
0: Είπαμε νωρίτερα ότι έπαιξε το τελευταίο σου παιχνίδι. Όταν αποφάσισες να σταματήσεις, το είχες σκεφτεί καιρό πριν?
1: Το σκεφτόμουν όλη τη χρονιά. Πλέον είχα φτάσει σε σημείο που, ξέρεις, πήγαινα στην προπόνηση κάθε μέρα ή φέτος, ας πούμε, που έβλεπα τη Βάση του Κιδωνάκη, της έλεγα κάθε μέρα στην προπόνηση, απορώ πώς το κάνεις ακόμα. Με χαρά βέβαια, εγώ, γιατί μ' αρέσει εννοείται να βλέπω τη Βάση να παίζει, αλλά είναι τόσο πολλά τα χρόνια και δεν ήθελα να κλείσει ο κύκλος ή να πούνε τώρα που έφτασε στα πατώματα, σταμάτησε. Ήθελα να σταματήσω σε ένα καλό επίπεδο. Και τη χρονιά που σταμάτησα με τον Όφη θεωρώ ότι ήταν αρκετά καλή χρονιά.
0: Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, το θυμάμαι και εγώ αυτό που λες. Αποχωρείς λοιπόν, ενώ είσαι σε αυτό το παιχνίδι το τελευταίο και βγαίνεις, συνειδητοποιείς τι έχει συμβεί.
1: Όλη τη βδομάδα πριν, εκεί που καθόμουν να βάζω τα κλάματα και έλεγα, ρε Δανάη, σίγουρα να το ξανασκεφτούμε, να το πάμε άλλη μία, να το ξαναδούμε και μετά έλεγα, μην κάνεις δεύτερη σκέψη. Έχεις πάρει την απόφασή σου, έχει βγει και από τη στιγμή που έχει βγει ότι είναι τελειωτικό, δεν θα κάνω πισωγύρισμα, δεν θα το αλλάξω όλο αυτό. Οπότε σιγά σιγά, όσο έφτανε η μέρα του αγώνα, τα συναισθήματα γυρνούσαν

0: συνέχεια. Αλλάζανε κάθε λεπτό. Ήταν πριν μπω στο παιχνίδι, έκλαιγα. Δηλαδή, όταν κάνανε το πασίγιο για να περάσω, έκλαιγα. Μέχρι που σφίριξε ο διαιτητής την έναρξη του παιχνιδιού, έκλαιγα. Εντάξει, μετά στα 90 λεπτά εννοείται ότι.
1: Μετά, ναι, κατεβάζεις ρολά, το ξέρω.
0: Ναι, και μόλις πάλι τελείωσε το παιχνίδι, πάλι τα ίδια.
1: Οι δικοί σου, τι σου είχαν πει τότε.
0: Δεν θέλω να σταματήσω. Ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου, ούτε τα αδέρφια μου. Ούτε ο άνθρωπος που έχω στη ζωή μου βασικά. Γιατί κανένας δεν πίστευε ότι δεν ήμουν έτοιμη.
1: Μήπως πιστεύω ότι δεν θα είσαι χαρούμενη αν σταματήσεις.
0: Ίσως να παίζει γι' αυτό το ρόλο του. Αλλά επειδή εγώ ήμουνα, τους έλεγα, όχι, έχω πάρει την απόφασή μου, τέλος. Προσπαθούσαν έτσι λίγο να με μεταπίσουν αυτό, αλλά σου ξαναλέω ότι από τη στιγμή που είχε βγει ειδικά στον αέρα ότι τέλος, δεν θα έκανα πίσω με τίποτα.
1: Έτσι είσαι και σαν χαρακτήρας. Να τα πάρουμε από την αρχή, να πάμε στην Εργοτέλη, που ήσουν εκεί από πολύ μικρή. Από πολύ μικρή Δανάη, που πήγαινες και σε αθλητικό, αν θυμάμαι καλά,
0: Ναι.
1: ξεχώριζες. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα κορίτσια, και στο αθλητικό που ήσουν με αγόρια, πάλι ξεχώριζες. Πώς έκανε να νιώθεις αυτό αρχικά, και δεύτερον, αν σου δημιουργούσε ένα παραπάνω βάρος, μια παραπάνω ευθύνη, ότι εγώ ξεχωρίζω, μήπως.
0: Όχι, ίσα ίσα που αυτό το ότι ήξερα ότι ξεχωρίζω
1: Μα φαινότανε, δεν.
0: μου έκανε ταυτόχρονα κακό.
1: Α.
0: Δηλαδή, όταν, γιατί θα μπορούσα ειδικά τα χρόνια πίσω να έχω κάνει μια καλή μεταγραφή, να έχω παίξει πιο ψηλά, να έχω παίξει σε καλύτερα πρωταθλήματα. Το ότι ήξερα ότι ήμουν καλή, πάντα μου έλεγα, εντάξει μωρή, κάτσε εδώ αφού κάνεις ό,τι θες, ας πούμε, καλά είναι. Και δεν είχα κάποιον για να με πιέζει ιδιαίτερα.
1: Ήταν κι αλλιώς το ποδόσφαιρο τότε.
0: Έχω
1: Είχε
0: πάει στο
1: αλλάξει.
0: αεροδρόμιο για να φύγω να πάω στη Γερμανία και έχω γυρίσει πίσω από τα κλάματα επειδή δεν ήθελα να φύγω. Κατάλαβες.
1: Τι ηλικία.
0: Οπότε ήμουνα 18,
1: Α,
0: 19.
1: ήσουν σε πάρα πολύ κομβική ηλικία.
0: Ναι. Και μετά από 1,5 χρόνο πήγα στην Κύπρο. Θέλω να σου πω ότι αν είχα κάποιον εκεί και μου λέει όχι, ξέρεις, όπως μου το έκανε μετά ο πατέρας μου. Μου λέει, τα έχω κλείσει όλα, φεύγεις, μπαίνεις στο αεροπλάνο, τάδε ημερομηνία,
1: Τέλος.
0: γεια σας. Αλλά μ' άρεσε όλο αυτό που έχω περάσει, ειδικά στην Κύπρο και το προπονητικό κομμάτι που έχω πάρει μέχρι στιγμής, το έχω πάρει από εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αν ήμουν σε κάποια άλλη χώρα, αν θα το είχα αυτό.
1: Όταν ξεκινούσες, που ήσουν πάρα πολύ μικρή, αν είχες τότε τα μυαλά που έχεις τώρα, τι θα έχεις κάνει διαφορετικά.
0: Πρώτα απ' όλα δεν δούλευα ποτέ παραπάνω.
1: Όπως
0: Δεν
1: γίνεται τώρα με
0: ήμουνα
1: τα παιδιά που προπονείς, έτσι.
0: ακριβώς. Δεν δούλευα ποτέ παραπάνω, δεν έκανα ποτέ μου έξτρα προπόνηση, δεν πήγα ποτέ από μόνη μου στο γυμναστήριο. Αυτά ξεκίνησα να τα κάνω όταν πήγα στην Κύπρο και ήμουνα επαγγελματίας, έκανα αυτό. Και λέω,
1: Τι
0: ξέρεις
1: έκανα
0: τι,
1: τόσα χρόνια, ε?
0: ναι. Τι έλεγα τόσα χρόνια ότι έπαιζα μπάλα, αφού δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σίγουρα θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αν το μυαλό που είχα τώρα. Ναι, σίγουρα θα έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικό για πάρα πολλά χρόνια.
1: Στον Απόλλωνα είχες και επιτυχίες, θα αναφερθούμε σε αυτό αφού φύγουμε από τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης, συναισθηματικά, τι σημαίνει για σένα?
0: Ο Εργοτέλης είναι για μένα το σχολείο μου, εγώ έτσι το λέω. Τον Εργοτέλη έμαθα ό,τι έκανα επαγγελματικά και μετά. Αν δεν ήταν Εργοτέλης, δεν θα ήμουν αυτό που είμαι σήμερα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό
0: Είμαι
1: που
0: παιδί
1: λες.
0: του Εργοτέλη, πάντα ήμουν, δεν το κρύψα ποτέ έτσι αλλιώς. Και ο Εργοτέλης, αυτό που σου είπα στην αρχή, είναι το σχολείο μου. Δηλαδή τα πρώτα βήματα, τα βασικά που έκανα σε αυτή την ομάδα, έφτιαξαν τη Δανάη που σταμάτησε πέρυσι στο ποδόσφαιρο.
1: Ο Εργοτέλης ήταν η αρχή και ο Όφη το τέλος. Ο Όφη λοιπόν τι είναι για σένα?
0: Όφη είναι αυτοί οι ανθρώποι που τρέχουν όλη μέρα εκεί γύρω. Γιατί αυτοί οι ανθρώποι, να σου πω την αλήθεια, με έκαναν να αγαπήσω αυτήν την ομάδα. Αν μου έλεγε πριν 10-15 χρόνια ότι θα σταματήσει την καριέρα στον Όφη, θα σου έλεγα

0: Εγώ θα το πίστευα.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά την αγάπησα αυτήν την ομάδα, την έκανα δικιά μου. Είναι ο κόσμος που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και είναι το κεφάλαιο ο Νίκος Λαχανάς που είναι από μόνος του. Τι να σου πω τώρα.
0: Όποιος έχει συνεργαστεί μαζί του, λέει τα καλύτερα.
1: Μα δεν μπορείς να πεις κάτι κακό.
0: Τρέχει τόσο πολύ.
1: Στον ύπνο του κοιμάται και λέει όφι, όφι, όφι, όφι.
0: Ναι. Το ξέρουμε όλοι πλέον αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι γεγονός. Κάποια στιγμή θα τον έχουμε και εδώ. Νομίζω ήταν στον Κορτσιδάκη φέτος.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Τα λέει και αυτός ωραία.
1: Είναι, το έχει, το έχει το μπλα μπλα.
0: Από τον Απόλλωνα, που εκεί έζησες και επιτυχίες και έπαιξες και Ευρώπη. Τι κρατάς?
1: Στον Απόλλωνα θεωρητικά ήταν ότι πήρα πρωτάθλημα, πήρα κύπελο, βγήκα καλύτερη παίκτρια της χρονιάς, έβγαινα στην καλύτερη δεκάδα, έπαιξα Champions League, που αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπόρεσα να τα κάνω εδώ ούτε με τον Ρογοτέλη ούτε με τον Όφη. Οπότε είναι η καριέρα θεωρώ που έκτισα στον Απόλλωνα. Το βιογραφικό μου όλο είναι Απόλλων Ladies.
0: Θέλω να μιλήσουμε για το Champions League, γιατί είναι ένα κομμάτι από μόνο του που είναι σπουδαίο. Αλλά αναφέρθηκε σε Εργοτέλη νωρίτερα και σε Όφη. Πριν πα στον Απόλλωνα και ακόμα και μετά που γύρισε, θα μπορούσε να έχει πάει και σε ομάδε που τότε, όπω ο ΠΑΟΚ, α πούμε, διεκδικούσαν πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ήρθε πολύ αργότερα. Αλλά εσύ η ίδια δεν θέλησε, και το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ καλά, να, αν δεν αγωνίζεσαι εδώ, να μην αγωνιστείς αλλού,
1: Και τη
0: έτσι.
1: χρονιά που έφυγα και πήγα στο Παναθηναϊκό ήταν γιατί η ομάδα του Εργοτέλη.
0: Έπαψε να υφίσταται στην
1: Ναι,
0: ουσία για λίγο.
1: έπεσε η ομάδα, πήγε στη Β' Εθνική. Ήμουν ακόμα καλά ποδοσφαιρικά, οπότε δεν ήθελα να παίξω και να αγωνιστώ στη Β' Εθνική. Γι' αυτό αποφάσισα να πάω για τότε στον Παναθηναϊκό. Δεν είχα ποτέ μου ιδιαίτερες βλέψεις, να σου πω την αλήθεια, να παίξω σε κάποια άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Αν και κατάφερα και έπαιξα σε τρεις. Αλλά δεν είχα βλέψεις. Γενικά δεν μου άρεσε το να φύγω από το να κάτσω ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό, να πάω στον Όφη ένα χρόνο, να πάω όπου ήθελα, όπου ήμουνα, ήθελα να μένω.
0: Να.
1: Και γι' αυτό εντάξει, αν εξαιρέσει τον Παναθηναϊκό που ήταν μια σύντομη στάση.
0: Πώς ήταν αυτή η εμπειρία όμως? Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από το να είσαι εδώ.
1: Για μένα δεν ήταν ωραία εμπειρία.
0: Α, δεν πέρασε καλά.
1: Όχι, δεν. Υπήρχανε χάρηκα που γνώρισα ανθρώπους σαν τον Πανταλέον, τον Σωτήρη, που για τον
0: Αχα.
1: Παναθηναϊκό είναι θρύλος, είναι μες στον Ερασιτέχνη, οπότε και είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος, εκτός από ό,τι έχει καταφέρει να κάνει στο βόλεϊ. Αλλά γενικά δεν πήρα κάτι ιδιαίτερο από τον Παναθηναϊκό. Και δεν μου άρεσε και η Αθήνα, βασικό αυτό. Δεν είμαι παιδί της Αθήνας.
0: Πάμε ξανά στο Champions League. Πώς ένιωσες στο πρώτο παιχνίδι, όταν έμπαινες, πώς ένιωθες?
1: Το έχω ξαναπεί αυτό, θα σου πω ότι όταν έπαιξα το πρώτο επίσημο παιχνίδι με το Champions League, επειδή ήταν προκριματικά
0: Ναι.
1: σε ομίλους και ο Απόλλωνας ήταν πάντα η πιο δυνατή ομάδα στον όμιλο αυτών, τα παιχνίδια δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή ήταν σαν να παίζω ένα παιχνίδι ο πρώτος με τον πέμπτο στη βαθμολογία, έκτο, κάπως έτσι. Όταν περάσαμε μετά όμως τη φάση και μπήκαμε στους 32 και έπαιξαμε πραγματικά με καλές ομάδες, ναι, εκεί θα σου πω ότι όντως είναι Champions League. Δηλαδή όντως, αν δεν είσαι καλή ομάδα και αν δεν έχεις καλές παίχτες μέσα, δεν μπορείς να πας παρακάτω.
0: Είναι για σένα το πιο σημαντικό σε επίτευγμα αυτό?
1: Νομίζω η εθνική ομάδα είναι το πιο σημαντικό. Ότι κατάφερα να αγωνίζομαι
0: Τόσα
1: με
0: πολλά συναπτά αίτια.
1: ναι, με τόσα χρόνια στην εθνική
0: Μου
1: ομάδα.
0: έδωσες πάσα για την εθνική. Σε έχω ξαναρωτήσει τι σημαίνει να φοράς το εθνόσημο. Οι περισσότεροι που τους ρωτάμε μας απαντάνε ότι δεν περιγράφεται και πραγματικά είναι κάποια συναισθήματα που δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Το να φοράς ένα εθνόσημο λοιπόν μιας χώρας και να την εκπροσωπείς. Πόσο δε μάλλον εσύ που φορούσες και το περιβραχιόνιο. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι, η λέξη σπουδαίο είναι λίγη για να το περιγράψεις.
1: Είτε φορά το περιβραχιόνιο, είτε κάθεσαι στον πάγκο, είτε είσαι στην αρχική εντεκάδα, από τη στιγμή που είσαι εκεί και στέκεσαι και ακούς τον εθνικό ύμνο και εκπροσωπείς ολόκληρη τη χώρα, Ναι, όντως, όσο σου είπαν ότι δεν μπορείς να το περιγράψεις, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Δεν υπάρχει ένα συνέστημα που να σου πω ότι αυτό είναι και τέλος. Ή εκείνη τη στιγμή περνάνε όλα σου τα βιώματα από μπροστά σου. Δηλαδή μέσα σε ένα λεπτό που διαρκεί ο εθνικός ύμνος όσο διαρκεί, η τρίχα σου είναι κάγκελο, τραγουδάς, ψιθυρίζεις, γι' αυτό, για τη χώρα σου, για αυτό που αγαπάς, για αυτό που κάνεις.
0: Είχες, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 70 συμμετοχές με την Εθνική. Υπάρχει στιγμή που ακόμα και τώρα σε συγκινεί?
1: Νομίζω άσχετα με το τι έγινε όταν αποχώρησα με τη βράβευση που μου κάνανε, επειδή έγινε και στο Ηράκλειο, σίγουρα ήταν,
0: Ήταν και η δική σου, να είναι
1: ναι,
0: διαφορετικό.
1: ήταν έτσι πολύ ωραίο συνέστημα. Θεωρώ ότι τα δύο παιχνίδια, ένα με την Ιρλανδία στη Νέα Σμύρνη το 1-1 και με την Ουκρανία που κερδίσαμε εδώ το 2-1, θεωρώ ότι είναι παιχνίδια που όσα χρόνια για να περάσουν δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Ήταν τόσο έντονο το συνέστημα της χαράς, της περηφάνειας που είχαμε μετά τα παιχνίδια, που αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Και αναφέρθηκες και εδώ στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αγκαλιάζει την Εθνική, έτσι.
1: Θεωρώ ότι όμως πρέπει να πάει και σε άλλες πόλεις,
0: Να το μάθουν κι αλλού, ε. Να
1: ναι,
0: στηρίξει
1: της
0: και τα
1: Ελλάδας,
0: Ηράκλειο.
1: ναι. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι στα Τρίκαλα, ας πούμε, όταν παίζαμε, πάντα είχε πάρα πολύ κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη όταν παίζαμε είχε αρκετό κόσμο. Ναι, μεν μ' αρέσει που έχει γίνει η έδρα μας το Γεντί Κουλέ και είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο της Κρήτης, αλλά θεωρώ ότι η εθνική ομάδα δεν πρέπει να μένει, είτε είναι αντρών είτε γυναικών, ό,τι αν είναι. Πρέπει να έχουν όλη τη χαρά να μπορούν να δούνε την εθνική ομάδα.
0: Πιστεύεις ότι η Εθνική Γυναικών έχει σήμερα τη στήριξη που της αξίζει?
1: Εννοείς από τον κόσμο ή
0: Και τα δύο.
1: από την
0: Και
1: Ομοσπονδία.
0: τα δύο. Αν και νομίζω ότι η Ομοσπονδία εντάξει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
1: Σίγουρα και ο κόσμος. Αυτό βασικά ξεκίνησε από την Ομοσπονδία για να περάσει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Η αλλαγή και το ότι εμείς στηρίζουμε και προσπαθούμε και είμαστε εδώ για ένα καλύτερο ποδόσφαιρο γυναικών. Και σίγουρα μετά ο κόσμος, όταν ο κόσμος θα πάει μία φορά να δει ποδόσφαιρο γυναικών, σίγουρα μετά θα ξαναπάει.
0: Για το ποδόσφαιρο, Δανάη, τι θυσίασες περισσότερο?
1: Δεν έχω θυσιάσει και πολλά πράγματα, να σου πω την
0: Έχεις
1: αλήθεια.
0: θυσιάσει όμως το ότι όταν ήσουν πιο μικρή, άλλα κορίτσια πήγαιναν τις βόλτες τους. Εσύ ήσουν αστοχοπροσιλωμένη.
1: Άκου, ναι, τα 7 χρόνια που πέρασα στην Κύπρο, μπορώ να σου πω ότι εκεί ναι, έκανα θυσίες. Πρώτα απ' όλα, το ότι ήμουν μακριά από τους δικούς μου.
0: Μια πολύ δεμένη οικογένεια, έτσι,
1: Που
0: να το
1: είμαι ένα
0: πούμε και
1: παιδί,
0: αυτό.
1: που είμαι παιδί του μπαμπά και της μαμάς και ναι.
0: Ειδικά ο μπαμπάς σου έχει μια αδυναμία, το θυμάμαι αυτό.
1: Εντάξει, ναι, και οι δύο, αλλά είμαι παιδί της οικογένειας. Μ' αρέσει η οικογένεια. Με τα αδέρφια μου, την οικογένειά μου. Στην Κύπρο έκανα πολλές θυσίες. Το να μπορώ να είμαι πάντα σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Στον Εργοτέλη, πριν φύγω να πάω στην Κύπρο, επειδή στο εξήγησα και πριν ότι δεν ήμουνα
0: Το έχει
1: έτσι,
0: άλλο στο μυαλό σου, ναι.
1: ναι, δεν έκανα πάρα πολλές θυσίες. Μετά που γύρισα, που είχα ήδη αλλάξει και μου είχε περάσει η νοοτροπία η διαφορετική στο μυαλό μου, συνέχιζα να είμαι αυτό που ήμουνα στην Κύπρο. Αλλά γενικά ήμουν ένα παιδί που μ' άρεσε το έξω, ακόμα μ' αρέσει, όλοι το ξέρουν αυτό. Μ' αρέσει να περνάω καλά. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι, και γι' αυτό σου είπα ότι το ότι ήμουν καλή μου έκανε κακό. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι.
0: Θεωρείς ότι είχες λίγο πάνω από αυτή, δηλαδή.
1: Ναι, ήμουνα βολεμένη μέχρι που είδα το Champions League και λέω ξεβολέψου αν θες να παίξεις μπάλα.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: Είδες το
1: ξεβολεύτηκα
0: κάτι
1: κάπως.
0: παραπάνω
1: Ναι.
0: και άλλαξε. Ποιος άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια σε έχει στηρίξει περισσότερο?
1: Η οικογένεια. Ήτανε και είναι πάντα γη.
0: Εγώ σας βλέπω και στα social και σας χαίρομαι. Και άμα δω τον αδερφό σου, πάντα θα κάνουμε κάποια

0: κουβέντα και όταν έλειπες το ρωτούσα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο δέσιμο που έχετε μεταξύ σας και η στήριξη της οικογένειας είναι το πιο σημαντικό.
1: Για μένα είναι το α και το ω. Δηλαδή θεωρώ ότι χωρίς την... Δεν μπορώ βασικά να καταλάβω τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτό το δέσιμο.
0: Εντάξει, συμβαίνουν διάφορα στον κόσμο,
1: Συμβαίνουν
0: βέβαια.
1: βέβαια, ναι, υπάρχουν καταστάσεις που δεν μπορείς να τις χαρακτηρίσεις ή να εμπλακείς μέσα σε αυτές, αλλά ναι, για μένα η οικογένεια, είτε καλό είτε κακό, ήταν πάντα εκεί, χωρίς να... και πάντα ήταν διακριτικά.
0: Ισχύει.
1: Δεν, δηλαδή, ποτέ είτε η μάνα μου, τον πατέρα μου, τα αδέρφια μου δεν θα βγαίνανε να λέγανε κάτι super wow για μένα ή κάτι πάλι το αντίστοιχα κακό. Ήταν πάντα δίπλα μου, διακριτικά, όμορφα. Και γι' αυτό ίσως και όλοι όσοι έχουν συνδυάσει εμένα ξέρουν ότι πάντα θα είναι κάπου εδώ γύρω. Δηλαδή, τώρα που είμαι εδώ δεν το ξέρουν. Μετά που θα πάω και θα του πω
0: Μα γιατί δεν
1: ότι
0: τις το έπες να το...
1: δεν το λέω ποτέ. Μετά, ας πούμε, να μου πούνε, μα γιατί δεν μας το έπαιζες εδώ με.
0: Ναι. Άντε θα τα
1: Δηλαδή...
0: ανεβάσουμε στα social
1: Ναι.
0: και θα το δουν online. Έχεις κλάψει μετά από αγώνα. Θεωρώ μετά από τόσα χρόνια που αγωνίζεσαι, πολύ δύσκολο να μην έχεις κλάψει.
1: Σε αυτόν τον αγώνα ήταν και ο πατέρας μου στην Κύπρο, θα σου πω, που πήραμε το πρωτάθλημα στο 94, έλεγε στο 95 το μάτς. Παίζαμε Apollon Ladies Barcelona. Εμείς θέλαμε μόνο νίκη. Η Μπαρτσελόνα ήθελε διπλό αποτέλεσμα. Ισοπαλία, νίκη, έπαιρνε
0: Η κοπέλα έχει
1: πρωτάθλημα.
0: παίξει με αντίπαλο την Μπαρτσελώνα και συζητάει
1: Καλά.
0: μαζί μου που έχω παίξει με αντίπαλο.
1: Μπαρτσελόνα Κύπρο, όχι την Μπαρτσελόνα
0: Πολύ.
1: το. Και βάλαμε γκολ στο 94 και 40 τόσο και πήραμε πρωτάθλημα. Φαντάζομαι ότι έκλαιγα εγώ μέσα από το γήπεδο και ο πατέρας μου από τις κερκίδες. Αφού όσοι δεν τον ξέραν που τον βλέπαν να κλαίσει, του λέγανε τι κάνει αυτός τώρα, γιατί κλαίει, τι έχει πάθει. Ναι, σε εκείνο τον αγώνα μπορώ να σου πω ότι έριξα πολύ κλάμα.
0: Ήταν κλάμα ανακούφιση.
1: Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο τρόπαιο που έχω σηκώσει ποτέ στα χέρια μου.
0: Ναι.
1: Και τότε ήμουνα η Βιολάρη που παίζει τώρα στην ΑΕΚ και παίζει τότε στην Μπαρσελόνα. Η Παναγιώτου που είναι τώρα σε εμά την είχαμε στον Απόλλωνα. Και ήταν και η Ελένη Μάρκου μαζί μου στον Απόλλωνα.
0: Τρομερή, τρομερή. Ωραία τα τρόπαια με τον Απόλλωνα και η αλήθεια είναι ότι έκανες, εκεί δούλεψες πάρα πολύ στην Κύπρο. Και εμείς που παρακολουθούσαμε από εδώ, γιατί ξέρεις, ενώ έλειπες, ό,τι κι αν έκανες, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τα site, οι ιστοσελίδες κτλ. Πάντα ασχολιόντουσαν μαζί σου και στις επιτυχίες σου και αυτό, εντάξει, λέει πολλά. Έχεις δεχτεί ποτέ άδικη κριτική και να πεις, αυτό τώρα γιατί το είπανε, ας πούμε, εγώ έτσι ή αλλιώς, γιατί να μου πούν κάτι τέτοιο.
1: Δεν, απ' τη μία δεν θεωρώ ότι είναι άδικη κριτική. Δέχτηκα κριτική το διάστημα που ήταν να έρθω, να φύγω από το Παναθηναϊκό, να έρθω στον Όφι. Γιατί εντάξει, είμαι ένα παιδί του Εργοτέλη.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν το είχα ακούσει δεν είχα πιστέψει ότι θα συμβεί.
1: Και δεν ήταν απαραίτητα κριτική, απλά μάξει, ο κόσμος δεν με ήθελε για τους χύψη λόγους στην ομάδα που ήδη αγαπάνε και έχουν τόσα χρόνια και
0: Μα
1: ακολουθάνε
0: μισό λεπτό.
1: παντού.
0: Ο Όφη όταν ξεκίνησε έχει πάρα πολλές παίκτες στο Εργοτέλη. Η Ελίζα, η Βάσο, τώρα θα ξεχάσω σίγουρα κάποιες.
1: Ναι.
0: Η βάση του ήταν παίκτρες στο Εργοτέλη.
1: Ναι, η βάση του ήταν παίχτες στο Εργοτέλη, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ σαν Δανάη ότι
0: Απλά
1: ήμουνα
0: έχει συνδέσει το
1: πάντα...
0: όνομά σου με τον Εργοτέλη.
1: Ναι. Ήμουνα πάντα το παιδί του Εργοτέλη.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Αλλά κατάφερες και το ανέτρεψες αυτό με την προσπάθεια που έκανες.
1: Θεωρώ πως ναι, απέδειξα στον κόσμο ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Και βασικά θεωρώ ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστρίες όταν φεύγουν από μια ομάδα να πάνε κάπου αλλού, δεν έχουν στο μυαλό τους το ότι πάω να κάνω το χειρότερο. Πάω να κάνω το καλύτερο, να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Αν βγει το αποτέλεσμα, καλώς. Αν δεν βγει, πάλι η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει για μένα. Ναι, και αυτό που λες τώρα έχει μια βάση. Γιατί ενώ τον πρώτο καιρό καταλάβαινα και τα βλέμματα, γιατί ζούμε στο Ηράκλειο, εννοείται, και ξέρεις, Με βλέπανε λίγο στραβά, ή μου στέλνανε μηνύματα προσωπικά και τώρα που θα έρθει στον όφη πρόσχε. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ό,τι κάνουν όλοι οι φίλοι.

0: φιλάθλοι σε όλο τον κόσμο. Πλέον, καταλαβαίνω ότι όταν με βλέπουν στον δρόμο, έχει αλλάξει όλη αυτή η εικόνα που είχαν για μένα.
1: Εκτίμηση.
0: Ναι, και αυτό θεωρώ ότι είναι το καλύτερο, η καλύτερη ανταμοιβή για μένα.
1: Είναι ένα επίτευγμα κι αυτό. Από όλες τις θέσεις που έχεις παίξει, αλήθεια είναι ότι έχεις παίξει και δεκάρι, θύμισέ μου, στόπερ, σίγουρα.
0: 18, 6 και στόπερ.
1: Άρα σε αυτή
0: ναι,
1: και εκεί
0: η γραμμή
1: ήθελα να
0: είσαι. Ευθεία, ναι.
1: Ποια σου άρεσε πιο πολύ το 10?
0: Στόπερ.
1: Στόπερ.
0: Ναι.
1: Μα γιατί?
0: Ηρεμία.
1: Ναι, γιατί... αλλά στο 10 δημιουργούσες, έβαζες
0: γιατί,
1: γκολ.
0: Γιατί από στόπερ δεν δημιουργούσα, δεν έβαζα γκολ.
1: Καλά, ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, αλλά εκεί έχεις την ηρεμία σου. Στο κέντρο είναι όλοι πίσω σου, δεξιά σου, αριστερά σου, γύρω σου, πρέπει να είσαι πάντα...
1: Αρέσει ένας αρέσει που έχεις την
0: βλέπω,
1: εικόνα.
0: Ναι. Πάντα έβλεπα γήπεδο, πάντα μου άρεσε.
1: Και πριν κλείσουμε, λέγαμε εκτός αέρα, έχεις ασχολήσει με την προπονητική, οπότε κάνεις και ατομικά σε παιδιά. Είδα πρόσφατα, ανέβασες ένα βίντεο, χθες ήταν το παιδί του Καρέλη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος και ο Καρέλης έκανε μαζί τους ατομικές, τώρα έχεις και το μικρό. Έχεις κάνει και με τον Μπουχαλάκη και με τον Σάλιακα, με τους οποίους μεγάλωσαν μαζί στο Μαρτινέγκο, παρεμπιπτόντως, και το Μαυρία. Αυτό σημαίνει οι ποδοσφαιριστές φτασμένοι εμπιστεύονται εσένα για την ατομική της προπόνηση. Και τώρα ο Καρέλης που μου λες ότι το παιδί του φέρνει κιόλας, τον εμπιστεύεται κι αυτόν σε σένα.
0: Εντάξει, είναι... Κοίτα,
1: Γιώργο, καλά είσαι. Γεια, Γιώργος, δεν ξέρω αν θα τη βγάλει την εκπομπή. Δεν ξέρω τι του είπατε.
0: Να σου πω την αλήθεια. Ξεκίνησα με τον Νίκο. Έκανα τα personal σε μικρούς, αλλά ο πρώτος ουσιαστικά έτσι ήταν ο Καρέλης με τον Μπουρσέλη. Έκανα προπόνηση στο Μαρτινέγκο. Είχαν έρθει δυο τους, είχαν πάρει μια μπάλα, κορυδεύαν τον κόσμο. Υποτίθεται ήρθαν να κάνουν προπόνηση. Και μου λέει ο Νίκος, μήπως να μας κάνεις κάτι έτσι λίγο να... Αυτό ήταν, φαντάσου, το 19, το 20. Τότε ήμουνα μαζί με τη Σιμεωνίδη, τη Γαβριέλα και τους κάναμε μαζί. Αλλά σιγά σιγά, δηλαδή όλα αυτά τα ονόματα που λες, σίγουρα ο Νίκος έχει παίξει το ρόλο του για να έρθουν.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος είναι ευχαριστημένος και ότι έβλεπε πόσο καλά πάει αυτό και
0: ναι,
1: αλλιώς δεν θα το έκανε.
0: Όχι, όχι. Ξεκινάμε την προπόνηση 7.30, έρχεται 8 παρά 20. Ποιος άλλος θα περίμενε 10 λεπτά να ξεκινήσει ο Καρέλης την προπόνηση?
1: Προφανώς.
0: Όχι, πλάκα κάνω.
1: Δεν μου λες, μου είπες ότι και ο γιος του έχει τα προσόντα του,
0: Ο μικρός είναι ίδιος ο Νίκος. Ο μεγάλος είναι λίγο πιο συνεισαλμένος, λίγο πιο μαζεμένος. Ο μικρός είναι σαν να βλέπω τον Νίκο στις πατέλες να περπατάει με μια μπάλα στο χέρι.
1: Ο μεγάλος έχει πάρει τη μαμά, ο μικρός έχει πάρει τη μπαμπά
0: έτσι,
1: και κάπως
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Έχει γίνει το πράγμα. Τώρα συνεχίζεις αυτό το κομμάτι, έτσι,
0: ναι,
1: και θα συνεχίσεις και το καλοκαίρι στη μετάβαση που κάνει ποδοσφαιριστής μέχρι την
0: προετοιμασία. Ναι, τα personal δεν τα έχω σταματήσει ποτέ, να σου πω την αλήθεια, και δεν έχω σκοπό να τα σταματήσω κιόλας. Γιατί είναι μια διαδικασία που με ευχαριστεί και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αχ, η ατομική. Πριν χρόνια να μην το ξέρω, να έρθω να κάνω κι εγώ μήπως.
0: Κρίμα. Κρίμα που τώρα είναι αργά.
1: Τι είναι αργά, είμαι μικρή ακόμα. Όχι.
0: Θα σου βρω να πας, άμα θέλεις να πας.
1: Όχι, εντάξει, τώρα εντάξει, την έχουμε κόψει. Πάω κι εγώ στον πάγκο, ξέρεις, φοράω τα ρούχα. Πάω στον πάγκο, έχω το δελτίο μου και κάνω απλά και τσακώνω, όπως κάνεις κι εσύ.
0: Γιατί πρέπει να φοράς τα ρούχα για να τσακώνεις? Γιατί δεν φοράς τα δικά σου τα ρούχα?
1: Γιατί έχω το δελτίο της ομάδας. Υποτίθεται είμαι ποδοσφαιρίστρια. Πάντα υποτίθεται. Ευχαριστώ που ήρθες.
0: Κι εγώ.
1: Μία ακόμα απολαυστική συνέντευξη μαζί σου, όπως πάντα. Και εύχομαι να τα πούμε τη νέα χρονιά. Δεν ξέρω από τι μετερίζει. Θα είσαι, πού θα είσαι, γιατί θα είσαι.
0: Ελπίζω στην ηρεμία μου.
1: Αν αυτό σε ευχαριστεί, αυτό σου εύχομαι. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που ήρθες. Και εύχομαι τα καλύτερα και ηρεμία.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Αυτή ήταν η Δανάη Σιδηρά. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το...

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε εκείνη ώρα για τα μπαράζ της ΓΑΜΑ Εθνικής για την άνοδο στη Super League 2 και θα συνδεθούμε τώρα με τον αγαπητό συνάδελφο τον Κωνσταντίνο Τολάπα. Έχουμε να τον δούμε από όταν τελείωσαν τα play-out εδώ του ομίλου μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σου Χρήση, καλησπέρα.
0: Σε βλέπουμε και στο YouTube με τις εκπομπές σου πάντα για την ΓΑΜΑ Εθνική και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτή. Σε διαβάζουμε στο athletico.gr. Βλέπεις, σήμερα είμαι τέρμα διαβασμένη. Δεν μπορείς να
1: πεις. Έτσι, μπράβο, μπράβο.
0: Συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνεις. Βλέπω ότι έχεις παρακολουθήσει όλα όσα έχουν συμβεί. Να ξεκινήσουμε να πούμε τι γίνεται τώρα που έχουμε την

0: Τελευταία στροφή, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία δεν είναι.
1: Σωστά, σωστά, τελευταία
0: Οπότε
1: αγωνιστική.
0: θέλω να μου δώσεις, Κωνσταντίνε, τα σενάρια. Γιατί ο Εθνικός με τη νίκη που έκανε μπήκε μέσα στο κόλπο, αλλά δεν ξέρω αν του έφτανε αυτό.
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι στο Βόρειο Όμιλο, στα μπαράζ τα αντίστοιχα, ο Παθακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι οι δύο ομάδες οι οποίες ανέβηκαν.
0: Ωραία.
1: Πήραν την τέτοια προβιβασμού, θα πάνε στη Super League 2 του χρόνου.
0: Χαρά
1: Τώρα,
0: μας είναι αυτό. Δύο ομάδες ιστορικές να επιστρέφουν σε επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι πραγματικά πολύ καλό για
1: είναι
0: το
1: κέρδος
0: ποδόσφαιρο.
1: Για τη Super League 2 είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Ο Παθακικός μετά από 9 χρόνια, ο Απόλλων Καλαμαριάς μετά από 2. Και ουσιαστικά η ομάδα της Καλαμαριάς θα είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Θεσσαλονίκης στη Super League 2, πλην του ΠΑΟΚ Β, που δεν το βάζω στην κουβέντα. Βάζω εδώ την αμιγώς ομάδα καθαρή που λέμε, χωρίς Β ομάδα.
0: Σωστά.
1: Τώρα πάμε στο Νότο. Στο Νότο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπάχαλο, διότι εκκρεμεί η τύχη της αναμέτρησης Πύργος Ζάκυνθος, η οποία είχε διακοπεί στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης εξαιτίας ρήψης μπουκαλιών. Ο ποδοσφαιριστής Μιχάλης Μπαστακός της Ζακύνθου υποστήριξε ότι ένα από αυτά το βρήκε στο κεφάλι, ένιωσε ζαλάδες και το μάτς διεκόπη.
0: Έχουμε τα σχετικά πλάνα για αυτό που μας αναφέρεις, γιατί ήθελα να το σχολιάσουμε. Ο Μπαστακός, γιατί είχαν πει από τον πύργο ότι πανηγύρισε προκλητικά. Βλέπουμε στο βίντεο ότι ο Μπαστακός αυτό που έκανε ήταν όπως πανηγύριζε, απλά έπεσε, εξάπλωσε στην ουσία, άνοιξε τα χέρια του και εξάπλωσε. Αυτός ήταν ο πανηγυρισμός. Μετά άρχισε μια ρήψη μπουκαλιών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιο εξ αυτών ο ίδιος υποστηρίζει ότι τον πέτυχε στο κεφάλι. Και εν συνεχεία πήγε και στο νοσοκομείο, σωστά.
1: Σωστά, σηκώθηκε ο Μπαστακός, έκανε κάποια βήματα. Στην πορεία όμως είπε στην γιατρό του γηπέδου, του αγώνα, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, νιώθει ζαλάδες, ήρθε το πρώτο τον πήρε, έφυγε στο νοσοκομείο, έκανε τρεις εξετάσεις και αφέθηκε. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο για να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ωστόσο, το διαιτητής ως όφιλε διέκοψε την αναμέτρηση, διότι υπήρχε τραυματισμός ποδοσφαιριστή, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος. Και θα πω λίγο έτσι και το οξύμορο της υπόθεσης, ότι επειδή η ζαλάδα είναι ένας όρος ιατρικός, ο οποίος δεν μπορεί κάποιος, δεν υπάρχει κάποια διάγνωση, ένας τρόπος, μια εξέταση για να αποδειχθεί αν λέει αλήθεια ή όχι. Ωστόσο, οφείλει και σωστά όφειλε τότε ο διαιτητής να διακόψει το μάτς. Αυτό δεν το συζητάμε.
0: Η ΔΕΑΒ, λοιπόν, ήδη έχει ανακοινώσει. Τώρα βλέπουμε τον πανηγυρισμό του. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Βλέπουμε και τα μπουκάλια. Δηλαδή, ότι έγινε ρήψη και μάλιστα πάρα πολλών μπουκαλιών είναι γεγονός. Έτσι, το βλέπουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ωστόσο, η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και περιμένουμε την ΕΠΟ για να δούμε αν τιμωρήσει και πώς θα τιμωρήσει, έτσι ώστε να ξέρουμε και τι θα γίνει με τα υπόλοιπα παιχνίδια και με τις ομάδες που ανεβαίνουν.
1: Ναι, να πω, Χρήστα, ότι η ποινή της ΔΕΑΒ δεν έχει καμία σχέση με την εξέταση από την Πειθαρχική Επιτροπή. Διότι η ΔΕΑΒ τιμωρεί τις ρήψεις μπουκαλιών.
0: Ναι,
1: δεν
0: είναι
1: τιμωρεί
0: κάτι
1: τον τραυματισμό. Έτσι, η ΔΕΑΒ δεν λέει είναι τραυματισμός. Η ΔΕΑΒ λέει μία αγωνιστική επειδή πέσανε μπουκάλια. Τέλος. Τώρα, την Πέμπτη θα ξεκινήσει. Θα γίνει η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης, την ερχόμενη δηλαδή Πέμπτη. Μετά θα βγει η απόφαση και όποιος θεωρεί ότι η απόφαση τον αδικεί θα στραφεί στην Εφέσιο. Και υπάρχει και το τρίτο νομικό, η τρίτη νομική οδός που είναι το ΚΑΣ. Ωστόσο, την Κυριακή έχουμε δύο μάτς Άρης Πετρούπολης Πύργος και Ζάκυνθος Εθνικός. Εδώ τα πράγματα έτσι όπως είναι τώρα, χωρίς αυτό το παιχνίδι και χωρίς να πούμε ποιος θα πάρει το μάτς και ποιος όχι, ας το βγάλουμε το μυαλό μας, ο Άρης Πετρούπολης που έχει 8 βαθμούς με νίκη ή ισοπαλία πανηγυρίζει άνοδο στη Super League 2 ανεξάρτητα με την έκβαση της υπόθεσης Πύργος Ζάκυνθος. Ο Εθνικός από τη δική του πλευρά θέλει μόνο τη νίκη για να πάει, έχει 5 βαθμούς, να πάει στους 8 και κατά πάσα πιθανότητα θα έχει εισιτήριο προβιβασμού. Η Ζάκυνθος με άσοχη και αυτή έχει εισιτήριο προβιβασμού εάν πάρει το μάτς στα χαρτιά με τον Πύργο και ο Πύργος θέλει μόνο νίκη στην Πετρούπολη και μετά να περιμένει να δει αν θα τιμωρηθεί ή όχι. Το Πύργος Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή με τα υπάρχοντα δεδομένα κατοχυρώνεται υπέρ της Ζακύνθου με 3-0 και ο Πύργος κινδυνεύει με αφαίρεση ενός βαθμού. Εάν ισχύσει ότι ο Πύργος θα τιμωρηθεί με έναν βαθμό,

ακόμα και αν εκεί στην Πετρούπολη δεν έχει καμία ελπίδα ανόδου. Γι' αυτό λοιπόν η ουσία ποια είναι, είναι ότι γίνονται δύο παιχνίδια την Κυριακή, τα οποία δεν ξέρει κανείς πλην του Άρη Πετρούπολης.

0: τώρα, δηλαδή σε μια εβδομάδα 10 μέρες να έχουμε την οριστική απόφαση και μετά οι ομάδες να παίξουν το μάτς για να ξέρουν τι θέλει ο καθένας. Γιατί τώρα θα πω το πάρα πολύ απλό, ότι αν ο Πύργος χάσει την Πετρούπολη, δεν έχει κανένα λόγο να κυνηγήσει την υπόθεση. Εάν όμως νικήσει την Πετρούπολη, τότε θα κινήσει γη και ουρανό για να μην τιμωρηθεί και να πάρει εισιτήριο ανόδου. Ή να ξανασυνεχιστεί το παιχνίδι από το 83ο λεπτό και εκεί να δει η κάθε ομάδα τι θέλει για να ανέβει. Είναι παράλογα πράγματα αυτά.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί το παιχνίδι με βάση τα όσα έχουν καταγραφεί?
0: Ναι. Τα σενάρια είναι τρία. Ή θα συνεχιστεί το παιχνίδι, διότι θα κρίνει ο δικαστής της Ιστορικής Επιτροπής της ΕΠΟ και της ΕΠΕΣΟΝ ότι το μπουκάλι το οποίο φέρεται να χτύψει τον Μπαρθακό δεν είναι τέτοιας δυναμικής για να πει ο ποδοσφαιριστής ότι ζαλίστηκα και το μάτι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, να μην πιστέψει, ας το πούμε, ότι είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Έτσι. Και να πει, θα πω, θα γίνει.
1: Μιλάμε για μια ρήψη από την κερκίδα και θα πούμε για το αν ήταν. Είναι ρήψη.
0: Θα πούμε εάν ο ποδοσφαιριστής όντως τραυματίστηκε ή κρίνει ότι δεν ισχύει ο τραυματισμός του. Εγώ λέω το σενάριο. Εντάξει. Τώρα, το δεύτερο σενάριο είναι να πάρει το μάτι στα χαρτιά η Ζάκυνθος και ο Πύργος να έχει αφαίρεση ενός βαθμού διότι το μάτι διεκόπει υπό δική του υπετιότητα. Και το τρίτο σενάριο είναι ο Πύργος να παρουσιάσει κάποιο στοιχείο στο οποίο να λέει ότι δεν διεκόπει το μάτι με δική μου υπετιότητα αλλά θα χάσω το μάτι στα χαρτιά. Αυτό έχει γίνει με την περίπτωση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πρόπερση με το μπουκάλι που δέχτηκε ο Χουάνκαρ στο κεφάλι.
1: Α, υπάρχει διεκασμένο.
0: Ναι, το μάτς διεκόπη. Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με μείον ένα. Πήγε στο ΚΑΣ και το ΚΑΣ του είπε δεν θα αφαιρεθεί ο βαθμός, μόνο θα χάσει το μάτς στα χαρτιά. Έχουμε πολύ δρόμο, με λίγα λόγια.
1: Κάθε χρόνο κάτι συμβαίνει να μην κάτι υπάρχει συμβαίνει. Ηρεμία. Ναι. Ερώτηση πριν σε αποδεσμεύσω. Αν ο Εθνικός κερδίσει τη Ζάκυνθο, ό,τι και αν γίνει μετά από τα υπόλοιπα σενάρια, ο Εθνικός έχει ανέβει, όχι?
0: Όχι. Ο Εθνικός δεν θέλει, αν ισοβαθμίσει με τη Ζάκυνθο, οι δυο τους. Η Ζάκυνθος έχει 5. Και παίρνει το μάτς στα χαρτιά με τον Πύργο και πάει 8. Ο Εθνικός κερδίζει τη Ζάκυνθο και από 5 πάει 8. Ισοβαθμούν οι δυο τους. Τα μεταξύ τους παιχνίδια θα έχουν από μία νίκη. Ναι. Και μετά πάει στα μεταξύ τους μάτς η διαφορά των γκολ. Η Ζάκυνθος έχει νικήσει το Μοσχάτο 1-0. Αυτό σημαίνει ότι ο Εθνικός θα πρέπει να νικήσει με 2 γκολ και διαφορά. Και πάνω. Εάν νικήσει με 1, μετά θα πάμε στη συνολική διαφορά τερμάτων με όλα τα γκολ, μέσα έξω. Αλλά εδώ, τι θα υπάρχει, πού μπλέκουμε? Αν η Ζάκυνθος πάρει το μάτι στα χαρτιά με τον Πύργο, είναι 3-0. Οπότε η Ζάκυνθος θα υπερτερεί στη θεωρητική ισοβαθμία. Και για να το κλείσω, υπάρχει και το ακραίο σενάριο, όχι ακραίο σενάριο, υπάρχει και σενάριο παρτό, διπλό του Πύργου στην Πετρούπολη, διπλό του Εθνικού στη Ζάκυνθο και οι 4 ομάδες στους 8 πόντους, εάν η Ζάκυνθος πάρει το μάτι στα χαρτιά με τον Πύργο. Τετραπλή ισοβαθμία στους 8. Όλα τα σενάρια τα είπα.
1: Εκεί τι γίνεται?
0: Εκεί θα πάει τα μεταξύ του μάτς, θα πάει από 8, θα πάνε τα γκολ, η συνολική διαφορά τερμάτων.
1: Απίστευτο. Πού θα κρυθεί η άνοδος, ε?
0: Ναι,
1: πού θα κρυθεί
0: ναι,
1: μια ολόκληρη χρονιά?
0: Για όλες τις ομάδες, ναι.
1: Το καλό είναι ότι ενώ υπήρχε απογοήτευση στον Εθνικό, μετά την τελευταία νίκη έχουν πάρει πάλι τα πάνω τους, γιατί
0: εντάξει,
1: έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Να δούμε τι θα γίνει λοιπόν για με αυτό. Είμαστε σε επαφή, Κωνσταντίνα, για τα νεότερα.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από την ΓΑΜΑ Εθνική. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή της Παρασκευής. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να δείτε τον Όφη. Τη Δευτέρα θα έχουμε και τα στιγμιότυπα στο Match Time. Από εμάς, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
14: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα, η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει χρόνο. Έτσι και αλλιώς στην ναι. αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, υπάρχει έτσι συνέχεια. Ναι. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό το

0: Τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των δύο προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παράταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
3: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δίνονταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια Δημοτική Αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Μεταφράζεται αυτό, λέτε?
3: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά

0: τα βάθος. Τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει. Μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες πόρτας θα καθίσουν μετά. Δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήρθε. Δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
3: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνοί όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή

0: πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλυφή του χρέους του πολιτιστικού κέντρου, η προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities. Όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη.
1: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε Τσατσάκη?
0: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε, ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι, ναι. Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις? Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία,
3: διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του

0: ο Δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι απορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις 2 προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αβγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική θα το έλεγα, σε σχέση

0: σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση δεν αυτά υπήρχε... τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
0: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά την πολύ κοντινή σχέση, να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλιωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
0: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται. Πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία, και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ. Γιατί...
2: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, η παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους, και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επιτύχει.

0: καλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Με αργούς ρυθμούς.
2: Όπως.
0: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί
1: όταν η κριτική, όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης πάμε, λοιπόν, να δέχεται κριτική.
2: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κ. Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
2: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε.
2: Υπόθηκε,
1: σε πάρα πολλούς, ωραία, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
2: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν,
3: όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε, πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
2: Υπόθηκε, λοιπόν, ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεκτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν, το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει. Νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες.

0: που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου. Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά. Ως διαμαγείας υπήρξαν, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, είπα αυτό στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής.
0: Κρίνεται ναι, από τους δημότες. Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης δημοτικής αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέρχεται ως πρόταγμα? Από την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων έτσι ώστε να
1: το
0: έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι. Υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει? Και ήταν τόσα πολλά. Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξά,
1: ναι, μας
0: να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως. Αν...
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η δημοτική του ομάδα ή η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού.

0: Αλλά στην ουσία, πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση, γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω ορκό. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της δημοτικής αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά, δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδαβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις θα έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση, και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης. Και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νη δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό.
2: Μετά υπήρξε μία.
3: Το 20 ήταν
2: ο κορονοϊός. Με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
3: Παράλληλα, δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
2: δεν
1: σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε

0: Ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, αυτό, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
0: Δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλογερινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα, απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω. Φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλογερινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο το όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν,
1: λέτε,
0: και
1: το
0: να υπογράφουν. Ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια, και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Σάββατο 16 Μαΐου, στο γήπεδο Καλεσσών, ο Βασίλης Σταυρακάκης.
13: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
12: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα κτλ. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καταρρεύτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον ρεπορτάζ ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάρτα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τις έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια.

0: Ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους, γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας, που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028. Δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακομψά στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει.

0: Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
0: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη, προφανώς... αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος. Γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1 τρίτο από αυτόν τις πρώτες 10 μέρες παραιτήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
2: Και δεν γινόταν επιτόπου.
0: Έτσι. Αυτό. Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
2: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Γι' αυτό
0: 10,
2: είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
1: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατζάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας θεωρώ, ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
2: Συμφωνούμε πλήρως.
0: Αυτό βάλεται σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς, επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση καθημερινότητας επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
1: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό,
0: ναι,
1: κύριε,
0: ναι,
1: Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό. Λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα τον κύριο Καλοκαιρινό μαζί με τον απολογισμό αυτών να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του «Δικαίωμα στην πόλη» και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση

0: Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
1: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε. Δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά. Και σε τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
2: Το χρέος.
1: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα, μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις, να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
2: Όχι δύο-τρία. Τουλάχιστον
1: κατά δύο. Εμείς θυμόμαστε το η πλατεία Κόρακα και το δεύτερο τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
2: Και τον Άρα, κόλπο του Δερματά.
1: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη. Και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θέρυσο, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα, κύριε Πατακέ, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί.
1: Γιατί.
2: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες

0: καταστάσεις, των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
0: τύχει. Και ποτέ ξανά.
2: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Και είναι και
1: ναι.
2: Θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
0: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
0: Κλείνουμε την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση, από ό,τι πληροφορούμε, παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει, γιατί είναι αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
2: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Σωστή. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
0: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα.

0: Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
1: Έχει ψηφιστεί το 18.
2: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβουλίο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει
1: κύριε
2: αυτό
1: Τσατσάκη,
2: που γίνεται
1: η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
2: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
2: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη δημοτική αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
3: Είχε κανονιστική. Κανονιστική
2: μεγάλη
3: είχε
2: εταιρεία οπτικών ενών. Κώστα, συγγνώμη,
3: δεν σε διέκοψα. Αλλά είχε κανονιστική.
2: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
3: Να λέμε αλήθεια, λέμε.
2: Αλήθεια, λέω πάντα.
3: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
2: Είχε. Κανονιστική για τις τομές.
3: Για τις τομές δεν είχε.
2: Για τις τομές
3: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
2: Δεν είχε απλά την πιο
3: αυστηρή. Πώς δεν είχε ο κύριος Αναστασάκης την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
2: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
0: Ναι,
2: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
3: Επίσης,
2: ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική είναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
3: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
2: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
3: ναι, κάνατε
2: από
3: νέα...
2: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
3: Νέα δίκτυα
2: ίδρυψης. Και αυτό
3: το έργο είναι...
2: Λιμάτων.
3: Το ξέρουμε.
2: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
2: Ε, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
3: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
2: λοιπόν,
3: να πείτε.
2: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην ακτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
3: Υπήρχε και
2: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε

0: 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει λοιπόν, πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσαζάκη. Ναι. Επιτρέψτε λοιπόν, μου να μην κάνουμε εμάς, απολογισμό, ναι. να το κλείσουμε, γιατί ναι. κάνουμε, γι' αυτό εμείς, είπα λοιπόν, ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Ναι, μην κάνουμε
1: λοιπόν,
2: απολογισμό.
1: Όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτόν τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Μπαίνουμε μπροστά. Για αυτές τις τουαλέτες δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστος, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατ' επίγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτο να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
5: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περίγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθηση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, εκπαιδευτικούς αυτών. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.

0: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
1: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει.

0: άνθρωπος κοντάφτηκε, πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
1: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα και κλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό.

0: όπως και, και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που, έχουν, που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα 18 άγγλων.
1: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς, προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
2: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.

0: Ο Σασί για τον Πλατέλα, ο Μαυρομάτη στο σου. 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Βιούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
1: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
2: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι?
3: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
1: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο όφι είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
3: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του, είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο όφι το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
4: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονος πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
1: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
3: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον όφι, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον όφι, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
1: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
3: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο όφι και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Καινοτόμος μάθηση. Βροντιστηριακός οργανισμός.

0: νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις, επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων, Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης, ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης, προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις, τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, καινοτόμος μάθηση, κεντρικό Ριζινίας 69 και Λασέας 21, πρώτο παράρτημα Στριμώνος 7, δεύτερο παράρτημα Γούρνες Χερσονήσου, τρίτο παράρτημα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
9: Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Γιάννη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
2: Ωραία, καλά είμαστε.
1: Εγώ.
3: Γεια σου ρε Μανελιό, η Τελώνη μου σε
1: τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
0: Ωραίο είναι.
1: Γιατί νέα ζωή το χωριό.
3: Μπούρσα λίγο τα παλιά γράψτου.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ναι, μπούρσε.
1: Με κεφαλαία θα το γράψω. Με κεφαλαία γράμματα, μπούρτζα. Θα περάσει από κάτω σουπεράκι, μπούρτζα.
3: Μπούρσε είναι το
0: τουρκικό όνομα είναι.
1: Α, πώς λέμε παρακλήμη στο χωριό μας.
3: Επειδή σε παρακολουθάω, σύνταξε, συμπάνησα μέσα. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστο, γιατί σταματά. Άστο να τα πει, αφού τον βλέπει ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύνει, 5 ώρα το πρωί και βρίσκει τραχανά.
0: Ναι, 5 ώρα. Α, είμαστε στην εκκλησία.
1: Ξινώνει γλυκό, τραχανά.
0: Από όλα
1: τι τραχανά τώρα, ξινώνει γλυκό.
3: Κάτσε να το φτιάξουμε, έτοιμοι.
1: Λοιπόν, άκουσε με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπε, ξαναπέστε το ίδιο. Μπορεί. Σ' έκαψα. Λοιπόν, όνομα επίθετο.
3: Μανούσος Αθανάστου Κωνσταντίνου.
1: Μανούσος.
3: Της Αγγελικής.
1: Άρα κριτικός είναι.
3: Τον 82, από εκεί κατάγεται η φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβλαχοι, Ρουμάνοι.
1: Ρουμανόβλαχοι.
0: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
1: Από φασίστη τι είστε.
0: Αρβανιτόβλαχοι.
1: Αρβανιτόβλαχοι είστε. Ωραία. Και πάμε, στην εκκλησιά.
0: Ναι.
1: Τι welcome ήταν αυτό που κάναμε ρε στο χωριό, δεν το περίμενα. Εσύ είσαι μια εκπομπή από μόνο σου.
0: Τώρα
3: υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ.
1: Αλήθεια. Μ' αρέσει πως φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το. Πώς το λέγανε παλιά που το φοράσαν οι βοσκοί.
3: Όχι,
1: ρε δίπλα, άσε το βρουδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι.
0: Ναι.
1: Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σα περιμένουμε.
3: Γιατί δεν μπορεί να πάρει και μένα μέσα, αλλά δεν μπορώ να το βαδίσω.
1: Χωράει η Μαρία.
3: Όχι, όχι, δεν χωράει.
0: Περίμενε. Έχετε και Μαρία μέσα.
1: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού. Και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
0: Άντε, ωραία, καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλά είναι.
1: Να τον πάρουμε.
0: Ναι. Πάρτε τον.
1: Έλα μέσα.
0: Να ησυχάσω.
1: Τώρα που σε βρήκα. Να ησυχάσει η γυναίκα. Φαντάζεσαι τι φτιάχνει τη γυναίκα.
3: Μόνο τη φτιάχνω.
1: Φαντάζεσαι τι φτιάχνει.
3: Πάω ξανά από εδώ τώρα το αντίθετο.
1: Τι. Πού να είσαι καν καλά σένα.
3: Πού, αφού εγώ τώρα είμαι μπλιακ.
1: Τι μπλιακ.
3: Παπ, ρε, παπ.
0: Λέει και γερμανικά.
3: Παπ, κουσαπτικάζει καπ.
1: Δούλεψες και στη Γερμανία.
3: Εγώ δεν έχω πάει πουθενά.
0: Έχει μάθει από τους Αλβανούς μπλιακ.
3: Έχω μα...
1: Α, μπλιακ.
0: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μας.
1: Στην Κοριό, ε. Στην Κοριό.
0: Ναι, στην Κοριό.
1: Τι κορίο. Μπες μέσα, έχεις πολύ ψωμί.
3: Προβλέμ.
1: Εσύ είσαι ολόκληρος φούρνος.
0: Εγώ έχω τα υλικά για την
3: πίτα.
1: Αλήθεια. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μισήθρα να βάλουμε, την κάνουμε λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
3: Οπωσδήποτε.
1: Α, κρύο σήμερα. Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε. Για πες για τους κριτικούς, για πες.
3: Λοιπόν, θέλω να πεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβεις εσύ ο ίδιος.
1: Να την ανοίξουμε. Δεν είναι εδώ μέσα. Εδώ είναι η εκκλησιά.
3: Εδώ είναι, εδώ. Περίμενε, εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
1: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκες, μην το πω ανέβηκες και την πούμε. Ξάμπα, τα ανέβασμα.
3: Δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Θα με ανοίξω τώρα.
1: Τώρα θα μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δώσει κωδικό πιν. Πέσα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε.
4: Είναι.
1: Ναι, το κλειδωμένο. Τώρα πάει σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα.
3: Ένα στραβό πώ.
5: Άρα πήγαμε 100 μέτρα τζάμπα νεύγε. Θε βοηθειά.
3: Όχι, αργεί.
5: Νέα ζωή. Θεσσαλία φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε. Ήρθαμε. Έχει πολύ ψωμί η νέα ζωή. Πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε. Θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα και ούτε περιμένετε. Οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία. Πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε.
1: Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και.
3: Χρόνια, ναι.
1: Δεν.
3: Και έλεγα σε όλους.
1: Ναι.
3: Ότι δεν είναι κριτικός.
1: Δεν είναι κριτικός.
3: Ο Βλάχος είναι 100% έχει σφάξει.
1: Και Βλάχος.
3: Και Βλάχος βέβαια.
1: Αφού δεν είμαι Βλάχος.
3: Απάρα δεν είσαι Βλάχος.

0: σε ένα κάτι άλλο.
1: Μοιάζω εγώ για βλάχος. Κοίτα με καλά.
0: Από τον Ευδέλο ή από τον Σμίξε.
1: Κοίτα με καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Μοιάζω εγώ για βλάχος. Τα χρώματα. Τα μάτια. Από το ηχόχρωμα.
0: Μα εγώ κάθομαι στα 5 μέτρα σου λέω να πει.
1: Εγώ είμαι βλάχος. Καρακούνης είμαι.
0: Δεν μοιάζει και όλο που είσαι, μην μιλες τώρα.
1: Κοίτα με καλά.
0: Σανά. Θα ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο και τώρα.
1: Τι θες να φέρω τώρα, ληξιαρχείο.
0: Το ληξιαρχείο. Εγώ στόπω το δικό μου ληξιαρχείο. Πρωί-πρωί.
1: Μια εκπομπή από μόνος του. Δεν υπάρχει ακριβώς. Δεν υπάρχει. Είσαι πολύ δυνατός.
0: Κοίτα, τώρα τι θέλω να υπάρχω.
1: Κράτα να μου πεις μερικές ιστορίες για το χωριό.
0: Το χωριό έχει ιστορία.
1: Θα μαγειρέψουμε. Παραδοσιακή πίτα
0: χωριά. Πίτα δεν σε κάνει βλάχα.
1: Θα μου επιτρέψεις να βάλουμε κριτικό τυρί.
0: Και τραγούδι.

0: καφέ τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο Αρχονταρίκι.
1: Τι ενέργεια, έχουμε πάρει ενέργεια ήδη.
0: Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό. Και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να τη Μάρια. Μαρία, θα από εδώ και στο εξή θα είναι πίσω από τις κάμερες. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος κι αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Yeah. Διός, μόνο Διός. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο.
2: Όλυμπο.
0: Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Όλυμπος. Στην υγειά σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο, την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα, μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω?
2: 2-3 λίτρα.
0: Γύρω στα 4 με 5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το αρχονταρίκι εδώ πέρα, όπως το βλέπουμε, είναι η δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβαντοβλάχων. Το χωριό μας αποτελείται αυτή τη στιγμή από 45 περίπου μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα όμορφο χωριό και έχει φοβερές ομορφιές. Βρισκόμαστε στο πάρκο, το χωριό μας ήταν ένα δασικό πάρκο που το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 περίπου επί προεδρίας δικιά μου, Θωμά Κόκα. Κάναμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, μέσω εδώ του συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
3: Κάνω χορτόπιτα. Ανάπιασα το ζυμαράκι, έβαλα λίγο λαδάκι μέσα, λίγο ξύδι, αλάτι και το ζύμωσα και το άφησα να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Μετά έκανα τα χόρτα.
0: Τι χόρτα?
3: Μάζεψα χόρτα από τον κήπο μου.
0: Τι χόρτα?
3: Τσουκνίδα από την Ήμηρη τη λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς. Τσουκνίδα. Πράσα και λίγα κρεμμυδάκια και σέσκουλα και λίγο σπανάκι.
0: Ανάλογα την εποχή βάζεις και τα αντίστοιχα χόρτα.
3: Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
0: Μαζί με τη φέτα,
3: ναι,
0: βάζουμε και αυτό το ωραίο.
3: Α, και
0: το τυράκι εδώ.
3: Το τυράκι, ναι.
0: Είναι, τι είναι αυτό, είναι στιακάκι σμιζήθρα, ναι, από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
3: Ηρακλείου Κρήτης.
0: Και ό,τι μείνει θα
3: ευχαριστούμε,
0: το πάρουμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Ναι.
3: Τώρα.
0: Φύλλα.
3: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω. Μόλις τυραντίζω, για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
0: Τυραντίζεις με?
3: Με χόρτα και τυράκι.
0: Και μπόλικο ελαιόλαδο θέλει.
3: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια, μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι. Και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσω με τα φύλλα, θα βάλουμε χόρτα και θα είναι. Θα την ψήσουμε στη γάστρα. Έχω γάστρα παλιά δική μου. Παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε. Ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω. Ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω χόρτα.

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτω, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Έχει μία, ναι.
0: Όχι μία, έχει πολλές
1: έχει
0: ώρες.
1: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
1: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
1: Ναι, στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά, πολύ καλά όμως, από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω να το μαγειρέψω, τα κομμάτια θα το ζυγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
0: Δεν το μαρινάρεις.
1: Όχι, δεν το μαρινάρω. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται και έτσι. Αλλά...
0: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
1: Ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
0: Κόκκινο.
1: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
0: Ούτε μπαχάρια ούτε τίποτα.
1: Λίγο πιπέρι, αλατάκι, λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα στο γρηγούρνο. Ντομάτα, ναι. Νεράκι, στη χύτρα γιατί θέλει, είναι σκληρό. Το αφήνω μισή ώρα βράζει. Και μετά τα κρεμμυδάκια. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια μας. Έχω καθαρίσει τα κρεμμύδια. Τα έχω σουτάρει στο τηγάνι με λίγο λαδάκι, λίγο ζάχαρη, γιατί χρειάζεται, για την οξύτητα. Τα ανακατεύω όλα μαζί, στο ταψί και στο φούρνο. Άρα, διπλώνουμε τον κότερο εδώ, γύρω-γύρω. Το ταψί το λέμε σινί, είναι χαλκοματένιο, για να ψηθεί ωραία στη γάστρα, σε ξύλα. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι για να μου σχολήσει η πίτα. Θα βάλω και λίγο αυγουλάκι για να πιάσει ωραίο χρώμα.
0: Άκου τώρα εδώ τι έμαθα από τη φίλη μου, τη... Βαγγελιό, ή αλλιώς Βαγγελί, έλα εδώ.
1: Βαγγελί, έλα.
0: Μας έχεις πάρει και το μικρόφωνο, πού πας.
1: Καλά λες.
0: Άκου τι, για πες λίγο, σε τρώει μύτη.
1: Σε τρώει μύτη, θα φας ξύλο. Απ' τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, από κανέναν φίλο.
0: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιος, τι
1: πας. Και όταν είναι να γεννήσει κάποιος, βλέπουμε την πουδιά μας γιατί ξεδιπλώνει τη μόνη της και λέμε κάποια θα γεννήσει.
0: Για όλα υπάρχει μια,
1: για όλα υπάρχει μια λύση.
0: Μια λύση.
1: Ναι.
0: Την έχεις.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.
1: Άτε. Τώρα κάψαμε τη γάστρα, η πίτα μας είναι έτοιμη και θα τη βάλουμε να ψηθεί. Θα δούμε τώρα πώς θα ψηθεί. Αν θα έχουμε καλή επιτυχία.
0: Τι καλή επιτυχία, αφού εδώ πήρε φωτιά, δεν πρέπει να την καθαρίσεις αυτή τώρα.
1: Ναι, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει. Θα βάλω τα κάρβουνα αλλού, γιατί εκεί έχει πάρα πολύ φωτιά, γιατί είναι τζεμίδες.
0: Τι έχουμε εδώ.
1: Και θα την ψήσω. Μη στενοχωριέσαι, θα φάμε σήμερα, ούτε αρνί ψημένο δεν θα είναι σαν την πίτα που κάνω εγώ. Κι ας πεινεύουμε μόνοι μου. Τώρα παίρνω τα κάρβουνα, τα βάζω εδώ στο ίσιωμα γιατί έχει καεί πολύ η γάστρα, θα την αφήσω λίγο για να ανασάνει, να κρυώσει και θα τη βάλουμε να ψηθεί η πιτούλα μας. Βάλαμε την περουστιά για να μην ακουμπάει η πίτα κάτω στο κάρβουνα.
0: Αυτή εδώ δίπλα, το καπάκι που θα πέσει, είναι ουσιαστικά η γάστρα, έχει ψηλή θερμοκρασία.
1: Έχει.
0: Ακούστε εδώ πέρα.

0: Εγώ ίδρωσα. Αλήθεια σου λέω. Φαντάσου η κυρά εκεί.
1: Α, στη
0: κυρία. Κάθεσαι εδώ πέρα και την αφήνει και την ταλαιπωρείτε.
1: Μα αφού δεν με. Αφήνουμε
0: τη γάστρα. Αφήνουμε την πίτα. Γίνεται ένα χαμούλη πίσω. Πάμε κάπου αλλού γιατί θέλει καμιά ώρα. Θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Πού θα μου πα.
1: Στην πηγή του Λιθέου.
0: Θα με ρίξει μέσα.
1: Στη μάνα, ναι.
0: Ε, θα με βαφτίσει.
1: Θα σε βγουλευτεί.
0: Φύγαμε. Με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Πήγε με τα πόδια εγώ με το αυτοκίνητο. Γεια.

Ο Λιθέος ποταμός πηγάζει από τα Αντιχάσια όρη με βασική του πηγή στον οικισμό της Νέας Ζωής εδώ που βρισκόμαστε. Εισέρχεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, διασχίζει την πόλη των Τρικάλων, την αρχαία Τρίκη και εκβάλλει στον Βινιό ποταμό. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, εστί Λιθέος ποταμός ο Περιτρίκην, εφού Ασκληπιός γεννηθήνε. Κατά τη μυθολογία ήταν γιος της νυμφαίας Λήθης και το όνομά του σημαίνει ποταμός της Λήθης.

Αυτή είναι η πηγή που λέγεται Λυθέως ποταμός. Αλλά η πηγή είναι η μάνα όλων των χωριών. Απανέκαθεν και από παλιά και από και τώρα, από εδώ πήραμε νερό. Και τώρα από εδώ παίρνουμε και πήραμε μέσα στα σπίτια. Παλιά που ήμασταν απέραντοι, ήμασταν σε καλύβια, παίρναμε στην πλάτη, σε βαρένες, σε παγούρια, σε τυνικέδες, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αλλά τον νερό που φέρει πολύ νερό, φέρει και φύλλα οξιάς. Άμα τον παρακολουθήσει, το είναι σίγουρο αυτό που μιλάω. Ότι φέρει φύλλα οξιά, αλλά πού είναι, από πού είναι οξιά, δεν ξέρουμε κανένα.

0: Ο Βάγιος είναι νέος κοινοτρόφος, σπάνιο πια για την περιοχή και για την Ελλάδα. Έτσι, να ασχοληθεί κάποιος
1: από τους τελευταίους με την εξωτερική κτηνοτροφία.
0: Και πες μου ακριβώς πόσα ζώα έχεις και τι ακριβώς
1: έχω να παράγεις. Έχω 250 γάλα. Ζώα.
0: Πόσα?
1: 250 ζώα. Και παράγω γάλα και κρέας.
0: Το οποίο φεύγει και πάει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Ναι, στη Θεσσαλία, ναι, στην περιοχή του
0: Τρικάλου. Στο Μοτρικάλο, ναι.
1: Ναι. Τα συγκεκριμένα ζώα είναι ένα πάντρεμα ντόπια με σκουπελίτικα. Τα οποία τα σκουπελίτικα είναι...
0: Οι σκουπελίτικοι...
1: Είναι σπάνια φυλή.
0: Η ράτσα είναι σπάνια και η φυλή είναι σπάνια, φυλή. Είναι νόστιμη, έχω φάει, έχω πάει στη σκόπελο.
1: Ναι.
0: Την κάνω και κοκκινιστή.
1: Τα πάντα μπορείς να την κάνεις.
0: Αλλά και σούπα να κάνεις, ό,τι και να κάνεις.
1: Τα πάντα και βραστό.
0: Και βραστό.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι. Υπάρχει τώρα γίδα βραστή καλύτερο πράγμα.
1: Όχι. Εννοείται. Για χειμώνα όχι.
0: Ωραία, κόκκινο, ωραίο το κρέας, να μου σχαρίσιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Την κλίτσα και έφυγες.
1: Να είσαι καλά.

0: παιχνίδια δείξαμε. Γάλα γαϊδούρας δεν δείξαμε, αλλά ανεβήκαμε τώρα τουλάχιστον 300 μέτρα από κάτω υψόμετρο. Το νιώθεις, με το αγροτικό είναι κανένα δεκάλεπτο. Εδώ, μοσχάρια ελευθέρας βοσκής. Μπέκος Κωνσταντίνος, που δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω, άμα στο διορθώσουν. Πάμε. Να πλησιάσω ήρεμα για να μην τα χαλάσουμε την ηρεμία τους. Και είναι και όμορφα. Τι έγινε, καλά είσαι, 00661. Να σου πω, αυτά είναι πολύ κοινωνικά, κοιτάζουν την κάμερα, ε. Είναι θηλυκά, είναι ψώνια. Λοιπόν, με τη Σάσα, γιατί ο Κώστας είναι λίγο ντροπαλός. Αν και τον δείχνω πίσω λίγο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάρμα, έχουμε μοσχάρια λιμουζίν, τα οποία είναι εξαιρετικά, παίρνουμε μια μπριζολάρα γύρω στο 1 κιλό, μπορεί να φτάσει και παραπάνω, ε. Και άμα είναι και καλά συνδεμένη, άντε γεια. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ράτσες έχει και γάλα παίρνουμε.
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουμε.
0: Όχι, δεν παίρνουμε τα λιμουζίν γάλα.
1: Όχι, όχι. Έχουμε δύο φυλές, μυγάς, λιμουζίν και ελληνική κόκκινη φυλή, που είναι καθαρά για κρέας. Γάλα έχουν λίγο για τα μοσχαράκια, να μεγαλώσουν τα μοσχαράκια που κάνουν.
0: Πόσα είναι τώρα εδώ όλα μαζί? Εδώ είναι τα καστρωμένα που λέμε, τα ετοιμόγεννα.
1: Τα ετοιμόγεννα. Ναι. Γύρω στα 20, να είναι εδώ. 20-25.
0: Αυτά δηλαδή πότε?
2: Αυτά είναι έτοιμα. Μπορεί σε άλλο μετά να συγκρίσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε και μερικές μοσχίδες. Είναι μικρά μοσχαράκια, 1,5-2 χρονών. Δεν έχουν γεννήσει ακόμη. Όλα είναι τα καμάρια μας.
0: Πάμε μέσα που είναι ετοιμόγεννα, προσεκτικά. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο στάβλο και εγώ που είμαι ευαίσθητος στις μυρουδιές, είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σαλόνι σπιτιού. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα, δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια, έχω πάει σε αρκετά. Πιστέψτε μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μυρίζει. Δεν ξέρω, μου πούνε άνθρωποι, γιατί δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει, κάποιος λόγος υπάρχει. Ή καθαρίζεται καλά. Α, πόπα. Ρε εσύ, τι κάλυψη απόκρυψη είναι αυτή που έχει κάνει. Σαν προβατάκι είναι. Σαν γουρουνάκι είναι μάλλον. Ένα μήνα. Ενός μηνός. Αυτά είναι τα κέρατα. Τα βρει.
1: Όχι, όχι, όχι. Μόνο θηλυκά.
0: Μόνο θηλυκά, ε. Ταύρος. Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Πάμε στα γουρουνάκια τώρα, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη σίγουρα. Ε. Ήδη αρχίζει και έρχεται. Είσαι έτοιμος για κρασάτος. Ε. Α, είναι πολύ όμορφος, ε. Ορμάνε, ορμάνε.
1: Δύο θηλυκά είναι στις άκρες και ο αρσενικός στη μέση.
0: Ο αρσενικός στη μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Τα άλλα έχουν. Αυτό το μεγάλο τώρα εδώ πρέπει να είναι 150 κιλά. Χήνες και κότες.
1: Τρεις χήνες, αλλά...
0: Για να δούμε.
1: Έχει

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ο Αποστόλης θέλει βοήθεια και εγώ δεν χαλάω χατήρι. Είμαστε έξω από το χωριό, νέα ζωή. Τι έξω, ουσιαστικά μέσα με τα πόδια, 10 λεπτά είναι το πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Γύρω μου, τι βλέπουμε, άλογο. Ναι. Αλλά και γαϊδούρια, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Είναι η πιο σπάνια φυλή,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλία.
1: Είναι η ράτσα θεσσαλικά, έτσι λέγονται.
0: Θεσσαλικά, θεσσαλική ράτσα.
1: Και τη διατηρούμε.
0: Διατηρείται. Εδώ, στο χωριό, ποιος άλλος έχει στην περιοχή. Υπάρχουνε.
1: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι που διατηρούν τη ράτσα.
0: Δεν πρόλαβα να μου δείξει πώς αρμέγουμε, πώς παίρνουμε το γάλα της γαϊδούρας, το οποίο έχει πολλά θεραπευτικά ωφέλη.
1: Ναι.
0: Δεν παίζουμε μερικά.
1: Είναι καλύτερο το μητρικό.
0: Είναι καλύτερο το μητρικό.
1: Είναι για τις αρθρώσεις, είναι για το στομάχι, είναι
0: το
1: πάρα πολύ.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Πίνεται μόνο και χρησιμοποιείται και στα καλλυντικά.
1: Ναι, και ζυμαρικά και τραχανά έχω κάνει.
0: Και έχεις κάνει τραχανά, εσύ.
1: Ναι. Έχει γίνει και τυρί, έχει γίνει και γαβιέρα.
0: Δηλαδή κάποιος έξω στο εμπόριο, πόσο ευρώ μπορεί να το βρει το κιλό. Πόσο πολύ είτε πάνω κάτω.
1: Τώρα.
0: 50 ευρώ.
1: Κάπου εκεί.
0: Ε? 50 ευρώ. Γάλα γαϊδούρας. Ποιος έκανε μπάνιο. Κλεοπάτρα.
1: Ναι.
0: Κλεοπάτρα. Γι' αυτό κάνουν σαπούνια. Δεν θυμάστε τα παλιά τα σαπούνια.
1: Ναι, έτσι.
0: Μόνο που δεν είχαν γάλα γαϊδούρα στα παλιά.

0: Με κεράσεις πίτα.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω πίτα θα φάμε. Ναι. Θα κόψουμε και θα φάμε και θα μου δώσεις και λίγο πακέτο να σε συγκρίνει.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό με τις μάνας μου. Γιατί λέω ότι κάνει και αυτή, αλλά δεν κάνει σε γάστρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει φίλο μου, ποιος κάνει καλύτερα. Θα σου πω
1: την
0: αλήθεια, την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Έχουμε σαλατάρα εκεί.
1: Ναι, της κυρίας Βάσο.
0: Και εγώ σου έχω παξιμαδάρα κριτική
1: ναι.
0: ή κριτικιά. Παξιμάδι από χαρούπι, έχεις φάει ποτέ?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσεις πρώτα τον τάγια καλά να υποθέσεις ότι έχεις.
1: Ναι.
0: Κόβω. Είναι λίγο σκληρά αυτά, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ με την ντομάτα.

0: Πάρα πολύ. Τριματίσουμε μερικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Άκου. Σαν χώμα είναι.
1: Το crush crush που κάνουν.
0: Το crush crush και θα γίνει σαλατάρα πρόστιχη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Σούχο.
1: Ναι.
0: Βουτήματα. Πορτοκαλιού, για να κεράσει το φίλο μου που έφυγε.
1: Α,
0: με το ελληνικό
1: πολύ.
0: Καφέ. Και πάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ο πινέλ. Με ο πινέλ, να δεις εδώ πώς θα τη σφάξω. Πού να σφάξω.
1: Αυτό.
0: Όπως θέλω.
1: Ναι, ναι, όπως θέλεις. Τρίγωνη όπως θες την κόβεις.
0: Τέλεια, δεν το κουμπάω κάτω να μην.
1: Ναι.
0: Να προστατεύσουμε για το μαχαίρι. Δεν
1: πειράζει, τα ψή δεν πειράζει αυτό. Για δοκίμασε να μου πεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει καμία γεύση με το φούρνο.
1: Όχι.
0: Μ?
1: Όχι.
0: Αλλά δεν μυρίζει και αυτό που πρέπει να μυρίζει, να μυρίζει μια κάπνα, μια τέτοια.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Δεν άφησα εγώ να
0: τίποτα.
1: Καπνίσει.
0: Ναι.
1: Κάθισα όρθια εκεί για να.
0: Και τα χόρτα.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχει σώματα, έχει τα τσιγαρίσει.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Δεν τα τσιγάρισα, τα έβαλα όλα μαζί για να μην γίνει τσιγαριστή και πειράξει το στομάχι.
0: Περίμενε. Είναι ομάκια δουλεμένα με αλάτι.
1: Όχι, τα έβαλα όσο να αχνήσουν λίγο. Λίγο.
0: Και με τα νερά τους.
1: Τα υλικά μέσα, ναι, ναι, ναι. Τα ίδια τα νερά τους μέσα. Έβαλα και λαδάκι, λίγο αλευράκι και λίγο πληγούρι. Τόσο δάσα όσο.
0: Α,
1: ναι.
0: Και πληγούρι.
1: Λίγο, λίγο έβαλα, πολύ λίγο. Ναι.
0: Και για την νοστιμιά.
1: Και για νηστίσιμη, αλλά αφού βάλαμε και τυράκι τώρα.
0: Θα τραβήξει τα υγρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε στη Θεσσαλία,
1: ναι.
0: Και έχουμε το υψηλότερο
1: βουνό
0: και προστατευμένο από την UNESCO.
1: Από την UNESCO.
0: Έχουμε
1: Όλυμπος.
0: Νερό, διός, έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πηγάζει και πρέπει να πίνουμε το δικό μας νερό.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω, γιατί μετά από τέτοια πιτάρα θέλουμε και νερό φυσικό μεταλλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να κεραστώ κι εγώ.
1: Ο Διός Όλυμπος, να είναι καλά ο κόσμος που μας κάνουν τέτοια προσφορά.
0: Γεια μας.
1: Γεια μας.
0: Κούπα.
1: Κούπα δεν λες τίποτα.
0: Κούπα το νερό, όχι το αλκοόλ. Και σου έχω και λουκάνικα κριτικά. Θα δοκιμάσεις.
1: Τι άλλο θέλω, εσύ είναι σκλάβος εσύ.
0: Καλογερικό.
1: Άμα ξανάρθεις θα κάνω άλλη πίτα πάλι.
0: Τι πίτα, μπατζίνα.
1: Μπατζίνα, αυτό, κουλουκιθόπιτα. Πλαστό,
0: μαζί το
1: ό,τι θέλεις εσύ. Πιάσε και κόκκινο, έπιασα.
0: Λέω θα μαλώσουμε.
1: Ω, καμιά φορά δεν ξέρω.
0: Πάω εδώ. Που έλειωσε,
1: ε. Έλα, πάρε το πυρούλι.
0: Έλειωσε, τι, ε.
1: Πες μου τι είναι.
0: Δηλαδή μου έχει λιώσει.
1: Κουλουκουτρώνα είσαι, τι λένε κουλουκουτρώνα.
0: Κουλουκουτρώνα.
1: Άμα θέλεις, εδώ είναι το πυρούλι. Για να δοκιμάσεις.
0: Είναι ζεδάρα τώρα αυτό για ένα ποτήρι κρασί.
1: Yeah. Όχι παραπάνω.

0: θέλετε.
1: Δεν την ξέρουν πολύ, αλλά αυτοί που την ξέρουν είναι μερακλείδες. Σπάτουλα. Καλαμπάκας.
0: Καλαμπάκας.
1: Σπάτουλα νέας ζωής, θα την πούμε εμείς.
0: Ναι.
2: Γενικότερα.
1: Και περιέχει τι?
0: Έχει γλυκό από κάτω, παντεσπάνι καρυδόπιτα.
1: Σοβαρά.
0: Και...
1: καρυδόπιτα από καρυδόπιτα, κάτω, μετά ναι. Πατησερία εκεί από πάνω.
0: Και είναι, η κρέμα είναι πατησερή και είναι δύο κρέμες, πατησερή και κρέμα
1: κυγέ. Πορτοκάλι ή μέλι θες? Πιάσε και το μέλι, πιάσε και το μέλι Μαρία, ναι. Το δίπλα σου είναι το μέλι. Επειδή ασχολήθηκες πολύ και σε το πρωί, πάρε αυτά δωράκι.
3: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και
3: Βασίλη μου.
1: Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία, να μας μαγειρεύει, θα είσαι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή.
3: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις καλές εκπομπές.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
3: Το κανάλι σου. Ναι.
1: Και βούρια η υπόλοιπη για φαγητό.
3: Μη συζητάς.
1: Έχει ψταριά πίσω. Να ευχαριστήσω και την Πολίνα.
3: Και την Πολίνα.
1: Που μιλάμε δύο χρόνια και την έχω ταλαιπωρήσει, αλλά τελικά ήρθα. Λοιπόν, πρόεδρος
3: ναι,
1: Πολίνα.
3: Έτσι.
1: Και όλους σας.
3: Και οι γραμματέας της.
1: Την γραμματέας και ταμείας και όλοι.
3: Σας αποχώρη.
1: Και όλο το Συμβούλιο.
3: Ναι.

0: νερό, φυσικό, μεταλλικό, διός έχουμε. Κρέτα μποτάνικα έχουμε, μήλο κανέλα ή μίξ lemon tea και φυσικά και μέλι κριτικό και τσάι κριτικό και νερό από τον Όλυμπο. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο αφέψιμα. Μίξ lemon, πάντα βάζω δύο για να έχω έξτρα απόλαυση. Ωπα, το πήρε ο αέρας. Και από κορονιώτικο, λευκορίτικο, θυμαρίσιο μέλι με σκουίζ για να μην έχετε απώλειες. Λοιπόν, αφήσαμε τους άλλους κάτω. Ήρθαμε λίγο εδώ με την Πολίνα, η οποία Πολίνα το έχω ξαναπεί νομίζω. Νομίζω μιλάμε κανένα 2,5 χρόνια.
1: Κάπου τόσο.
0: Και τσακ, τώρα ήρθαμε και θα ξαναρθούμε.
1: Τώρα βρήκαμε την ευκαιρία.
0: Ανοίξαμε το μονοπάτι της νέας.
1: Νέας ζωής.
0: Νέας ζωής. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι, το χωριό πρέπει να είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο.
1: Όχι, είναι πολύ παλιό.
0: Απλά είναι, έχει ζωή ρε παιδί μου, έχει αγάπη.
1: Αγάπη έχουμε, πολύ κόσμο δεν έχουμε.
0: Δεν χρειάζεται. Πόσο κόσμο είναι.
1: Προσπαθούμε όμως, αυτοί που είμαστε να περνάμε καλά.
0: Φαίνεται, σαν οικογένεια είστε.
1: Σαν οικογένεια.
0: Εντάξει, τα χωριά έχουν.
1: Δεμένοι, αγαπημένοι, μονιασμένοι.
0: Υπάρχει παιδί μου, μονιασμένοι. Σε όλα τα χωριά.
1: Όχι,
0: δηλαδή στο δικό μου το χωριό δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Όχι, κοιτάξτε, είμαστε πολύ καλά. Κάτι,
0: είναι μια κοινωνία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Στη μεγάλη κοινωνία θα υπάρχουν τα σύντα πλήν σε μεγαλύτερη κλίμακα, στη μικρότερη κοινωνία αντίστοιχα.
1: Έτσι.
0: Πρόεδρος του Μορφωτικού.
1: Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου, δύο χρόνια.
0: Πρώτη φορά.
1: Ναι, τελειώνει
0: εύχομαι
1: η θητεία μας τώρα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ θα σε ψηφίσω από μακριά.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Δεν, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα, αν θα βάλω υποψηφιότητα. Θα δείξει.
0: Σκέψου το.
1: Θα δείξει.
0: Σκέψου.
1: Ναι.
0: Σκέψου τώρα, πιάσου το τσαγάκι να δεις τι τσάι σου ετοίμασα. Και δοκίμασε.
1: Φανταστικό.
0: Εκεί βγάζει mixed lemon. Καλό.
1: Τέλειο.
0: Θα το μυρίσω, γιατί εγώ βάζω διπλό πάντα.
1: Και εγώ.
0: Και είναι και βιολογικό και είναι από τη Σιτία.
1: Πάντα ποσότητα.
0: Και γεια σας.

0: βρισκόμαστε στο φράγμα της νέας ζωής. Όπως το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας, γέμισε, κάνει και υπερχείληση. Σε ένα διάστημα 3 μηνών, που κανένας δεν το πίστευε αυτό, εντούτοις όμως βλέπουμε τη λίμνη, ένα πανέμορφο πράγμα εδώ στην περιοχή μας, η οποία αυτή πιστεύω θα αναβαθμιστεί το χωριό μας και θα είναι ένας προορισμός για τους τουρίστες, θα έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό πότε κατασκευάστηκε?
0: Αυτό ξεκίνησε το 2006 και τελειοποιήθηκε το 2025.
1: Το 25?
0: Το 25, ναι.
1: Άρα ούτε εγγένεια δεν προλάβατε να κάνετε.
0: Δεν κάνατε, όντως.
1: Αλήθεια.
0: Δεν
1: κάνουμε εμείς εγγένεια. Φράγμα νέα ζωής λέγεται.
0: Φράγμα νέα ζωής. Πηγές λιθαίου.
1: Πηγές λιθαίου.
0: Ναι.
1: Που ουσιαστικά περνάει.
0: Ναι.
1: Για πες μου λίγο.
0: Περνάει από το χωριό μας,
1: ναι,
0: που είναι η Μάρα από τη Βρύση πάνω που πηγάζει ο λιθαίος ποταμός. Και αυτό το φράγμα εδώ πέρα είναι ένα έργο πνοής για τη γεωργία. Δηλαδή θα ποτίζει όλος ο κάμπος, όλα τα χωριά προς τα κάτω. Γιατί όπως βλέπω είναι μεγάλη λίμνη.
1: Λίμνη, παιδί μου.
0: Ναι. Τεράστια. Και μια όμορφη, πανέμορφη.
1: Απλά μην μπερδευτείτε και έρθετε και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Δεν θα είναι και άσχημη ιδέα.
1: Ε?
0: Αν εδώ στην άκρη πετάξουν.
1: Λίγο τα ποδαράκια μόνο αν έχει ζέστη το καλοκαίρι.
2: Και τώρα που ήρθα εδώ και βλέπω όλο αυτό το εντός αγωγικών απέραντο γαλάζιο, γιατί θυμίζει έτσι λίμνη, σε πάει λίγο και σε θάλασσα. Δεν χρειάζεται. Πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα παιδιά σου και ελάτε εδώ να. Όχι να κάνετε πικνίκ, απλά να χαλαρώσετε, να πιείτε ένα καφέ στο χέρι και να απολαύσετε την απέραντη θέα από εδώ πεδιάδα, από εδώ βουνό και από εδώ λίμνη. Φράγμα. Γεια σας.

Θεσσαλία ακόμα, έτσι, παραμένουμε και επιμένουμε. Σ' άλλο τόπο τώρα, άλλο πράγμα τώρα, γάστρα πάλι, πίτα πάλι, αλλά

Άλλη πίτα. Προετοιμασία γίνεται πίσω. Και δείτε εδώ που είμαστε, μια αυλή παραδεισένια της κυρίας Γιάννας. Άνθησαν οι αμυγδαλιές.

0: στο περίπου το ίδιο, το ίδιο άνθος. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε. Θα δείτε, όλα πάλι θα γίνουν παραδοσιακά. Επιμένουμε παραδοσιακά. Κάθε φορά που σκάω εδώ στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ο φίλος μου ο Μίτσος εδώ, ο οποίος είναι και καλός ψήστης, έχουμε δείξει πως κάνουμε αρνιά κτλ. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει με τα βότανα και τα σπαράκια και. Τώρα, εγώ αυτούς τους μερακλείδες τους βάζω και μου υπογράφουν συμβόλαιο ότι κάθε φορά που θα έρχομαι θα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά κάνουμε γάστρα παραδοσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Στείνουμε τη γάστρα ουσιαστικά.
1: Σύνομαι,
0: τώρα το τι θα κάνουμε δεν θα πούμε ακόμα. Θα κάνουμε μια πίτα και αυτή θα έχει μια ειδική έτσι, επεξεργασία. Η γάστρα τώρα ουσιαστικά είναι αυτό το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι
0: και
1: λέγεται.
0: Τι μου έλεγες πριν. Μπράβο.
1: Αυτό λέγεται ξιθάλι.
0: Ξιθάλι. Ξιθάλι.
1: Και υπάρχει μια παροιμία που έμεινε στη λαϊκή. Κάποια πεθερά χτύπησε την ύφη με το ξιθάλι. Και λέγανε όλοι μετά έμεινε στη. Σαν μύθος, λαϊκός μύθος, ότι καθίστε καλά θα πάρω το ξιθάλι. Αυτό ήταν το υπονοζόμενο ξιθάλι που λέγανε το ξιθάλι.
0: Τώρα εσύ το έχεις και σαφίδι το έχεις
1: πιάξει. Αυτό το πιάνεις εδώ, έχει αυτή την εγκοπία. Έχει την εγκοπία αυτή για να μην φεύγει το καπάκι εδώ. Το έπιανε.
0: Από το γραπώνει, το πιάνει,
1: το γραπώνει για να μην
0: πάνω στη φωτιά, και από κάτω πάνω στη φωτιά. Ναι.
1: Και από κάτω η φωτιά και ζεσταίνει, πρώτα ζεσταίνει τη γάστρα. Παίρνει το κόκκινο το χρώμα. Κοκκινίζει η γάστρα του φωτιά.
0: Ναι.
1: Και μετά βάζει το ταψί, σηκώνει τη γάστρα αφού κουκκινίζει πλέον και βάζει και το. Θα το δούμε αργότερα και το φωτιά που θα έχουμε πάνω στη γάστρα.
0: Πρέπει, δεν πρέπει να. Αυτό δεν έχει ειδική τεχνική που πρέπει να ελέγχει τη φωτιά.
1: Δεν να πρώτα πρέπει να δεις ότι αν η γάστρα έχει κουκκινήσει γύρω-γύρω.
0: Όπως είναι τα κάρβουνα που λένε. Αν έχει χωνέψει η φωτιά, λαϊκά.
1: Ναι, μετά πιάνει τη γάστρα αφού κουκκινίζει πλέον η γάστρα.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις κάτω τα κάρβουνα κάτω, το ανοίγεις όλο γύρω γύρω στο ταψί, όσο πιάνει το ταψί. Τα κάρβουνα κάτω, βάζεις το φωτιά και πάνω στη γάστρα.
0: Μπράβο.
1: Για να ζεσταίνει και από το πάνω μέρος.
0: Ουσιαστικά αυτό ξέρεις, εσύ ξέρεις, να πούμε τον κόσμο. Ένας φούρνος είναι αυτό το σχέδιο.
1: Ένας φούρνος, μια κουζίνα σημερινή λέμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η κουζίνα που υπήρχε, λέω, στην εποχή εκείνη.
0: Υπαίθρια κουζίνα.
1: Υπαίθρια κουζίνα.
0: Υπαίθριος φούρνος μάλλον.
1: Φούρνος και κουζίνα, όλα τα ψέματα. Γιατί ψήνει μόνο, δεν ψήνει μόνο πίτα και ψωμί. Και τα ψωμιά τα ψέναν εδώ.
0: Εδώ άμα βάλουμε, πώς το λένε, πρόβιο, δεν θα γίνει.
1: Βεβαίως γίνεται.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου.
1: Βεβαίως, μόνο γίνεται.

0: Όπου πάω τα κουβαλάω μαζί μου. Φάρμα ντονάκι, να ψήσουμε και καπνιστό λουκάνικο μοσχαρίσιο και καπνιστό λουκάνικο πρασάτο. Κι ας είμαστε στη Θεσσαλία. Παίρνουμε την Κρήτη με εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, φρέσκο πράσο και αρωματικά φυτά. Καπνισμένο πάντα φυσικά. Και τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία? Πίνουμε ένα τσίπρο και τρώμε ένα κρητικό παξιμάδι για να πάρουμε δύναμη.
1: Αυτές είναι μπουκές κρυθαρένιες, είναι λίγο πιο σκληρές η αλήθεια είναι. Θέλουν το μούλιασμά τους, αλλά ο Τσιπνάκης φρόντισε να τις κάνει μαλάκες, δείτε. Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Ήρθα και το γάλα. Θα δροσιστώ εγώ τώρα λίγο. Θα ξεκουραστεί και η κυρία Βάσο πριν ακόμα ξεκινήσει. Και δίπλα μου πάντα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να με ξεκουράσει. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πάμε τώρα να παίξουμε το γάλα. Τι να το κάνουμε το γάλα?
2: Τυρί.
0: Γρήγορο τυρί. Το είπα εγώ. Βάζουμε μέσα σε αυτή τη... Πόσο είναι αυτό περίπου?
2: 2 κιλά.
0: 2 κιλά. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου είναι αυτή η αλάτι.
2: Όχι. Ναι.
0: Ε, θα το βάλεις όλο.
2: Περίπου.
0: Να νοστιμήσει. Και μετά πιτιά.
2: Μετά βάζουμε την πιτιά.
0: Βάζεις μέσα στην πιτιά λίγο από το γάλα. Το γάλα έχει έρθει σε σημείο βρασμού.
2: Όχι, είναι χλιαρό.
0: Είναι χλιαρό απλά. Ανακατεύεις την πιτιά. Την προσθέτεις μέσα στο γάλα. Το σκεπάζεις αυτό μετά?
2: Ναι, το ανακατεύεις.
0: Και σε κάνα μισάωράκι.
2: Το σκεπάζουμε και σε μισή ώρα είναι έτοιμο.
0: Και όσο εγώ περιμένω να πήξει το τυρί, ένα μισάωράκι, θα δροσιστώ πάλι. Στην υγειά σας. Με διώσει.

0: Πέρασε περίπου μισή ώρα και κόβει το τυρί που λέμε. Έπηξε. Κόψαμε το τυρί.
1: Βάζουμε τυρί μέσα λίγο ξερό για να είναι ωραία.
0: Φέτα. Δεν είναι φέτα.
1: Φέτα.
0: Φέτα είναι. Τυρί στο τυρί. Χλωροτύρι το ένα. Φρεσκοτύρι που λέμε. Και φέτα. Σύνολο για να κάνουμε μια τέτοια πίτα. Πόσο τυρί θέλει και πόσο αλεύρι περίπου, ρε παιδί μου, εμπειρικά.
1: Περίπου στο μισό κιλό
0: τυρί,
1: αλεύρι.
0: Αλεύρι.
1: 200 γραμμάρια θέλει φέτα.
0: Φέτα. 4-5 αυγά.
1: 4-5 αυγά. Αυτό το τυρί που βγάζουμε από το γάλα το φρέσκο.
0: Βάζουμε μαργαρίνη. Βάζουμε ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε.
1: Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και το αλεύρι.
0: Μέχρι να γίνει ένας χυλός.
1: Να γίνει όχι πολύ χυλός, αραιός.
0: Αραιός. Πρόσεχε εδώ και να βάσω και το αλεύρι. Φαίνεται ήδη.
1: Εντάξει.
0: Είναι εντάξει, ε.
1: Εντάξει.
0: Έχω κριτικό μέλι, λευκορίτικο μαζί μου και εγώ θα ρίξω μετά από πάνω. Ή ταιριάζει αυτή η αντίθεση. Λαδώνουμε την ταψάρα μας. Ο λύκο να πάει παντού. Πάμε, χυλό μέσα. Αυτή είναι σαν αυτή που έφαγα στα σαγοροχώρια την πίτα. Την, πώς τη λένε, στα σαγοροχώρια. Μπράβο.
1: Όχι.
0: Ασόπιτα. Μοιάζει. Πάμε για γάστρα.
1: Δεν θέλει και πολύ λάδι μέσα γιατί είναι λιπαρό και το γάλα με το τυρί.
0: Και τελειώσαμε.
1: Πάμε για γάστρα.
0: Ανοίγουμε.
2: Ταιριάζουμε εδώ για να πάει παντού του η φωτιά από κάτω. Βγάζουμε τη φλόγα.
0: Πρέπει να φύγει η φλόγα.
2: Η φλόγα να μην το κάρβονο.
0: Βασικό είναι να έχει σταθερή φωτιά θερμοκρασία για να μην αρπάξει το φαγητό. Ή ιδιαίτερος η πίτα που είναι πιο ευαίσθητη. Το ταψί πάνω. Και πάμε σκέπασμα.
1: Σε κανένα μεσάωρο, 3/4 θα είναι έτοιμη.
0: Είμαι στη Θεσσαλία και δεν θα περάσω από το αγρόκτημα Αντωνόπουλου να προμηθευτώ αγνά βιολογικά προϊόντα γηγενής ποικιλίας. Όχι. Δείτε πόσο χαρούμενος είμαι όταν έρχομαι εδώ μέσα. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει υγεία. Πάμε πίσω, κάνει... Τι κάνεις, πένες? Ή καλά απλά είσαι? Να δείτε τώρα και θα πάω μετά στην αποθήκη. Εμένα οι άνθρωποι με εμπιστεύονται και πρέπει να τους εμπιστεύεστε κι εσείς. Γιατί είναι αγνή, είναι παραδοσιακή. Θα πάμε και στην αποθήκη. Πένες λευκής ποικιλίας ζέας.

Δεν φεύγω χωρίς ρεβίθια μέτρια, φασόλια, φακή ψηλή και φάβα κίτρινη. Είπαμε όλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και από την περιοχή των Βαρθάλων και συγκεκριμένα δηλώ. Λατρεμένος κωδικός, πλήρης ντοματοπολτός, άνυδρης ντομάτας, σπάνιας ποικιλίας, έχει μέσα το νερό της, θα πάθετε σοκ ακόμα και αν τη βράσετε απλά σχέτη χωρίς κρεμμύδι. Ζυμαρικά ζέας πένες, ζυμαρικά ζέας κοφτό και έχω και το λαζανάκι, το φέρνω τώρα μπροστά μου, δείτε, και θα γυρίσω να το δείτε κιόλας, να φτιάχνει και στα παιδιά σας από αυτό, θα το φάνε σίγουρα.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέγανε παλιά. Γιάννη, ξέ...
1: Ανοίγουμε και βλέπουμε τι κάναμε. Δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρόνο.
0: Χρυσαφένιο. Πάμε να κόψουμε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου. Είπα θα βάλω μέλι από πάνω. Παναγία μου, Παναγία μου. Εδώ είμαι. Μέλι. Μπόλικο. Και πάντα με σκουίζ. Να μην έχουμε καμία απώλεια. Αυτά. Την έχουμε κάνει όνειρο. Έτσι θα την διπλώσω. Πω, πω, πω, πω, πω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου κυριολεκτικά.

Άντε, γεια σας! Καλό ταξίδι να έχουμε! Νεράκι εγώ, πάντα, σε πουλα, γιατί έχω δρόμο και ανανεώνουμε το ραντεβού.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αγχώθηκα μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε,

0: Μητσοτάκης μου είπε...
1: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες.
2: Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
2: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοών οίτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Cosmo Sport. Εκτάκτως σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, πριν από δύο μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου. Έχουμε μεγαλώσει, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ αγοράζεις για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω, δεν όχι. Το έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να, ωραία, για να βγει και από τη μεγαλώση.
0: Ποιος σου άρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολή.
1: Το βολή. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε τον αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου, η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο

0: στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθμι ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε. Και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα, οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά.
1: Άρα, χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA. Είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
0: Ναι, είναι,
1: και αυτό που κάνεις.
0: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια και γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το πάνι. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, σε οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό της τύχης όταν πήγες για φιλανθρωπικούς λόγους?
0: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μια.
1: Δεν είναι gossip. Το ξέρετε, δεν είναι gossip.
0: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής Πολυχρονίου, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές. Και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό. Ενώ είχα λύσει 5 στους 7 αγρίφους, είχα μικροποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
1: Το λάμδα που το λάμδα έχει μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
0: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
1: Τρολάρισμα
0: δεν ήρθε η σειρά.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το ματς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης. Ήμουνα και στο ματς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Περ, ο νέος ο Περ, πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά?
0: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια, γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες. Σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας, επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη
0: ποσοστό. Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε. Όπως είπα, και ενισχύθηκε, καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
1: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Περ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του 2 ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον 2. Με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
0: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα 2 ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για 2 μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη. Ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
1: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο. Καλά, παίζεις με τον Άρη.
0: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή.

0: σου λέει ναι, ο Περτίνο νέο, ο Πέρτι, είναι το Ρέθυμνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηράκλειο με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα δύο σωματεία. Ο Ηράκλειο μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρτι στην Α1, ναι, ναι. Ο Ηράκλειο έπαιζε τελικού Champions League. Έτσι. Και αυτού βλέπαμε, αυτού του αθλητέ του Ηράκλειο, βλέπαμε κι εμεί και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδα το 1997. Και το έχει παρακαταθήκει. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν
2: χαλάει η
0: τους και δεν διαγράφει ιστορία ακριβώς.
2: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή η ειδοποιός διαφορά που λέμε σε αυτήν την περίπτωση.
0: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως σου είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχεις τρεις ανόδους.
2: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια.
0: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Έτσι. Όχι ότι εκμηδενίζονται. Κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρει μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει.
2: Σωστό.
0: Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
2: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι.
0: Είναι στον ΟΠΕΡ.
2: Ναι.
0: Είναι η τέταρτη μου χρονιά. Εδώ,
2: ναι, όχι, θέλω να πω σε δύο
0: θητείες. Ναι, εντάξει, η πρώτη θητεία ήταν 8 χρονών που ξεκίνησα στο μήνυμα.
2: Την ώρα που έληξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται, τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιο, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ.
0: Δηλαδή, εκείνο το βράδυ.
2: Πίσω.
0: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
2: Κόψαμε τότε. Και πίτας.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου. Με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις. Εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα. Δηλαδή, πώς ξεκίνησα. Αυτό.
2: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω. Αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω είναι εσύ γύρισες. Το 2022 γύρισε με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ. Δεν υπάρχει εφάπαξ το μπορείτε να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω.
0: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο Ρέθυμνο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά, δηλαδή να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο, είχα και τους ρόλους τους υπόλοιπους όπως προείπες και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω, ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
2: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει.

0: Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φίνικα Σύρου, στην Κομωτινή, στη Μεσσηνία, σε τρεις ομάδες εξωτερικού, κάποια ξεχνάω
1: στη Λαμία,
0: την Ελλάδα.
1: Στη Λαμία. Στη Λαμία, που εκεί έγινε τον ΠΑΜ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία, δηλαδή, οφείλω πολλά.
0: Γεμάτος, έτσι, από ναι. Εμπειρίες, από...
1: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβόλαιο, πέραν ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Ναι. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
0: Ελβετία.
1: Από την Ελβετία.
0: Πήγα στο Ισραήλ.
1: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία. Ναι, ναι. Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό, ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
0: Τι σπούδασες?
1: Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φυσικοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
0: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
1: Ξέρω, ναι.
0: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησες το Φραγκιαδάκη, πώς λέγεται αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, μου άρεσε
1: και αυτό. Και γι' αυτό.
0: Δημήτρη.
1: Υπάρχουν κάποιοι.
0: Είπες κάτι ωραίο, είπες. Του οφείλω γιατί μου έδωσε στη ζωή για ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
0: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
1: Από ένα σημείο, και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή φορά παροπίδε. Είσαι σπανούλη στο βόλεϊ. Δηλαδή ο σπανούλη θα το πρωί στο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
1: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με το σπανούλη ναι. Λόγω αρέωση στο μαλλί. Ελπίζω να. Okay. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνει με αυτό.
0: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένο, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
1: Κοίταξε, δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένο, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερο και λίγο τρελό με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις,
0: αυτό ναι,
1: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
0: Το commitment που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
1: Ναι.
0: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
1: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
0: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
1: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα
0: ναι,
1: και εξαγωγικά.
0: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία. Σωστό.
1: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι
0: ναι,
1: ξεχωριστά.
0: Okay.
1: Ναι, εμείς,
0: το δέντρο και όχι το δάσος.
1: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψής της σημασίας για να πετύχεις.
0: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
1: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά τα καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μια πορεία σε 1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης, αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
0: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
1: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
0: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη... Στη μεγάλη κατηγορία, πρωτού την αποχαιρετήσει.
1: γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι,

0: εποχή του μεγάλου Χερέρα.
1: Του Χερέρα, εδώ. Κουβάνου, ναι.
0: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και ο τότε προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, ναι. Μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου, οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά, όποτε αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
1: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ μια αφίσα στο δωμάτιο πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε το που λέμε ίνταλμα.
0: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
1: Στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Είδωλο ήταν ο Βασίλης ο Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
1: Αυτό είναι. Ανατριχιαστικό, εγώ υπερβάλλω πολλές φορές, αλλά το να παίζεις με το ίνταλμά σου, το να παίζεις με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
0: Όλη η εθνική ομάδα τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς, αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Την ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, αλλά στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλα. Μπλούζα, σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου, που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας, αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, είναι από τις στιγμές που μένουν.
1: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη. Βρέθηκε απέναντι στον Γιορντάνοφ.
0: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίκτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
1: Το βλέπω.
0: Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Γκούγκλαρα και στο In Time και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνοφ.
0: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασέκλητο. Ήμασταν τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου. Την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση, ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, με τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
1: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνητρο ότι δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε αλλαγή πασετώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
0: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε. Είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης. Πήγαινε ερχόταν κάθε μέρα από τα Χανιά. Οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη. Όταν έκανε τον καλοκαίρι του σχεδιασμό και ο Γιώργος Μπουρμπάκης συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπα ότι εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
1: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου είναι σε... 3 μήνες από τώρα.
0: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος ήδη.
1: Είναι
0: έχει ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση κυρίως. Εξωαγωνιστικά, έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον

0: από τον κόσμο του Ρεθύμνου. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί δεν είναι ένα σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο βρισκόμαστε.
1: Το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας παίκτης και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει η ΡΕΑ στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος οπέρ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
0: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόλου.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν παίξει εδώ
0: και Ευρώπη.
1: Ευρώπη.
0: Έτσι, έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
1: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακουγόταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
0: Focus.
1: Focus.
0: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό. Το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
1: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο water polo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το αρτοβόλε, είναι one-off.
2: Ο Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών, ο Βασίλης Σταυρακάκης.
4: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
3: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
9: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Την... Και την πιάσει είναι πιαστό.
0: Είναι παράφαση. Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει την μπάλα. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι. Στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, την κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγουν ανασχετικό υποθέτη, την κουβαλά την
0: μπάλα. Κουβαλά.
1: Δηλαδή ο πολίτη θα στρέγει.
0: Μπορεί να παγώσει λίγο το χρόνο. Στο βόλι δεν μπορεί να το παγώσει. Και επίση, αν χάσει ένα πόντο. Δεν χάνει απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζει ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλο.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτη το πέναλτι,
1: ναι.
0: Απλά μένει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντο, αλλαγή, σέρβις, πόντο.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογία. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε κι εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, και το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο center for στο μπάσκετ, για να πάρει το rebound, πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε
0: ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ναι. Ανάλογο και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα,
1: ναι.
0: Αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω ναι, και πηδάτε πάνω κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΙ Ράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Είχες εδώ δελτίο. Πρόλαβα, έφυγα το 2000, ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα, παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρόνια.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Πέρι, η Ράπετρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ. Κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα. Η Μεσσηνία, ξανά πίσω η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ και η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά. Η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρνοδες στο δισάκι σου, μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ,

πρώτη επιλαχούσα, ναι, μάλλον για να πέσει. Αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.

0: Πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ ήμουν εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία, είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη, που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα?
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μια και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, το 2013, σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο. Να,
0: ήταν το Final Four τότε και ήρθαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό, οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα, έτσι. Δυσάρεστη στιγμή, θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο, όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω μου. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε, γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινε από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημες στιγμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς πρώτα?
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάω κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που είχε ο κόσμος στα αθλήματα του εραστέχνη
1: ναι,
0: και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Το βόλεϊ, ναι.
0: Στο βόλεϊ γυναικό.
1: Ναι, το βόλεϊ, ναι.
0: Πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ και...
1: Για κάποιο λόγο είναι προφανή συλλογή, αλλά θέλω να πω ότι είναι γνωστό.
0: Ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ. Στο Ρέθυμνο και από το εξωτερικό, όλες αυτές τις συμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ.
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή.
1: Όχι, λέω, εσύ ο Πασαδόρος, αν θα υπερασπιστείς.
0: Το ρόλο μου. Εντάξει, ναι. Έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το 2 πώς προέκυψε?
0: Το 2.
1: Φοράς τη φανέλα.
0: Το 1. Το 1 πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: Το 1 και λέω το 2.
0: Αν δεν υπήρχε το 1, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το 1, ποιος είμαι εγώ να πάρω το 1, έτσι. Οπότε πάμε στο 2.
1: Α, τότε πήρε άπραγμα.
0: Γιατί ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου. Επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού, θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.
1: Καλό αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια.
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω ο Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα. Να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες. Mm. Αυτό από μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε. Και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν...
1: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι. Okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η μάχη που πρέπει. Αν χρειαστεί να ανεβάσεις την ομάδα, είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
1: τον ρυθμό. Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω το σύστημα.
0: Α, κοιτάξτε, όταν η ομάδα

0: σερβίρι ή μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα. Έτσι. Ο πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι γοητεία,
0: με βάση μέσα σε τον κεντρικό.
1: Πόσο κρατάει μια κατοχή στο βολί?
0: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και μισό λεπτό.
1: Έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, η προετοιμασία έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζει τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών? Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ συμβατικό παιχνίδι.
0: Κάποτε, εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα θύματα. Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή.
1: Άλλη φανέλα, ένα παίκτη.
0: Το 1987 με τη μεγάλη επιτυχία τότε στο Διεθνική Ομάδα, δηλαδή άλλο το βόλεϊ που παίζονταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα. Έτσι, ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο της μπάλας και στη δύναμη, αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα. Έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος πασαδόρος στον κόσμο αυτή?
0: Για εμένα.
1: Ομολογώ σου, είναι για σένα, εννοείται.
0: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με πασαδόρους που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Ωραία. Αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος πασαδόρος, υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
1: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεψες?
0: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
1: Την τζογλανιά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε γι' αυτά. Ναι, γιατί ο πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά τους, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
1: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μωρέ το βολέι, δεν έχει σωματική επαφή?
0: Δεν
1: τι
0: απαντάω.
1: Άθλημα είναι?
0: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του.
1: Και
0: είναι λάθος, να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή, όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987 με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο του και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
1: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα, από την πορεία σου?
0: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα? Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 στις 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία από εκείνη.
1: Σαν το Λάμδα στον τροχό της θήκης.
0: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια Εθνική Σλοβενία, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτησή μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βολή στην Ελλάδα?
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα. Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ. Επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή, δηλαδή όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλεϊ δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση, ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό, αν είναι ντεμή, αν είναι

0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1 των αντρών. Έτσι. Δεν γίνεται. Εσύ, η Α1 γυναικών.
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Εντάξει, δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Το 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες το χρόνο πίσω και ξαναγυρνώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανε?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί, έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου. Γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα. Αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρόνια που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά όλα είχαν τη σημασία τους.
1: Το περάσαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξει του χρόνου, έτσι?
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Θα είμαι. Άλλη μία χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε meeting.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάθε άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ως Πασαδόρος. Επειδή έχεις την εμπειρία, επειδή είσαι. Αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας, δηλαδή βγαίνεις έξω, σαν να γνωρίζουν, ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ.
1: Καλά, έξω.
0: Με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω, όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Καλά, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο κόσμος.
1: Δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσο ασχολήθηκα, δεν ήρθα για τη διαφήμιση σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίως στα παιδιά. Όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύονται.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβε λοιπόν και μου κάνει μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσει.
1: Όχι αυτό. Μπράβο, μου δίνει τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά?
0: Πολλά.
1: Πολλά. Τι προσπαθεί να διαφορτήσει?
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους? Με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνο το Μαρούλι και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρώτησε?
0: Πολύ. Πολύ δυνατή ερώτηση.
1: Μην με απογοητεύσεις.
0: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
1: Ο Πιπεράκης γελάει.
0: Θα σου πω.
1: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
0: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις? Αυτό. Αυτό.
1: Γιατί, τι άλλο, έπρεπε από το βολί.
0: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα παζλ. Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
1: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
0: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
1: Φανταζόμουν.
0: Η συμμετοχή είναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι, σίγουρα.
1: Το πέρασε το τεστ.
0: Το πέρασα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα τώρα πια στο νέο ΠΕΡ του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση.

0: θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Keni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.

0: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 16 Μαΐου σήμερα και ξεκινάει το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στο σκοτάδι παραμένει η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μαλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και τους βουλευτές. Σε σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη μεταναστευτική δομή εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για τη στάση των τοπικών φορέων, αλλά και η ανάγκη να πάρουν ξεκάθαρη θέση.
1: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
2: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
1: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφού Πολυμαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
3: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
1: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
4: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή το αποφασίζουμε και διατάσσουμε αν έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
1: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
5: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο.

0: Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το χωστό. Οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
2: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται, κάποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
3: Θα γυρίσουμε σελίδα τώρα. Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει στη Χερσόνησο με την παρουσία των πρώτων επισκεπτών να δίνει ήδη όθηση στην τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις. Παρά τώρα τις ανησυχίες για τις διεθνείς εξελίξεις, οι επαγγελματίες διατηρούν θετικές προσδοκίες για σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης στους επόμενους μήνες.
1: Η φετινή τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη και ειδικότερα στη Χερσόνησο, με τους πρώτους επισκέπτες να δίνουν ζωντάνια στην περιοχή. Αν και η αύξηση της κίνησης δεν είναι ακόμη ραγδαία, η παρουσία των τουριστών είναι ήδη αισθητή στους δρόμους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
4: Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει με καλούς ρυθμούς. Δεν είναι ραγδαία ο πληθυσμός ο οποίος έρχεται, αλλά είμαστε σε καλά δεδομένα, επίπεδα.
5: Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά είναι αρχές ακόμα. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα έρχεται πιο πολύς κόσμος και θα ανοίξει η σεζόν. Νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω να έρθει ένας καλός κόσμος, να βγάλουν οι ανθρώποι χρήματα γιατί μερικοί ζορίζονται. Από διάφορες χώρες, Γαλλία, Γερμανία.
6: Οι περισσότερες είναι από Γαλλία που μιλάνε γαλλικά, μπορεί Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, έχουμε και Ολλανδία, Αγγλία. Έχουμε κάτι πελάτες που μιλάνε και Ρώσικα, τώρα δεν είναι Ρωσία, είναι άλλες χώρες.
1: Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους, εξυπηρετώντας τους επισκέπτες που βρίσκονται ήδη στη Χερσόνησο. Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου, η αγοραστική συμπεριφορά διαφέρει από επισκέπτη σε επισκέπτη, καθώς κάποιοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους, ενώ άλλοι κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στην τοπική αγορά.
7: Δυστυχώς είναι προς το παρόν της βόλτας και του πεζοδρομίου που λέμε. Δηλαδή θα περάσουν, θα κοιτάξουν, λένε θα ξαναπεράσουμε και αυτό το ζούμε καθημερινά.
8: Μέρες και μέρες, ανάλογο. Μία μέρα μπορεί να πάει καλύτερα, άλλη μέρα χειρότερα, ανάλογο. Αλλά ξεκίνησε. Ελπίζουμε που τα πάμε καλύτερα στο καλοκαίρι. Όταν έρθουν πρώτη φορά κοιτάνε, τώρα ανάλογο. Αν ξέρεις να πουλάς γυρίζουν, αλλιώς φεύγουν. Οι περισσότερες ψωνίζουν κάτι. Ελπίζω στα μαγαζιά φέτος θα ανεβαίνει λίγο. Γιατί αναγκαστικά όλα έχουν γίνει πιο ακριβά και ελπίζουμε και εμείς που τα πουλήσουμε παραπάνω να καλύψουμε τα έξοδα.
9: Ψωνίζουν. Απλά δεν μπορούν να πάρουν ογκώδη πράγματα λόγω των μικρών αποσκευών που έχουν. Αυτό. Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες τους χρεώνουν έξτρα τα έξτρα αν έχουν περισσότερα κιλά.
1: Την ίδια ώρα οι έμποροι επισημαίνουν πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει το κλίμα και δημιουργούν ένα προβληματισμό για την πορεία της σεζόν. Παρόλα αυτά, οι προσδοκίες τους παραμένουν θετικές με την αισιοδοξία να κυριαρχεί εν ώψη των επόμενων μηνών.
9: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι αν σταματήσουν όλα αυτά και στον κόλπο θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μέχρι τώρα είναι μια χαρά, μια χαρά.
10: Έχει έρθει κόσμος.
9: Έχει έρθει πολλής κόσμος και έρχεται περισσότερος. Από ό,τι ακούω από άλλους διευθυντές ξενοδοχείων θα έχουμε πολύ κόσμο.
7: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά όμως. Οι εθνικότητες που έχουν έρθει είναι συνηθισμένες. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Σε αυτό το μοτίβο. Απλά οι άνθρωποι είναι πολύ σφιγμένοι. Με τον πόλεμο, με την Αμερική, Ιράν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι πολύ σφιγμένοι. Σύντομα ότι υπάρχουν και κυρώσεις. Ήδη έχουν ενημερωθεί από ξενοδοχεία.
1: Οι εκτιμήσεις για το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς αναμένεται σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, γεγονός που αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τοπική οικονομία και την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.
4: Νομίζω πως θα είναι μια καλή σεζόν. Δυστυχώς είναι ένα πλήγμα για μας λόγω του παραλιακού που είναι λίγο έτσι πιο κατασκευαστική η κατάσταση κάτω. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι σοβαρό. Θέμα για να μην λειτουργήσει σεζόν σωστά και ομαλά. Νομίζω πως θα είναι καλύτερα από πέρσι.
3: Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, ακινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους.
10: Όσο στο ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχέα βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
11: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στο νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
10: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
11: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος μπορεί προς όραση 1, 2 ή 3 φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα 5 τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
10: Ο πρόεδρος ΕΣΥ πρώτα Γιάννης Λιονάκης έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
11: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας, αναφορικά με τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
10: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
11: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να παντρευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
3: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων στο Ηράκλειο επικεντρώνεται στα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι νομικοί στη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εισηγήσεις και θεματικές συζητήσεις για τις συνθήκες άσκησης της δικηγορίας και τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.
1: Τα μείζωνα θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά δικηγόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της Τρίτης Ολομέλειας Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων, η οποία διεξάγεται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
12: Η Τρίτη Ολομέλεια Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι συνάδελφοι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι από όλη τη χώρα ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μεταφέρουμε τα αιτήματα της νέας γενιάς δικηγόρων

0: και να οργανώσουμε τις θέσεις μας για την επόμενη μέρα. Είναι πολλά τα θέματα. Ένα από αυτά, το βασικότερο, είναι το θέμα της άσκησης, της κατώτατης αμοιβής, αλλά και του καθεστώτος των συνεργατών δικηγόρων. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα.
1: Κάποια χαρακτηριστικά ζητήματα και διαχρονικά είναι αυτά που αφορούν την άσκηση για τους ασκούμενους συναδέλφους μας, για τον καθορισμό μιας κατώτατης αμοιβής, για το χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει η άσκηση ή για τον τρόπο εξέτασής τους και για τη λήψη της δικαιωρικής ιδιότητας. Έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες ολομέλειες και για τον τρόπο αμοιβής και των νέων δικηγόρων σε εταιρείες. Και φυσικά βρισκόμαστε εδώ πέρα έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου από που ερχόμαστε, προκειμένου να αντιληφθούμε τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε η ολομέλεια σαν όργανο να μπορεί να διεκδικεί όχι μόνο στους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.
2: Κατά την διάρκεια των εργασιών της ολομέλειας, αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν τις επαγγελματικές προκλήσεις των νέων νομικών, τις συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος, αλλά και την λειτουργία του κράτους δικαίου στη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Συζητάμε το πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της συνεργασίας και της θεσμικής συγκρότησης αυτού του οργάνου το οποίο διαμορφώνουμε. Είναι πάρα πολλές προκλήσεις στα ζητήματα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων πανελλαδικά. Οπότε σήμερα εδώ στην Κρήτη αναζητούμε τον τρόπο να εμβαθύνουμε στη συνεργασία μεταξύ των ενώσεών μας και να προσπαθήσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό? Να διατυπώσουμε πιο σαφείς θέσεις, πιο σαφείς προτεραιότητες και να εργαστούμε από κοινού για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
3: Τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τις σημερινές μας εργασίες αφορούν τον κώδικα των δικηγόρων, την ελάχιστη αμοιβή των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων και γενικά το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, το οποίο θα πρέπει να δει καλύτερα νομοθέτηση με μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες τις σημερινές, γιατί καλώς ή κακώς οι εποχές έχουν αλλάξει.
2: Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει εισηγήσεις για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους νέους δικηγόρους, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν θεματικές συζητήσεις και παρεμβάσεις γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις του δικηγορικού κλάδου.
4: Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι νέοι δικηγόροι γενικότερα. Βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος, γιατί ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει παρόλο την προηγούμενη επαφή που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε να τα πιέζουμε. Είμαστε δυναμικοί, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και στόχος μας είναι αυτή η ενότητα που υπάρχει να την διεκδικήσουμε παραπάνω, να την επικοινωνήσουμε στην κοινωνία και έξω και να μπορέσουμε να τα ζητήματα αυτά να τα μεταφέρουμε πέρα από την ολομέλεια αυτή στην καθημερινή ζωή του νέου δικηγόρου και του ασκούμενου δικηγόρου.
5: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο στη Χερσόνησο συγκεντρώνει επαγγελματίες υγείας από όλη τη χώρα με επίκεντρο τον σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού και τις εξελίξεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, δράσεις καινοτομίας και παρουσίαση νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών για το φαρμακείο του αύριο.
2: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο άνοιξε τις πύλες του στο Κρέτα Μάρη στην Χερσόνησο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας φαρμακοποιούς επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων από όλη την Ελλάδα. Με κεντρικό μήνυμα το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο, το συνέδριο εστιάζει στο σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.
6: Έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την εργασία η οποία γίνεται στα πανεπιστήμια, στα συνέδρια, στις εταιρείες και η οποία όλη αυτή η εργασία έχει περιέχει όλη αυτή την αγωνία για το πώς θα διαμορφώσουμε το φαρμακείο της επόμενης δεκαετίας και ίσως και αργότερα.
7: Αυτό το συνέδριο αφορά πρώτα απ' όλα τους πολίτες, γιατί προσπαθούμε να αναδείξουμε πώς οι φαρμακοποιοί, οι πιο εύκολα προσβάσιμοι επιστήμονες υγείας στην κοινότητα, μπορούν να τους παρέχουν τεκμηριωμένες συμβουλές και παρεμβάσεις όσον αφορά την υγεία τους. Το δεύτερο αφορά τους φαρμακοποιούς όλης της Ελλάδας. Έχουμε τη χαρά φέτος να έχουμε ερευνητές και ακαδημαϊκούς και από το εξωτερικό.
2: Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στο κοινοτικό φαρμακείο, η συνεργασία φαρμακοποιών και δημόσια υγεία, η καινοτομία στον χώρο της υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα επιστημονικές ομιλίες για τον σαγαρόδι διαβήτη τύπου 2, τα αναπνευστικά νοσήματα, τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και τον ρόλο του φαρμακείου στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.
7: Και φέτος η θεματολογία του συνεδρίου αποφασίσαμε να είναι το μέλλον, βαζόμενοι στο παρελθόν, βάζοντας το παρόν στην εξίσωση, θέλουμε να δούμε το μέλλον του φαρμακείου. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα, μια σειρά ομιλιών που επικεντρώνονται στο μέλλον που έρχεται για το φαρμακείο και τους φαρμακοποιούς, πώς θα αλλάξει το επάγγελμα τα επόμενα χρόνια, πώς θα φύγουμε από την απλή διάθεση των φαρμάκων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, και θα συζητήσουμε.
6: Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, η τεχνολογία αλλάζει απίστευτα, τα φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα συνεχώς. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τους ασθενείς αλλάζει. Όλο αυτό αφορά μια προσπάθεια που θα κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος και σε συνεργασία πάντοτε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Ιατρική Κρήτης, με το ΙΤΕ, με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Όλοι αυτοί, και κάποιοι ίσως που ξεχνώ τώρα να σας αναφέρω, όλοι αυτοί θα είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα φτιάξουμε ένα φαρμακείο το οποίο όντως θα προσφέρει στη δημόσια υγεία, στους πολίτες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Παράλληλα με τις ομιλίες, λειτουργεί έκθεση με προϊόντα και υπηρεσίες φαρμακείου. Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο συνεχίζεται και την Κυριακή 17 Μαΐου με πλήθος επιστημονικών και επαγγελματικών δράσεων.
6: Υπάρχει επίσης ένας εκθεσιακός χώρος, στον οποίο οι εταιρείες έχουν φτιάξει το χώρο τους έτσι ώστε να εκθέσουν και τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στους επισκέπτες φαρμακοποιούς. Mm-hmm. Το συνέδριο είναι 2 ημέρες, θα είναι και αύριο, όλη η μέρα, μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι, και πιστεύουμε ότι και αύριο θα έχουμε μια εικόνα για την επισκεψιμότητα, η οποία μέχρι τώρα δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ καλή.
5: Θα περάσουμε στην διεθνή δισογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. 36 χώρες υπέγραψαν για το ειδικό δικαστήριο για την δίωξη του Ρώσου Προέδρου, μεταξύ των οποίων Ελλάδα και Κύπρος. Η Κίνα προσφέρθηκε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις και οι αποκλεισμοί στην περιοχή. Αμίαντος εντοπίστηκε σε περισσότερες από 300 τοποθεσίες στην Ουγγαρία, ενώ η έλλειψη γνώσεων και το νομικό κενό εγείρουν ανησυχίες. 36 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, έχουν υπογράψει την συμμετοχή τους σε ένα ειδικό δικαστήριο για τη δίωξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, το οποίο θα εδρεύει στην Ολλανδική πόλη της Χάγης. Η Αυστραλία και η Κωνσταρίκα ήταν οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν. Η κοινή υπόσχεση επισημοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του δικαστικού κενού που άφησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι υπουργοί ενέκριναν ψήφισμα που καθορίζει τη δομή και τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Επιτροπής που θα επιβλέπει το δικαστήριο. Μεταξύ των καθηκόντων της, η Επιτροπή θα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, θα εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες και θα εκλέγει δικαστές και εισαγγελείς. Οι χώρες δεσμεύονται να σεβαστούν την ανεξαρτησία των δικαστικών διαδικασιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή, χαιρέτησε τη στιγμή αυτή ως το σημείο χωρίς επιστροφή στην πολυετή αναζήτηση της λογοδοσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης την πρωτοβουλία, αν και 4 από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο ψήφισμα. Το δικαστήριο θα συμπληρώνεται από το Μητρό Αποζημιώσεων, το οποίο συγκεντρώνει τις αξιώσεις που υποβάλλονται από τα θύματα της ρωσικής επίθεσης, και τη Διεθνή Επιτροπή Διεκδίκησης Απαιτήσεων, η οποία θα εξετάζει τις αξιώσεις αυτές και θα αποφασίζει την κατάλληλη πληρωμή. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για δεύτερη μέρα συνομιλιών, ολοκληρώνοντας την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε κινέζικη πρόταση για βοήθεια στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, αλλά και σε προειδοποίηση από το Πεκίνο ότι λανθασμένοι χειρισμοί στο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση. Οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές συμφωνίες, με τον Τραμπ να επικεντρώνεται κυρίως στην εξασφάλιση συμφωνιών στους τομείς της γεωργίας, της αεροπορίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες φαίνεται πως σημείωσαν κάποια πρόοδο και στο ζήτημα του πολέμου με το Ιράν. Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το Πεκίνο θέλει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η μεγάλη εξάρτηση της Κίνας από το ιρανικό πετρέλαιο θα μπορούσε να της επιτρέψει να επηρεάσει την Τεχεράνη ώστε να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα διαβεβαίωσε πως δεν θα προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα η Ταϊβάν αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον διχαστικά ζητήματα της ατζέντας, με τον Σι να προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι διαφωνίες για το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η Κίνα θεωρεί δικό της έδαφος, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ή ακόμα και σε πόλεμο. Εκατοντάδες οδοστρώματα στο δυτικό τμήμα της Ουγγαρίας ενδέχεται να είναι μολυσμένα με αμίαντο. Μία από αυτές τις περιοχές είναι το οροπέδιο Λάντι, ένα προαστιακό τμήμα του Στρομπανέλη που βρίσκεται υποκατασκευή. Μπορεί να έχει εκτεθεί στη μόλυνση για 8 έως 10 χρόνια, όσο δηλαδή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι πέτρες μεταφέρονταν από τα αυστριακά ορυχεία στην περιοχή. Ο Τόμας Γκέισμπουργκ, γεωλόγος και πρώην επικεφαλής του τμήματος ορυκτολογίας της ΕΛΤΕ, τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί με αδρανή υλικά περιέχουν αμίαντο και δεν έχουν σφραγιστεί ή ασφαλτοστρωθεί.
8: Εδώ στα δίκτυα του Βιλάγου Σόμποκοτ. Διανύζνη, είναι το κύριο. Beáll a légáramlásba, és egészen a hörgők le tud jutni, és oda nem jön ki. És azáltal, hogy hosszú, ezért nem tudják betokozni a megfelelő falósejtek, és egy állandó gyulladásos állapotot hozhat létre. És ugye egy állandó gyulladásos állapot aztán idővel átalakulhat.
5: Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτή η μόλυνση οφείλεται εν μέρη στην έλλειψη γνώσης, αλλά και σε ένα νομοθετικό κενό. Δεν υπάρχει επί του παρόντος προληπτική ρύθμιση για τον φυσικό αμίαντο στην Ευρώπη.
8: Érdemes keresni, de látni kell azt, hogy az, hogy nem tiltották, annak ellenére, hogy ismert volt már tehát tudományosan ismert volt, hogy bizonyos bányák tartalmaznak azbesztet, nem tudták, nem is akarták hatóságilag betiltani azt.
5: Η μόλυνση έχει εντοπιστεί σε περισσότερες από 300 τοποθεσίες, με τρεις νομούς να έχουν επηρεαστεί πιο σίγουρα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η απογευματινή σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών, ο Βασίλης Σταυρακάκης.
3: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
2: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Kreta24.gr.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?

0: μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
0: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
0: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
10: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα.
0: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, το πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.

0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
1: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
1: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
1: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
1: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
1: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
1: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Πανδεσία γεύση.
1: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, Νεκταρία, που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
1: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά, για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
1: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
1: αρνί,
0: πάνω.
1: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο.
1: Κοτόπουλο.
0: Αυτό είναι μεγάλο.
1: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο του Αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό.
1: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις τώρα
1: αλλά που ήθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου.

0: με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
0: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
9: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Destination Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

Ο απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

και το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το

με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας στον ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη τη Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Το έχουμε κάνει

0: σαν νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν, είναι όλα όπως πρέπει.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι, και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
0: Ναι, ανακαινήσαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
1: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
0: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
1: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω, και στο Παπαθήκο τώρα γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο Λίγο Κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά, γιατί έχετε κάνει για όλους εμάς.

0: Πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες. Είχε και αντικριστό,
0: δηλαδή,
1: απ' όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά, δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρητήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Λέει χίλιοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: πολλές
1: Κωνσταντίνα μου.
0: Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία.
0: Μα κάνω δίαιτα.
1: Έλα τόσο δίαιτα.
0: Έλα γλυκούλη μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών, ο Βασίλης Σταυρακάκης.
4: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
3: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων στε...

0: Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
9: Μπα.
10: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
9: Μπα.
10: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
17: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
19: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου, μία ακόμη εβδομάδα ολοκληρώνεται, όπως ολοκληρώνονται σιγά σιγά και τα πρωταθλήματα, τα play-off, μπάσκετ, όλα έχουν μπει σε μία ροή προκειμένου να ολοκληρωθούν. Εμείς στη σημερινή εκπομπή, αφού αναφερθήκαμε στα πρωταθλήματα που ολοκληρώνονται, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος, ξεκινώ ανάποδα, τη ΓΑΜΑ Εθνική, τα Μπαράζ Ανόδου, διότι έχει γίνει και εκεί μεγάλο σούσουρο με τα επεισόδια που έγιναν σε παιχνίδι, σοβαρά επεισόδια και σοβαρές καταγγελίες. Να δούμε από τον όμιλο στον οποίο είναι ο Εθνικός, που ήταν στον όμιλο της Κρήτης, τι γίνεται, ποιοι ανεβαίνουν. Στον βόρειο όμιλο έχει ανέβει και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Θα μας τα πει όλα όμως αναλυτικά ο Κωνσταντίνος Ολάπας, με τον οποίο θα συνδεθούμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί στο πρώτο μέρος, είναι αφιερωμένο στο ποδόσφαιρο γυναικών, μία ενότητα αγαπημένη, μία ενότητα που την χάνει να τη γνωρίζουμε καλά, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Και έχω κοντά μου ένα άτομο το οποίο το γνωρίζω επίσης πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι η πρώτη μας τηλεοπτική συνέντευξη, δεν θυμάμαι ποιος αριθμός συνεντεύξεων είναι, αλλά είναι πάντα απόλαυση να την έχω κοντά μου. Δανάη Σιδηρά, καλησπέρα.
1: Είναι η καθιερωμένη μας, θα την πω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Την έχουμε και κάθε χρόνο.
0: Ακριβώς, και μου έκανες και τη δύσκολη. Φέτος τη έφερα, τουλάχιστον έστω στο τέλος έφερα.
1: Γιατί ήθελα να φέρω τα παιδιά από την ομάδα. Οι παίχτρες.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Αλλά τώρα που ήρθες, έχουμε να πούμε και πολλά.
1: Ό,τι θες.
0: Και μου αρέσει, γιατί ξέρω ότι ό,τι έχεις να πεις, το λες. Δεν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και έτσι είσαι και στη ζωή σου. Και είναι τιμή σου αυτό, γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που το κάνουν έτσι.
1: Ευχαριστώ. Δεν έχω λόγο να κρυφτώ. Ποτέ μου δεν κρύφτηκα έτσι αλλιώς. Οπότε θα τα πούμε όλα ότι.
0: Λοιπόν, φέτος ήσουν team manager στον Όφι. Ένα νέο κεφάλαιο για σένα. Μία νέα εμπειρία. Οπότε πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα, ας μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι.
1: Θα ξεκινήσω εγώ και θα σου πω ότι αν ήξερα πώς είναι, θα έπαιζα ακόμα μπάλα.
0: Α, τόσο καλά.
1: Αυτό το είχα ξαναπεί όταν το πρώτο διήμηνο που είχα σταματήσει που είχα βασικά ξεκινήσει να ασχολούμαι με την ομάδα όμως, όχι που απλά σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο. Εννοείται δεν έχω βγάλει την ποδοσφαιρίστρια από μέσα μου.
0: Α.
1: Στο θέμα της προπόνησης την είχα βγάλει. Στο θέμα του αγώνα και γενικά στη συμπεριφορά δεν την έχω βγάλει την ποδοσφαιρίστρια από μέσα μου. Δεν είναι εύκολος ο ρόλος, δεν είναι εύκολη η μετάβαση. Αν και ήταν πολύ συνειδητοποιημένο το να σταματήσω.
0: Ναι.
1: Εάν όμως κάποιος με είχε προειδεάσει και μου έλεγε ότι ξέρεις τι, θα γίνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έλεγα, οκ, παίζω.
0: Σκέφτηκες φέτος ότι ίσως θες να επιστρέψεις?
1: Όχι. Από τη στιγμή που είπαμε, από τη στιγμή που είπα τέλος και έγινε και η βράβευση της Εθνικής, έγινε ότι έγινε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Όφι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γυρίσω, έστω και ας παίξω ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν θα το κάνω.
0: Άρα ήσουν απόλυτα σίγουρη για την απόφασή σου, έτσι?
1: Ναι, για την απόφασή μου να σταματήσω ήμουν σίγουρη. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρη αν.
0: Αν θες να συνεχίσεις σαν team manager κάπου.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι ήταν που σε δυσκόλεψε. Ενώ είσαι πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, είδες κάτι καινούριο, κάτι εντελώς διαφορετικό, αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι απέναντι πλευρά. Και όταν είσαι στην απέναντι πλευρά, έχεις μάθει βασικά να είσαι παίχτρια και μια στιγμή περάσεις απέναντι, είναι λίγο. Έτσι έφαγα πολλές κρυάδες, ας το πω έτσι.
0: Σου ήρθε και λίγο απότομο.
1: Απότομο δεν μου ήρθε, γιατί μου άρεσε το ότι συνέχιζα να είμαι μέσω γήπεδο. Δηλαδή δεν μου έλειψε το γήπεδο σαν γήπεδο, δεν μου έλειψε η συνθήκη όλη αυτή. Ήμουνα μέσω γήπεδο από τις ακαδημίες, το ΚΑΠΑ17, στη μεγάλη ομάδα και μου άρεσε όλο αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολος ρόλος, ας το πω και έτσι. Αν ήξερα όλες αυτές τις αρμοδιότητες που, και πόσο μάλλον μιλάμε για μια ομάδα που δεν είναι επαγγελματική, να έχουμε 35 άτομα staff και ο καθένας να έχει ένα ρόλο ξεκάθαρο και απλά κάνεις τη δουλειά σου και τελειώνεις. Εντάξει, από την άλλη βέβαια μου άρεσε γιατί συνεργάστηκα με ανθρώπους που πλέον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και για μένα αυτό είναι το βασικό, όπως είναι ο Νίκος ο Λαχανάς. Δεν θα τον πω με το επίθετό του, γιατί έτσι τον ξέρουμε
0: όλοι. Λαχανά τον ξέρουμε όλοι.
1: Τα δύο κορίτσια που ήταν εκεί, η Άλισσα με την Ελίζα, που πάντα βοηθάνε εκείνη εκεί.
0: Και την Ελίζα, με την οποία είναι πάνω από 20 χρόνια φιλία σας, έτσι.
1: Ναι, γνωριζόμαστε
0: Μιλάμε για πάρα
1: τουλάχιστον.
0: πολλά χρόνια.
1: Ναι, γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια. Και με την Έλσα το ίδιο. Και την Έλσα στον
0: Ναι,
1: Εργοτέλ
0: σωστά.
1: την πρωτογνώρισα. Γενικά και με τα παιδιά από το προπονητικό επιτελείο και με τον πρόεδρο, με όλους. Δεν έχω να πω κάτι κακό. Εγώ προσωπικά σαν Δανάη. Μπορεί κάποιος άλλος να γυρίσει να πει τι λες. Εγώ έτσι είμαι. Αυτό λέω, αυτό είναι για μένα και το ποδόσφαιρο είναι το τι γίνεται έξω από τη ζωή και όχι στα 90 λεπτά ή στη μία ώρα προπόνηση.
0: Υπήρχε φέτος αγώνας στον οποίο να ήθελες να μπεις να παίξεις.
1: Ναι, ναι. Μόλις γινόταν κάποια μανούρα, έλεγα του Νίκου.
0: Καλά, ήσουν και πρώτη στις μανούρες
1: κάποτε. Γι' αυτό. Η μανούρα πάντα μου άρεσε, με ανέβαζε ψυχολογικά, έτσι να νιώσει λίγο την ίντριγκα, την αδρεναλίνη.
0: Δεν είχες δελτίο όμως. Είχες
1: ενεργό
0: δελτίο.
1: Είχα. Okay. Είχα ενεργό δελτίο μέχρι που το Γενάρη, όχι, λίγο πριν το Γενάρη ενεργοποίησα το προπονητικό, το δίπλωμά μου, οπότε σταμάτησε να ισχύει.
0: Προπονητικά μέχρι που έχεις φτάσει σε δίπλωμα.
1: Το ΕΦΑΒΙΤΑ.
0: Α, είσαι το ΕΦΑΒΙΤΑ. Ναι. Δύσκολο.
1: Από το 2013, όταν το έκανα το 2013, ήμουν ακόμα στην Κύπρο όταν το έκανα, οπότε όταν το έκανα το 2013, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που κάνουν τώρα τα παιδιά.
0: Είδες όμως πάρα πολλές διαφορές σχετικά με το ποδοσφαιρικό, όπως το ξέρουμε εμείς, όπως το ξέρει κάποιος που παίζει ή ένας οποιοσδήποτε, με όταν αλλάζεις το μετερίζει και πας από εκείνη την πλευρά, μιλάμε τώρα για δύο διαφορετικούς κόσμους. Έτσι το εξέλαβα εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν μου είπε κανένας πώς είναι, αν είχα κάποιον να μου έλεγε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Ίσως και να, όχι να μην είχα πάρει την απόφαση να σταματήσω, θα σταματούσα. Ίσως να μην είχα πάρει την απόφαση να αλλάξω αυτό, να μπω βασικά σε αυτό το ρόλο. Ίσως να απήχα, ίσως να είχα κάποιον άλλο ρόλο πιο ελαφρύ.
0: Είναι δύσκολο αυτό που είχες αναλάβει. Και προχθές είχα βασικά τη Δευτέρα που θα έχω κοντά μου τον Νικόλα το Σουτζή. Η μία από τις ερωτήσεις που σκέφτομαι να του κάνω και κολλάει τώρα στο να το κάνω και σε σένα είναι ποιος έχει περισσότερο άγχος, ο προπονητής ή ο ποδοσφαιριστής. Οπότε σε ρωτάω τώρα, ποιος έχει περισσότερο άγχος, ο ποδοσφαιριστής ή ο team manager από το μετερίζι που είχες εσύ φέτος.
1: Ο team manager. Εγώ σαν παίχτρια δεν είχα άγχος. Και τι άγχος να έχεις, σαν ποδοσφαιρίστρια ή ποδοσφαιριστής, την ώρα που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, τελειώνουν όλα.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνεις να αγχωθείς. Ενώ έξω, δεν θα σπάσει
0: κανένα. Έξω τα τρέξεις εσύ όλα. Όταν είσαι παίκτης, πας κάνεις την προπόνησή σου, πας παίζεις τον αγώνα κτλ. Όταν έχεις άλλο μετερίζει, όλα αυτά για να γίνουν, χρειάζονται και κάποια άτομα από πίσω. Έτσι.
1: Όχι ότι το να είσαι παίκτης ή παίχτρια είναι εύκολο, γιατί πλέον
0: έχει
1: με τα δεδομένα του 2026
0: βάρος, ναι.
1: Που οι παίχτες όλοι κάνουν και τα έξτρα τους. Βλέπουν τα GPS αυτοί που πρέπει να τα δούνε. Υπολογίζουν το κάθε βήμα, την κάθε κίνηση.
0: Όλα.
1: Ακριβώς.
0: Όλα.
1: Δεν είναι εύκολο ούτε να είσαι ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστρία. Απλά τα 90 λεπτά τουλάχιστον του αγώνα ή της προπόνησης, σαν ποδοσφαιριστρία είχα μηδέν άγχος. Ενώ απ' έξω δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δηλαδή, όταν ήρθε ο κύριος Κατικαρίδης στην ομάδα, που ήταν πάντα έτσι τόσο ήρεμος και ήπιος. Και του λέω, coach, με κνευρίζεις. Μετά τον αγώνα, ας πούμε, που συζητούσαμε πάντα μετά τους αγώνες για τα. Του λέγαμε, με κνευρίζεις. Δεν γίνεται να είσαι τόσο ήρεμος. Λέει, εντάξει, και είναι λογικό ότι έχει γίνει προπονητής πάρα πολλά χρόνια, οπότε το έχει λίγο

0: Όχι, μετριάς και
1: Ναι.
0: εντάξει, το βλέπει διαφορετικά, αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες και εγώ το ίδιο νιώθω όταν κάποιος είναι, όταν εγώ είμαι μέσα στην ένταση και ο άλλος είναι πάρα πολύ ήρεμος, λέω,
1: Γιατί, πώς μπορεί,
0: ναι,
1: ναι.
0: πώς
1: Ο
0: μπορείς.
1: coach, ας πούμε, ήταν έτσι. Ο coach ήταν, δεν θα τον άκουγες να ξεφεύγει ούτε από τα όρια, ούτε να φωνάξει, να ουρλιάξει. Τίποτα. Ό,τι
0: Αίτητος ο
1: ήθελε να.
0: τίμος, δηλαδή.
1: Καμία σχέση.
0: Το άκουσα
1: Ό,τι.
0: αντίθετο, ε.
1: Ναι. Ό,τι ήθελε να σου πει, ακόμα και νευριασμένος να ήταν, θα σου το έλεγε με τόσο όμορφο τρόπο που έλεγες. Δεν μπορεί, μου κάνει πλάκα, ας πούμε. Δεν γίνεται.
0: Παίρνεις και πολλά πράγματα όμως από αυτούς τους ανθρώπους. Πολλά. Και με βάση την εμπειρία του, έτσι.
1: Φέτος έκανα πιο πολλούς αγώνες με κάρτα από ό,τι όταν έπαιζα.
0: Κι εγώ το ίδιο.
1: Φέτος είχα πιο πολλές κάρτες από ό,τι πέρυσι, ας πούμε, που αγωνιζόμουν. Πέρυσι έχασα ένα παιχνίδι σε όλο το πρωτάθλημα. Φέτος έκατσα 2-3 φορές στην κερκίδα και δεν το τελείωσα κιόλας το πρωτάθλημα. Δηλαδή έφυγα 5 αγωνιστικές πριν το τέλος.
0: Αναφέρθηκες μόνη σου στην αποχώρηση. Πριν πάμε στην αποχώρηση, όμως, θέλω να σε ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες 2 μέρες μονοπολεί το ενδιαφέρον και των φίλων του Όφη, οι οποίοι αναρωτιούνται τι έχει συμβεί. Το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του Όφη δεν πήρε αδειοδότηση για να συμμετέχει τη νέα χρονιά στην Α Εθνική. Εσύ, λοιπόν, εκ των έσω θέλω να μου πεις τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γιατί είδαμε και μία ανακοίνωση χθες από την ομάδα όπου έριξε τον μπαλάκι στον ερασιτέχνη.
1: Δεν θα μπω στη διαδικασία ποιος φταίει και τι φταίει.
0: Σωστά.
1: Η ουσία είναι ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία του στο να λυθεί. Και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει αίσιο τέλος και δεν θα το θυμόμαστε ως κάτι κακό. Δεν θεωρώ ότι καμία πλευρά του ΟΦ, είτε αυτό λέγεται είναι ο κύριος Περακάκης, είτε είναι ερασιτέχνης, είτε είναι ΠΑΕ, κανένας από τους τρεις αυτή τη στιγμή δεν θέλει να μείνει αυτό το κακό σχήμενο πάνω από τον Όφη.
0: Άρα θεωρείς ότι είναι κάτι που λύνεται εύκολα, θα λυθεί άμεσα, ας πούμε.
1: Εντάξει, υπάρχει έφεση, έχει γίνει έφεση, οπότε θεωρώ ότι είναι σύντομα, ευελπιστώ ότι σύντομα θα λυθεί.
0: Θα ήταν μία μαύρη σελίδα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια στο τμήμα του ποδοσφαίρου των γυναικών, η αλήθεια είναι. Και αυτό τώρα που συνέβη, θορύβησε αρκετό κόσμο.
1: Λογικό είναι να θορυβηθεί ο κόσμος, αλλά όλος αυτός ο κόσμος που δεν ξέρει ουσιαστικά τι πρέπει να κάνει η Δανάη που ανήκει π.χ. στον Όφη για να πάρει αδειοδότηση η ομάδα ή δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει η Χρύσα π.χ. Δεν είναι απλό. Ναι, μεν δεν είναι σωστό που δεν έχει πάρει αδειοδότηση η ομάδα, όμως μπορεί να λυθεί. Τώρα το να καθόμαστε και να λέμε και να ξαναλέμε και να ξαναγράφουμε και να ξαναγράφουμε, για μένα ούτε αυτό το θεωρώ σωστό.
0: Σίγουρα καλό δεν κάνουν.
1: Είδα ένα πολύ ωραίο σχόλιο εχθές και έγραφε ένας κύριος, νομίζω, ότι τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε.
0: Το είδα κι εγώ.
1: Αυτό, ας πούμε, ήταν τέλειο. Εγώ από όλα αυτά τα σχόλια κράτησα αυτό.
0: Ναι, το είδα. Όντως.
1: Και έτσι πρέπει να είναι, θεωρώ. Τώρα το να κάθεσαι να καταδικάζεις τον κάθε πρόεδρο ή τον κάθε παίχτη ή παίχτρια ή προπονητή ή προπονήτρια, δεν θα βοηθήσει ποτέ κανέναν. Αλλά θεωρώ ότι επειδή λέμε για την αδειοδότηση, πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες ότι θα έχει αίσιο τέλος.
0: Αναφέρθηκες στην αρχή στο πόσο δύσκολο ήταν να είσαι team manager της ομάδας. Και πριν λίγο είπαμε και για την αποχώρησή σου. Το ένα έχει να κάνει με το άλλο. Ήταν άλλοι λόγοι που αποφάσισες να αποχωρήσεις.
1: Όχι, ήταν καθαρά προσωπικοί οι λόγοι που αποφάσισα να αποχωρήσω. Προσωπικοί που είχαν βέβαια να κάνουν με το βάρος όλο αυτό που είχα φέτος στην ομάδα. Όταν υπήρχαν μέρες που εγώ ξυπνούσα και δεν ένιωθα καλά με μένα και δεν ήμουνα σίγουρη για αυτό που πήγαινα να κάνω μετά από ένα σημείο και μετά, έφτασα στο σημείο να πω ότι ξέρεις τι, καλύτερα να κάνω ένα βήμα πίσω, να αποχωρήσω. Δεν ήμουνα 50-50 για πολύ καιρό. Ίσως βέβαια θα έπρεπε να το έχω κάνει από το Γενάρη. Γιατί τότε ξεκίνησα να το επεξεργάζομαι. Απλά δεν ήθελα να αφήσω κανέναν πίσω. Εντάξει, οι παίχτες πρώτης ομάδας εννοείται ότι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο και ότι αυτή είναι η δουλειά μας, το πήγαινε έλα, ας το πω και έτσι. Να σου πω την αλήθεια, το πιο δύσκολο

0: όλη αυτή την αποχώρησή μου το πέρασα με τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 17.
1: Αχα.
0: Δηλαδή όταν έπρεπε να κάτσω...
1: Τα κορίτσια, ναι, λέμε έτσι, που έχεις κάνει τρομερή δουλειά εκεί, γιατί τα έχω δει σε φιλικά. Ασχέτως ότι τρέχουν απίστευτα πάνω κάτω, υπάρχει και ταλέντο σε αυτήν την ομάδα.
0: Ναι, υπάρχει πολύ ταλέντο και υπάρχει πολύ αγάπη σε αυτήν την ομάδα. Και αυτό για μένα ήταν το δυσκολότερο κομμάτι του αντίο σε εισαγωγικά. Γιατί δεν έχω χάσει ούτε τα παιδιά, ούτε τις παίχτες της μεγάλης ομάδας, κανέναν.
1: Δεν υπήρχε η επιλογή να μην είσαι team manager στην πρώτη ομάδα, αλλά να είσαι με τα κορίτσια.
0: Για μένα όχι. Ήταν ή εκεί σε όλα ή τίποτα.
1: Α, έτσι.
0: Για μένα, σαν Δανάη. Για μένα αυτό ήταν το σωστό και το... θεώρησα ότι ήταν καλύτερο να κάνω εγώ ένα βήμα πίσω για να αποχωρήσω, για να αρχίσω να αισθάνομαι κι εγώ καλύτερα, σαν Δανάη. Και μπορεί να έκανε και καλό στην ομάδα αυτό.
1: Ξέρεις, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και ξέρω το δυναμισμό που έχεις και τη δυνατή προσωπικότητα. Και μου κάνει εντύπωση το ότι σε δυσκόλεψε όλο αυτό. Και τι θέλω να πω, ξέρω ότι δεν τα παρατάς και ότι όσα εμπόδια κι αν έχεις να υπερκεράσεις, θα το κάνεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι για να φτάσεις εσύ σε τέτοιο σημείο, τα πράγματα δεν ήταν σε καλό.
0: Εντάξει, επειδή γενικά ήταν μια δύσκολη χρονιά με πάρα πολλές υποχρεώσεις, ήμασταν λίγα τα άτομα που τρέχαμε όλο αυτό το project της ομάδας, γιατί δεν ήταν εύκολο, ούτε μικρό το project αυτό που τρέχαμε. Σου ξαναλέω, θεώρησα καλύτερο να το κάνω, πρώτα το έκανα για μένα και μετά για την ομάδα. Δηλαδή, δεν είχα ξεκινήσει και δεν ήμουν καλά ψυχολογικά.
1: Και άμα δεν είσαι καλά, μετά βγαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς. Οπότε θεώρησα καλύτερο το να φύγω και βλέπω ότι μου έχει κάνει και καλό το ότι αποχώρησα.
1: Είπαμε νωρίτερα ότι έπαιξε το τελευταίο σου παιχνίδι. Όταν αποφάσισες να σταματήσεις, το είχες σκεφτεί καιρό πριν?
0: Το σκεφτόμουν όλη τη χρονιά. Πλέον είχα φτάσει σε σημείο που, ξέρεις, πήγαινα στην προπόνηση κάθε μέρα ή φέτος, ας πούμε, που έβλεπα τη Βάσο του Κιδωνάκη, της έλεγα κάθε μέρα στην προπόνηση, απορώ πώς το κάνεις ακόμα. Με χαρά βέβαια, εγώ, γιατί μου αρέσει εννοείται να βλέπω τη Βάσο να παίζει, αλλά είναι τόσο πολλά τα χρόνια και δεν ήθελα να κλείσει ο κύκλος ή να πούνε τώρα που έφτασε στα πατώματα, σταμάτησε. Ήθελα να σταματήσω σε ένα καλό επίπεδο. Και τη χρονιά που σταμάτησα με τον Όφη θεωρώ ότι ήταν αρκετά καλή χρονιά.
1: Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, το θυμάμαι και εγώ αυτό που λες. Αποχωρείς λοιπόν, ενώ είσαι σε αυτό το παιχνίδι το τελευταίο και βγαίνεις. Συνειδητοποιείς τι έχει συμβεί?
0: Όλη τη βδομάδα πριν, εκεί που καθόμουν να βάζω τα κλάματα και έλεγα να είσαι σίγουρα να το ξανασκεφτούμε, να το πάμε άλλη μία, να το ξαναδούμε και μετά έλεγα μην κάνεις δεύτερη σκέψη. Έχεις πάρει την απόφασή σου, έχει βγει και από τη στιγμή που έχει βγει ότι είναι τελειωτικό, δεν θα κάνω πισωγύρισμα, δεν θα το αλλάξω όλο αυτό. Οπότε σιγά σιγά, όσο έφτανε η μέρα του αγώνα, τα συναισθήματα γυρνούσαν συνέχεια, αλλάζανε κάθε λεπτό. Πριν μπω στο παιχνίδι, έκλαιγα. Δηλαδή, όταν κάνανε το πασίγιο για να περάσω, έκλαιγα. Μέχρι που σφίριξε ο διαιτητής την έναρξη του παιχνιδιού, έκλαιγα. Εντάξει, μετά στα 90 λεπτά εννοείται ότι...
1: Μετά, ναι, κατεβάζεις ρολά, το ξέρω.
0: Ναι, και μόλις πάλι τελείωσε το παιχνίδι, πάλι τα ίδια.
1: Οι δικοί σου, τι σου είχαν πει τότε?
0: Δεν θέλω να σταματήσω. Mm. Ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου, ούτε τα αδέρφια μου, ούτε ο άνθρωπος που έχω ζωή μου βασικά. Γιατί κανένας δεν πίστευε ότι δεν ήμουν έτοιμη.
1: Μήπως πίστευαν ότι δεν θα είσαι χαρούμενη αν σταματήσεις?
0: Ίσως να παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά επειδή εγώ ήμουνα, τους έλεγα, όχι, έχω πάρει την απόφασή μου, τέλος. Προσπαθούσαν έτσι λίγο να με μεταπίσουν αυτό, αλλά σου ξαναλέω ότι από τη στιγμή που είχε βγει ειδικά στον αέρα ότι τέλος, δεν θα έκανα πίσω με τίποτα.
1: Έτσι είσαι και σαν χαρακτήρας. Να τα πάρουμε από την αρχή, να πάμε στην Εργοτέλη, που ήσουν εκεί από πολύ μικρή. Από πολύ μικρή Δανάη, που πήγαινες και σε αθλητικό, αν θυμάμαι καλά,
0: Ναι.
1: ξεχώριζες. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα κορίτσια, και στο αθλητικό που ήσουν με αγόρια, πάλι ξεχώριζες. Πώς έκανε να νιώθεις αυτό αρχικά, και δεύτερον, αν σου δημιουργούσε ένα παραπάνω βάρος, μια παραπάνω ευθύνη, ότι εγώ ξεχωρίζω, μήπως.
0: Όχι, ίσα ίσα που αυτό το ότι ήξερα ότι ξεχωρίζω
1: Μα φαινότανε, δεν.
0: μου έκανε ταυτόχρονα κακό.
1: Α.
0: Δηλαδή, όταν, γιατί θα μπορούσα ειδικά τα χρόνια πίσω να έχω κάνει μια καλή μεταγραφή, να έχω παίξει πιο ψηλά, να έχω παίξει σε καλύτερα πρωταθλήματα. Το ότι ήξερα ότι ήμουν καλή, πάντα μου έλεγα, εντάξει μωρή, κάτσε εδώ αφού κάνεις ό,τι θες, ας πούμε, καλά είναι. Και δεν είχα κάποιον για να με πιέζει ιδιαίτερα.
1: Ήταν κι αλλιώς το ποδόσφαιρο τότε.
0: Έχω
1: Έχει
0: πάει
1: αλλάξει.
0: Στο αεροδρόμιο για να φύγω να πάω στη Γερμανία και έχω γυρίσει πίσω από τα κλάματα επειδή δεν ήθελα να φύγω. Κατάλαβες.
1: Τι
0: Οπότε
1: ηλικία.
0: Ήμουνα 18, 19.
1: Α, ήσουν σε πάρα πολύ κομβική ηλικία.
0: Ναι. Και μετά από 1,5 χρόνο πήγα στην Κύπρο. Θέλω να σου πω ότι αν είχα κάποιον εκεί και μου λέει όχι, ξέρεις, όπως μου το έκανε μετά ο πατέρας μου. Μου λέει, τα έχω κλείσει όλα, φεύγεις, μπαίνεις στο αεροπλάνο, τάδε ημερομηνία.
1: Τέλος.
0: Γεια σας. Αλλά μ' άρεσε όλο αυτό που έχω περάσει, ειδικά στην Κύπρο και το προπονητικό κομμάτι που έχω πάρει μέχρι στιγμής, το έχω πάρει από εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αν ήμουν σε κάποια άλλη χώρα, αν θα το είχα αυτό.
1: Όταν ξεκινούσες, που ήσουν πάρα πολύ μικρή, αν είχες τότε τα μυαλά που έχεις τώρα, τι θα είχες κάνει διαφορετικά?
0: Πρώτα απ' όλα δεν δούλευα ποτέ παραπάνω.
1: Όπως δεν γίνεται ήμουν τώρα με τα παιδιά που προπονείς.
0: Ακριβώς. Δεν δούλευα ποτέ παραπάνω, δεν έκανα ποτέ μου έξτρα προπόνηση, δεν πήγα ποτέ από μόνη μου στο γυμναστήριο. Αυτά ξεκίνησα να τα κάνω όταν πήγα στην Κύπρο και ήμουνα επαγγελματίας, έκανα αυτό και λέω,
1: τι έκανα τόσα χρόνια,
0: Ναι. Τι έλεγα τόσα χρόνια, τι έπαιζα μπάλα, αφού δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σίγουρα θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αν το μυαλό που είχα τώρα, ναι, σίγουρα θα έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικό για πάρα πολλά χρόνια.
1: Στον Απόλλωνα είχες και επιτυχίες, θα αναφερθούμε σε αυτό αφού φύγουμε από τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης, συναισθηματικά, τι σημαίνει για σένα?
0: Ο Εργοτέλης είναι για μένα το σχολείο μου, εγώ έτσι το λέω. Τον Εργοτέλη έμασα ό,τι έκανα επαγγελματικά και μετά. Αν δεν ήταν ο Εργοτέλης, δεν θα ήμουν αυτό που είμαι σήμερα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είμαι παιδί του Εργοτέλη, πάντα ήμουν, δεν το κρύψα ποτέ έτσι αλλιώς. Και ο Εργοτέλης, αυτό που σου είπα στην αρχή, είναι το σχολείο μου. Δηλαδή τα πρώτα βήματα, τα βασικά που έκανα σε αυτή την ομάδα, έφτιαξαν τη Δανάη που σταμάτησε πέρυσι στο ποδόσφαιρο.
1: Ο Εργοτέλης ήταν η αρχή και ο Όφη το τέλος. Ο Όφη, λοιπόν, τι είναι για σένα?
0: Ο Όφη είναι αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν όλη μέρα εκεί γύρω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, να σου πω την αλήθεια, με έκαναν να αγαπήσω αυτήν την ομάδα. Αν μου έλεγες πριν 10-15 χρόνια ότι θα σταματήσει την καριέρα στον Όφη, θα σου έλεγα.
1: Ούτε εγώ θα το πίστευα.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά την αγάπησα αυτήν την ομάδα, την έκανα δικιά μου. Είναι ο κόσμος που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και είναι το κεφάλαιο ο Νίκος Λαχανάς που είναι από μόνος του. Τι να σου πω τώρα.
1: Όποιος έχει συνεργαστεί μαζί του, λέει τα καλύτερα.
0: Δεν μπορείς να πεις κάτι κακό.
1: Τρέχει τόσο πολύ.
0: Στον ύπνο του κοιμάται και λέει όφι, όφι, όφι, όφι.
1: Ναι. Το ξέρουμε όλοι πλέον αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι γεγονός. Κάποια στιγμή θα τον έχουμε και εδώ. Νομίζω ήταν στον Κορτσιδάκι φέτος.
0: Ναι, πήγαινε.
1: Τα λέει και αυτός ωραία.
0: Είναι, το έχει το μπλα μπλα.
1: Από τον Απόλλωνα. Που εκεί έζησες και επιτυχίες και έπαιξες και Ευρώπη. Τι κρατάς?
0: Στον Απόλλωνα θεωρητικά ήταν ότι πήρα πρωτάθλημα, πήρα κύπελο, βγήκα καλύτερη παίχτρια της χρονιάς, έβγαινα στην καλύτερη δεκάδα, έπαιξα Champions League. Που αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπόρεσα να τα κάνω εδώ ούτε με τον Εργοτέλη ούτε με τον Όφη. Οπότε είναι η καριέρα, θεωρώ, που έχτισα στον Απόλλωνα. Το βιογραφικό μου όλο είναι Apollo Ladies.
1: Θέλω να μιλήσουμε για το Champions League, γιατί είναι ένα κομμάτι από μόνο του που είναι σπουδαίο. Αλλά αναφέρθηκε σε Εργοτέλη νωρίτερα και σε Όφη. Πριν πας στον Απόλλωνα και ακόμα και μετά που γύρισες, θα μπορούσες να έχεις πάει και σε ομάδες που τότε, όπως ο ΠΑΟΚ ας πούμε, διεκδικούσαν πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ήρθε πολύ αργότερα, αλλά εσύ η ίδια δεν θέλησες, και το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ καλά, να, αν δεν αγωνίζεσαι εδώ, να μην αγωνιστείς αλλού,
0: και
1: έτσι.
0: Τη χρονιά που έφυγα και πήγα στο Παναθηναϊκό ήταν γιατί η ομάδα του Εργοτέλη...
1: Έπαψε να υφίσταται στην ουσία,
0: ναι,
1: για λίγο.
0: Έπεσε η ομάδα, πήγε στη Β' Εθνική. Ήμουν ακόμα καλά ποδοσφαιρικά, οπότε δεν ήθελα να παίξω και να αγωνιστώ στη Β' Εθνική. Γι' αυτό αποφάσισα να πάω και τότε στον Παναθηναϊκό. Δεν είχα ποτέ μου ιδιαίτερες βλέψεις, να σου πω την αλήθεια, να παίξω σε κάποια άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Αν και κατάφερα και έπαιξα σε τρεις. Αλλά δεν είχα βλέψεις. Γενικά δεν μου αρέσει, δεν μου άρεσε το να φύγω από το... να κάτσω ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό, να πάω στον Όφη ένα χρόνο, να πάω όπου ήθελα, όπου ήμουν, ήθελα να μένω.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό εντάξει, αν εξαιρέσει τον Παναθηναϊκό που ήταν μια σύντομη στάση.
1: Πώς ήταν αυτή η εμπειρία όμως? Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από το να είσαι εδώ?
0: Για μένα δεν ήταν ωραία εμπειρία.
1: Α, δεν πέρασε καλά.
0: Όχι, δεν... Υπήρχαν, χάρηκα που γνώρισα ανθρώπους σαν τον Πανταλέον, τον Σωτήρη, που για τον Παναθηναϊκό είναι θρύλος, είναι μέσα στον ερασιτέχνη, οπότε... και είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος, εκτός από ό,τι έχει καταφέρει να κάνει στο βόλεϊ. Αλλά γενικά δεν πήρα κάτι ιδιαίτερο από τον Παναθηναϊκό. Και δεν μου άρεσε και η Αθήνα, βασικό αυτό. Δεν είμαι παιδί της Αθήνας.
1: Πάμε ξανά στο Champions League. Πώς ένιωσες στο πρώτο παιχνίδι, όταν έμπαινες, πώς ένιωθες?
0: Το έχω ξαναπεί αυτό, θα σου πω ότι όταν έπαιξα το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Champions League, επειδή ήταν προκριματικά,
1: ναι,
0: σε ομίλους και ο Απόλλωνας ήταν πάντα η πιο δυνατή ομάδα στον όμιλο αυτόν, τα παιχνίδια δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή ήταν σαν να παίζω ένα παιχνίδι ο πρώτος με τον πέμπτο στη βαθμολογία, έκτο, κάπως έτσι. Όταν περάσαμε μετά όμως τη φάση και μπήκαμε στους 32 και έπαιξαμε πραγματικά με καλές ομάδες, ναι, εκεί θα σου πω ότι όντως είναι Champions League. Δηλαδή όντως, αν δεν είσαι καλή ομάδα και αν δεν έχεις καλές παίκτες μέσα, δεν μπορείς να πας παρακάτω.
1: Είναι για σένα το πιο σημαντικό σε επίτευγμα αυτό?
0: Νομίζω η εθνική ομάδα είναι το πιο σημαντικό. Ότι κατάφερα να αγωνίζομαι
1: τόσα πολλά
0: ναι, με τόσα χρόνια στην εθνική ομάδα.
1: Μου έδωσες πάσα για την εθνική. Σε έχω ξαναρωτήσει τι σημαίνει να φοράς το εθνόσημο. Οι περισσότεροι που τους ρωτάμε μας απαντάνε ότι δεν περιγράφεται, και πραγματικά είναι κάποια συναισθήματα που δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Το να φοράς ένα εθνόσημο λοιπόν μιας χώρας και να την εκπροσωπείς, πόσο δε μάλλον εσύ που φορούσες και το περιβραχιόνιο. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι, η λέξη σπουδαίο είναι λίγη για να το περιγράψεις.
0: Είτε φοράς το περιβραχιόνιο, είτε κάθεσαι στον πάγκο, είτε είσαι στην αρχική εντεκάδα, από τη στιγμή που είσαι εκεί και στέκεσαι και ακούς τον εθνικό ύμνο και εκπροσωπείς ολόκληρη τη χώρα, ναι, όντως, όσοι σου είπαν ότι δεν μπορείς να το περιγράψεις, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Δεν υπάρχει ένα συνέστημα που να σου πω ότι αυτό είναι και τέλος. Ή εκείνη τη στιγμή περνάνε όλα σου τα βιώματα από μπροστά σου. Δηλαδή, μέσα σε ένα λεπτό που διαρκεί ο εθνικός ύμνος όσο διαρκεί, η τρίχα σου είναι κάγκελο, τραγουδάς, ψιθυρίζεις για τη χώρα σου, για αυτό που αγαπάς, για αυτό που κάνεις.
1: Είχες, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 70 συμμετοχές με την Εθνική. Υπάρχει στιγμή που ακόμα και τώρα σε συγκινεί?
0: Νομίζω το... άσχετα με το τι έγινε όταν αποχώρησα, με τη βράβευση που μου κάνανε, επειδή έγινε και στο Ηράκλειο, σίγουρα ήταν...
1: Ήταν και η δική σου, να είναι
0: ναι,
1: διαφορετικό.
0: Ήταν έτσι πολύ ωραίο συνέστημα. Θεωρώ ότι τα δύο παιχνίδια, ένα με την Ιρλανδία στη Νέα Σμύρνη, το 1-1, και με την Ουκρανία που κερδίσαμε εδώ το 2-1, θεωρώ ότι είναι παιχνίδια που

0: τόσα χρόνια για να περάσουν δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Ήταν τόσο έντονο το συνέστημα της χαράς, της περηφάνειας που είχαμε μετά τα παιχνίδια που αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Και αναφέρθηκες και εδώ στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αγκαλιάζει την εθνική, έτσι.
0: Θεωρώ ότι όμως πρέπει να πάει και σε άλλες πόλεις.
1: Να το μάθουν κι αλλού, ε.
0: Ναι,
1: της
0: Ελλάδας. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι στα Τρίκαλα, ας πούμε, όταν παίζαμε, πάντα είχε πάρα πολύ κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη, όταν παίζαμε, είχε αρκετό κόσμο. Ναι, μεν μ' αρέσει που έχει γίνει η έδρα μας το Γεντί Κουλέ, και είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο της Κρήτης, αλλά θεωρώ ότι η εθνική ομάδα δεν πρέπει να μένει είτε είναι αντρών είτε γυναικών, ό,τι αν είναι. Πρέπει να έχουν όλη τη χαρά να μπορούν να δούνε την εθνική ομάδα.
1: Πιστεύεις ότι η εθνική γυναικών έχει σήμερα τη στήριξη που της αξίζει?
0: Εννοείς από τον κόσμο ή
1: και τα δύο. Και
0: από την Ομοσπονδία?
1: Και τα δύο. Αν και νομίζω ότι η Ομοσπονδία εντάξει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
0: Σίγουρα και ο κόσμος. Αυτό βασικά ξεκίνησε από την Ομοσπονδία για να περάσει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Η αλλαγή και το ότι εμείς στηρίζουμε και προσπαθούμε και είμαστε εδώ για ένα καλύτερο ποδόσφαιρο γυναικών. Και σίγουρα μετά ο κόσμος, όταν ο κόσμος θα πάει μία φορά να δει ποδόσφαιρο γυναικών, σίγουρα μετά θα ξαναπάει.
1: Για το ποδόσφαιρο, Δανάη, τι θυσίασες περισσότερο?
0: Δεν έχω θυσιάσει και πολλά πράγματα, να σου πω.
1: Έχεις θυσιάσει όμως το ότι όταν ήσουν πιο μικρή, άλλα κορίτσια πήγαιναν τις βόλτες τους. Εσύ ήσουν στοχοπροσιλωμένη.
0: Άκου, ήμουνα, ναι, τα 7 χρόνια που πέρασα στην Κύπρο, μπορώ να σου πω ότι εκεί ναι έκανα θυσίες. Πρώτα απ' όλα το ότι ήμουνα μακριά από τους δικούς μου.
1: Μια πολύ δεμένη οικογένεια, έτσι.
0: Που είμαι ένα παιδί, που είμαι παιδί του μπαμπά και της μαμάς και ναι.
1: Ειδικά ο μπαμπάς σου έχει μια δυναμία, το θυμάμαι αυτό.
0: Εντάξει, ναι, και οι δύο, αλλά είμαι παιδί της οικογένειας. Μ' αρέσει η οικογένεια μου. Με τα αδέρφια μου, την οικογένειά μου. Στην Κύπρο έκανα πολλές θυσίες. Mm-hmm. Το να μπορώ να είμαι πάντα σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Στον Εργοτέλη, πριν φύγω να πάω στην Κύπρο, επειδή στο εξήγησα και πριν ότι δεν ήμουν έτσι.
1: Το έχεις άλλο στο μυαλό σου.
0: Ναι, δεν έκανα πάρα πολλές θυσίες. Μετά που γύρισα, που είχα ήδη αλλάξει και μου είχε περάσει η νοοτροπία η διαφορετική στο μυαλό μου, συνέχιζα να είμαι αυτό που ήμουνα στην Κύπρο. Αλλά γενικά ήμουν ένα παιδί που μ' άρεσε το έξω. Ακόμα μ' αρέσει, όλοι το ξέρουν αυτό. Μ' αρέσει να περνάω καλά. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι. Και γι' αυτό σου είπα ότι το ότι ήμουνα καλή μου έκανε κακό. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι.
1: Θεωρείς ότι είχες λίγο πάνω από αυτή, δηλαδή.
0: Ναι, ήμουνα. Ήμουνα βολεμένη μέχρι που είδα το Champions League και λέω ξεβολέψου αν θες να παίξεις μπάλα.
1: Ακριβώς.
0: Και ξεβολεύτηκα
1: κάτι παραπάνω, ναι. Και άλλαξε. Ποιος άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια σε έχει στηρίξει περισσότερο?
0: Η οικογένεια. Ήτανε και είναι πάντα γη.
1: Εγώ σας βλέπω και στα social και σας χαίρομαι. Και άμα δω τον αδερφό σου, πάντα θα κάνουμε κάποια κουβέντα και όταν έλειψε το ρωτούσα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο δέσιμο που έχετε μεταξύ σας και η στήριξη της οικογένειας είναι το πιο σημαντικό.
0: Για μένα είναι το α και το ω. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι χωρίς την... Δεν μπορώ βασικά να καταλάβω τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτό το δέσιμο.
1: Εντάξει, συμβαίνουν διάφορα.
0: Συμβαίνουν βέβαια, ναι. Υπάρχουν καταστάσεις που δεν μπορείς να τις χαρακτηρίσεις ή να εμπλακείς μέσα σε αυτές, αλλά ναι, για μένα η οικογένεια, είτε καλό είτε κακό, ήταν πάντα εκεί, χωρίς να... και πάντα ήταν διακριτικά.
1: Ισχύει.
0: Δεν, δηλαδή, ποτέ είτε η μάνα μου, το πατέρα μου, τα αδέρφια μου δεν θα βγαίνανε να λέγανε κάτι super wow για μένα ή κάτι πάλι το αντίστοιχα κακό. Mm-hmm. Ήταν πάντα δίπλα μου, διακριτικά, όμορφα. Και γι' αυτό ίσως και όλοι όσοι έχουν συνδυάσει εμένα ξέρουν ότι πάντα θα είναι κάπου εδώ γύρω. Δηλαδή τώρα που είμαι εδώ δεν το ξέρουν. Μετά που θα πάω και θα τους πω
1: μα
0: ότι...
1: Μα γιατί δεν τις το έπες να το...
0: Δεν το λέω ποτέ. Μετά ας πούμε να μου πούνε, μα γιατί δεν μας το έπες να σε δούμε.
1: Ναι. Άντε, θα τα ανεβάσουμε στα social και θα το δουν online. Έχεις κλάψει μετά από αγώνα, θεωρώ. Μετά από τόσα χρόνια που αγωνίζεσαι, πολύ δύσκολο να μην έχεις κλάψει.
0: Σε αυτόν τον αγώνα ήταν και ο πατέρας μου στην Κύπρο, θα σου πω, που πήραμε το πρωτάθλημα στο 94, έλεγε στο 95 το μάτς. Παίζαμε Apollon Ladies Barcelona. Εμείς θέλαμε μόνο νίκη. Η Μπαρτσελόνα ήθελε διπλό αποτέλεσμα. Η ισοπαλία νίκη έπαιρνε
1: η
0: πρωτάθλημα.
1: Η κοπέλα έχει παίξει με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα και συζητάει
0: καλά.
1: Μαζί μου που έχω παίξει με αντίπαλο.
0: Μπαρτσελόνα Κύπρου, όχι την Μπαρτσελόνα το.
1: Πολύ.
0: Και βάλαμε γκολ στο 94 και 40 τόσο και πήραμε πρωτάθλημα. Φαντάζομαι ότι έκλαιγα εγώ μέσα από το γήπεδο και ο πατέρα μου από του κερκίδε. Αφού όσοι δεν τον ξέραν που τον βλέπαν να κλείσουν, λέγανε τι κάνει αυτό τώρα, γιατί κλαίει, τι έχει πάθει. Ναι, σε εκείνο τον αγώνα μπορώ να σου πω ότι έριξα πολύ κλάμα.
1: Ήταν κλάμα ανακούφισης.
0: Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο τρόπαιο που έχω σηκώσει ποτέ στα χέρια μου.
1: Ναι.
0: Και τότε ήμουνα η Βιολάρη που παίζει τώρα στην ΑΕΚ, παίζει τότε στη Μπαρσελόνα. Η Παναγιώτου που είναι τώρα σε εμάς, την είχαμε στον Απόλλωνα. Και ήταν και η Ελένη Μάρκου μαζί μου στον Απόλλωνα.
1: Τρομερή, τρομερή. Ωραία τα τρόπαια με τον Απόλλωνα και η αλήθεια είναι ότι έκανες, εκεί δούλεψες πάρα πολύ στην Κύπρο. Και εμείς που παρακολουθούσαμε από εδώ, γιατί ξέρεις, ενώ έλειπες, ό,τι κι αν έκανες, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τα site, οι ιστοσελίδες κτλ. Πάντα ασχολιόντουσαν μαζί σου και στις επιτυχίες σου και αυτό, εντάξει, λέει πολλά. Έχεις δεχτεί ποτέ άδικη κριτική και να πεις, αυτό τώρα γιατί το είπανε, ας πούμε, εγώ έτσι ή αλλιώς, γιατί να μου πούν κάτι τέτοιο.
0: Δεν, απ' τη μία δεν θεωρώ ότι είναι άδικη κριτική. Δέχτηκα κριτική το διάστημα που ήταν να έρθω, να φύγω από το Παναθηναϊκό, να έρθω στον Όφι. Mm. Γιατί εντάξει, είμαι ένα παιδί του εργοτέλη.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν το είχα ακούσει δεν είχα πιστέψει ότι θα συμβεί.
0: Και δεν ήταν απαραίτητα κριτική, απλά εντάξει, ο κόσμος δεν με ήθελε για τους χύψη λόγους στην ομάδα που οι ίδιοι αγαπάνε και έχουν τόσα χρόνια και ακολουθάνε παντού.
1: Ο Όφη όταν ξεκίνησε είχε πάρα πολλές παίκτες στο εργοτέλη. Η Ελίζα, η Βάσο, τώρα θα ξεχάσω σίγουρα κάποιους.
0: Ναι.
1: Η βάση του ήταν παίκτες στο εργοτέλη.
0: Ναι, η βάση του ήταν παίκτες στο εργοτέλη, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ σαν Δανάη ότι ήμουν πάντα...
1: Πρέπει να συνδέσεις το όνομά σου με τον εργοτέλη.
0: Ναι. Ήμουν πάντα το παιδί του εργοτέλη. Ναι. Πάντα.
1: Αλλά κατάφερες και το ανέτρεψες αυτό με την προσπάθεια που έκανες.
0: Θεωρώ πως ναι, απέδειξα στον κόσμο ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Mm-hmm. Και βασικά θεωρώ ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες όταν φεύγουν από μια ομάδα να πάνε κάπου αλλού δεν έχουν στο μυαλό τους το ότι πάω να κάνω το χειρότερο. Πάω να κάνω το καλύτερο, να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Αν βγει το αποτέλεσμα καλώς, αν δεν βγει πάλι η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει για μένα. Ναι, και αυτό που λες τώρα έχει μια βάση. Γιατί ενώ τον πρώτο καιρό καταλάβαινα και τα βλέμματα, γιατί ζούμε στο Ηράκλειο εννοείται και ξέρεις, με βλέπανε λίγο στραβά ή μου στέλνανε μηνύματα προσωπικά και τώρα που θα έρθει στον Όφη πρόσχε. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ό,τι κάνουν όλοι οι φιλάθλοι σε όλο τον κόσμο. Πλέον καταλαβαίνω ότι όταν με βλέπουν στον δρόμο έχει αλλάξει όλη αυτή η εικόνα που είχαν για μένα.
1: Τίμηση.
0: Ναι, και αυτό θεωρώ ότι είναι το καλύτερο, η καλύτερη ανταμοιβή για μένα.
1: Είναι ένα επίτευγμα κι αυτό. Από όλες τις θέσεις που έχεις παίξει, αλήθεια είναι ότι έχεις παίξει και δεκάρι, θύμισέ μου, στόπερ, σίγουρα.
0: 18, 6 και στόπερ.
1: Άρα σε αυτή
0: ναι,
1: και εκεί
0: η γραμμή,
1: ήθελα να
0: ευθεία, ναι.
1: Ποια σου άρεσε πιο πολύ το 10?
0: Στόπερ.
1: Στόπερ.
0: Ναι.
1: Μα γιατί?
0: Ηρεμία.
1: Ναι, γιατί... αλλά στο 10 δημιουργούσες, έβαζες γκολ.
0: Γιατί από στόπερ δεν δημιουργούσα, δεν έβαζα γκολ.
1: Καλά, ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, αλλά εκεί έχεις την ηρεμία σου. Στο κέντρο είναι όλοι πίσω σου, δεξιά σου, αριστερά σου, γύρω σου, πρέπει να είσαι πάντα...
1: Άρεσε ένας αρέσει που έχεις την
0: βλέπω,
1: εικόνα.
0: Ναι. Πάντα έβλεπα γήπεδο, πάντα μου άρεσε.
1: Και πριν κλείσουμε, λέγαμε εκτός αέρα, έχεις ασχολήσει με την προπονητική, οπότε κάνεις και ατομικά σε παιδιά. Είδα πρόσφατα, ανέβασες ένα βίντεο, χθες ήταν το παιδί του Καρέλη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος και ο Καρέλης έκανε μαζί τους ατομικές. Τώρα έχεις και το μικρό. Έχεις κάνει και με τον Μπουχαλάκη και με το Σάλιακα, με τους οποίους μεγάλωσαν μαζί στο Μαρτινέγκο, παρεμπιπτόντως. Και το Μαυρία. Αυτό σημαίνει οι ποδοσφαιριστές φτασμένοι εμπιστεύονται εσένα για την ατομική της προπόνηση. Και τώρα ο Καρέλης που μου λες ότι το παιδί του φέρνει κιόλας, τον εμπιστεύεται κι αυτόν σε σένα.
0: Εντάξει, είναι...
1: Γιώργο, καλά είσαι. Διάγερος,
0: πω...
1: δεν ξέρω αν θα τη βγάλει την εκπομπή. Δεν ξέρω τι το είπατε.
0: Να σου πω την αλήθεια. Ξεκίνησα με τον Νίκο. Έκανα τα personal σε μικρούς, αλλά ο πρώτος ουσιαστικά έτσι ήταν ο Καρέλης με τον Μπουρσέλη. Έκανα προπόνηση στο Μαρτινέγκο. Είχαν έρθει δυο τους, είχαν πάρει μια μπάλα, κορυδεύαν τον κόσμο. Υποτίθεται ήρθαν να κάνουν προπόνηση. Και μου λέει ο Νίκος, μήπως να μας κάνεις κάτι έτσι λίγο να... Αυτό ήταν, φαντάσου, το 19, το 20. Τότε ήμουνα μαζί με τη Σιμεωνίδη, τη Γαβριέλα, και τους κάναμε μαζί. Αλλά σιγά σιγά, δηλαδή όλα αυτά τα ονόματα που λες, σίγουρα ο Νίκος έχει παίξει το ρόλο του για να έρθουν.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος είναι ευχαριστημένος και ότι έβλεπε πόσο καλά πάει αυτό και
0: ναι,
1: αλλιώς δεν θα το έκανε.
0: Όχι, όχι. Ξεκινάμε την προπόνηση 7.30, έρχεται 8 παρά 20. Ποιος άλλος θα περίμενε 10 λεπτά να ξεκινήσει ο Καρέλης την προπόνηση.
1: Προφανώς.
0: Όχι, πλάκα καν.
1: Δεν μου λες, μου είπες ότι και ο γιος του έχει τα προσόντα του, α.
0: Ο μικρός είναι ίδιος ο Νίκος. Ο μεγάλος είναι λίγο πιο συνεισαλμένος, λίγο πιο μαζεμένος. Ο μικρός
1: άρα,
0: είναι σαν να βλέπω τον Νίκο στις πατέλες να περπατάει με μια μπάλα στο χέρι.
1: Ο μεγάλος έχει πάρει τη μαμά, ο μικρός έχει πάρει τον
0: μπαμπά
1: και κάπως
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Έχει γίνει το πράγμα. Τώρα συνεχίζεις αυτό το κομμάτι, έτσι,
0: ναι,
1: και θα συνεχίσεις και το καλοκαίρι στη μετάβαση που κάνει ποδοσφαιριστής μέχρι την
0: ναι,
1: προετοιμασία.
0: Ναι, τα personal δεν τα έχω σταματήσει ποτέ, να σου πω την αλήθεια, και δεν έχω σκοπό να τα σταματήσω κιόλας. Γιατί είναι μια διαδικασία που με ευχαριστεί και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αχ, ατομική... πριν χρόνια να μην το ξέρω να έρθω να κάνω κι εγώ μήπως.
0: Κρίμα. Κρίμα που τώρα είναι αργά.
1: Τι είναι αργά, είμαι μικρή ακόμα.
0: Θα σου βρω, εγώ θα σου βρω να πας, άμα θέλεις να πας.
1: Όχι,
0: σου βρω.
1: Εντάξει, τώρα, εντάξει, την έχουμε κόψει. Πάω κι εγώ στον πάγκο, ξέρεις, φοράω τα ρούχα, πάω στον πάγκο, έχω το δελτίο και κάνω απλά και τσακώνω, όπως κάνεις κι εσύ.
0: Και γιατί πρέπει να φοράς τα ρούχα για να τσακώνεις, γιατί δεν φοράς τα δικά σου τα ρούχα?
1: Γιατί έχω το δελτίο της ομάδας. Υποτίθεται είμαι ποδοσφαιρίστρια, υποτίθεται. Πάντα
0: μάλιστα.
1: Υποτίθεται.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ που ήρθες.
0: Κι εγώ.
1: Μία ακόμα απολαυστική συνέντευξη μαζί σου, όπως πάντα. Και εύχομαι να τα πούμε τη νέα χρονιά. Δεν ξέρω από τι μετερίζει. Θα είσαι, πού θα είσαι, γιατί θα είσαι.
0: Ελπίζω στην ηρεμία μου.
1: Αν αυτό σε ευχαριστεί, αυτό σου εύχομαι. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που ήρθες. Και εύχομαι τα καλύτερα και ηρεμία.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Αυτή ήταν η Δανάη Σιδηρά. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε εκείνη ώρα για τα μπαράζ της ΓΑΜΑ Εθνικής για την άνοδο στη Super League 2 και θα συνδεθούμε τώρα με τον αγαπητό συνάδελφο τον Κωνσταντίνο Τολάπα. Έχουμε να τον δούμε από όταν τελείωσαν τα play-out εδώ του ομίλου μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σου Χρήση, καλησπέρα.
0: Σε βλέπουμε και στο YouTube με τις εκπομπές σου πάντα για την ΓΑΜΑ Εθνική και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτή. Σε διαβάζουμε στο athletico.gr. Βλέπεις, σήμερα είμαι τέρμα διαβασμένη, δεν μπορείς να
1: πεις. Έτσι, μπράβο, μπράβο.
0: Συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνεις. Βλέπω ότι έχεις παρακολουθήσει όλα όσα έχουν συμβεί. Να ξεκινήσουμε να πούμε τι γίνεται τώρα που έχουμε την τελευταία στροφή, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία δεν είναι.
1: Σωστά, σωστά, τελευταία αγωνιστική.
0: Οπότε θέλω να μου δώσεις, Κωνσταντίνε, τα σενάρια. Γιατί ο Εθνικός με τη νίκη που έκανε μπήκε μέσα στο κόλπο, αλλά δεν ξέρω αν του έφτανε αυτό.
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι στο Βόρειο Όμιλο, στα μπαράζ τα αντίστοιχα, ο Παθακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι οι δύο ομάδες οι οποίες ανέβηκαν.
0: Ωραία.
1: Πήραν την διευθυντήριση του προβιβασμού, θα πάνε στη Super League 2 του χρόνου.
0: Χαρά μας είναι αυτό. Δύο ομάδες ιστορικές να επιστρέφουν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι πραγματικά πολύ καλό για
1: είναι
0: το
1: κέρδος για τη Super League 2. Είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Ο Παθακικός μετά από 9 χρόνια, ο Απόλλων Καλαμαριάς μετά από 2. Και ουσιαστικά η ομάδα της Καλαμαριάς θα είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Θεσσαλονίκης στη Super League 2, πλην του ΠΑΟΚ Β, που δεν το βάζω στην κουβέντα. Βάζω εδώ ότι ο αμυγός ομάδα καθαρή που λέμε, χωρίς Β' ομάδα.
0: Σωστά.
1: Τώρα πάμε στο Νότο. Στο Νότο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπάχαλο, διότι εκκρεμεί η τύχη της αναμέτρησης Πύργος Ζάκυνθος, η οποία είχε διακοπεί στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης εξαιτίας ρήψης μπουκαλιών. Ο ποδοσφαιριστής Μιχάλης Μπαστακός της Ζακύνθου υποστήριξε ότι ένα από αυτά τον βρήκε στο κεφάλι, ένιωσε ζαλάδες και το μάτς διεκόπη.
0: Έχουμε τα σχετικά πλάνα για αυτό που μας αναφέρεις, γιατί ήθελα να το σχολιάσουμε. Ο Μπαστακός, ναι, γιατί είχαν πει από τον πύργο ότι πανηγύρισε προκλητικά. Βλέπουμε στο βίντεο ότι ο Μπαστακός αυτό που έκανε ήταν όπως πανηγύριζε, απλά έπεσε. Εξάπλωσε στην ουσία, άνοιξε τα χέρια, ναι, του και εξάπλωσε. Αυτό ήταν ο πανηγυρισμός. Μετά άρχισε μια ρήψη μπουκαλιών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιο εξ αυτών ο ίδιος υποστηρίζει ότι τον πέτυχε στο κεφάλι. Και εν συνεχεία πήγε και στο νοσοκομείο, σωστά.
1: Σωστά. Σηκώθηκε ο Μπαστακός, έκανε κάποια βήματα. Στην πορεία όμως είπε στην γιατρό του γηπέδου, του αγώνα, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, νιώθει ζαλάδες, ήρθε το πρώτο τον πήρε, έφυγε στο νοσοκομείο, έκανε τρεις εξετάσεις και αφέθηκε. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο για να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ωστόσο, το διαιτητής ως όφιλε διέκοψε την αναμέτρηση, διότι υπήρχε τραυματισμός ποδοσφαιριστή, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος. Και θα πω λίγο έτσι και το οξύμορο της υπόθεσης, ότι επειδή η ζαλάδα είναι ένας όρος ιατρικός, ο οποίος δεν μπορεί κάποιος, δεν υπάρχει κάποια διάγνωση, ένας τρόπος, μια εξέταση για να αποδειχθεί αν λέει αλήθεια ή όχι. Ωστόσο, οφείλει και σωστά όφειλε τότε ο διαιτητής να διακόψει το μάτς. Αυτό δεν το συζητάμε.
0: Η ΔΕΑΒ, λοιπόν, ήδη, ναι, έχει ανακοινώσει. Τώρα βλέπουμε τον πανηγυρισμό του. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Βλέπουμε και τα μπουκάλια. Δηλαδή, ότι έγινε ρήψη και μάλιστα πάρα πολλών μπουκαλιών είναι γεγονός. Έτσι, το βλέπουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ωστόσο, είναι... η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και περιμένουμε την ΕΠΟ για να δούμε αν τιμωρήσει, ναι, και πώς θα τιμωρήσει, έτσι ώστε να ξέρουμε και τι θα γίνει με τα υπόλοιπα παιχνίδια και με τις ομάδες που ανεβαίνουν.
1: Ναι, να πω, Χρήστα, ότι η ποινή της ΔΕΑΒ δεν έχει καμία σχέση με την εξέταση από την Πειθαρχική Επιτροπή. Διότι η ΔΕΑΒ τιμωρεί τις ρήψεις μπουκαλιών.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: είναι
1: τιμωρεί
0: κάτι
1: τον τραυματισμό. Έτσι, η ΔΕΑΒ δεν λέει είναι τραυματισμός. Η ΔΕΑΒ λέει μία αγωνιστική επειδή πέσανε μπουκάλια. Τέλος. Τώρα, την Πέμπτη θα ξεκινήσει. Θα γίνει η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης, την ερχόμενη δηλαδή Πέμπτη. Μετά θα βγει η απόφαση και όποιος θεωρεί ότι η απόφαση τον αδικεί θα στραφεί στην Εφέσιο. Και υπάρχει και το τρίτο νομικό, η τρίτη νομική οδός που είναι το ΚΑΣ. Ωστόσο, την Κυριακή έχουμε δύο μάτς Άρης Πετρούπολης Πύργος και Ζάκυνθος Εθνικός. Εδώ τα πράγματα έτσι όπως είναι τώρα, χωρίς αυτό το παιχνίδι και χωρίς να πούμε

0: ποιο θα πάρει το μάτς και ποιο όχι. Ας το βγάλουμε το μυαλό μας. Ο Άρης Πετρούπολης που έχει 8 βαθμούς με νίκη ή ισοπαλία πανηγυρίζει άνοδο στη Super League 2 ανεξάρτητα με την έκβαση της υπόθεσης Πύργος Ζάγκηθος. Ο Εθνικός από τη δική του πλευρά θέλει μόνο τη νίκη για να πάει, έχει 5 βαθμούς, να πάει στους 8 και κατά πάσα πιθανότητα θα έχει εισιτήριο προβιβασμού. Η Ζάκυνθος με άσοχη και αυτή έχει εισιτήριο προβιβασμού εάν πάρει το μάτς στα χαρτιά με τον Πύργο και ο Πύργος θέλει μόνο νίκη στην Πετρούπολη και μετά να περιμένει να δει αν θα τιμωρηθεί ή όχι. Το Πύργος Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή με τα υπάρχοντα δεδομένα κατοχυρώνεται υπέρ της Ζακύνθου με 3-0 και ο Πύργος κινδυνεύει με αφαίρεση ενός βαθμού. Εάν ισχύσει ότι ο Πύργος θα τιμωρηθεί με έναν βαθμό, ακόμα και αν εκεί στην Πετρούπολη δεν έχει καμία ελπίδα ανόδου. Γι' αυτό λοιπόν η ουσία ποια είναι, είναι ότι γίνονται δύο παιχνίδια την Κυριακή, τα οποία δεν ξέρει κανείς πλην του Άρη Πετρούπολης, δεν ξέρει κανείς από τους τρεις τι πρέπει να κάνει για να ανέβει, διότι εκκρεμεί ένα μάτς. Θα έπρεπε κατά την άποψή μου να αναβληθεί η αγωνιστική, να εκδικαστεί η υπόθεση, να τελεσυνδικήσει τάχιστα. Δηλαδή μέσα σε 2 μέρες εκδίκαση, απόφαση, έφεση, απόφαση γρήγορα. Δηλαδή σε μια εβδομάδα, 10 μέρες να έχουμε την οριστική απόφαση και μετά οι ομάδες να παίξουν το μάτς για να ξέρουν τι θέλει ο καθένας. Γιατί τώρα θα πω το πάρα πολύ απλό, ότι αν ο Πύργος χάσει την Πετρούπολη, δεν έχει κανένα λόγο να κυνηγήσει την υπόθεση. Εάν όμως νικήσει την Πετρούπολη, τότε θα κινήσει γη και ουρανό για να μην τιμωρηθεί και να πάρει εισιτήριο ανόδου ή να συνεχιστεί το παιχνίδι από το 23ο λεπτό και εκεί να δει κάθε φορά τι θέλει για να ανέβει. Είναι παράλογα πράγματα αυτά.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί το παιχνίδι με βάση τα όσα έχουν καταγραφεί?
0: Ναι. Ναι. Τα σενάρια είναι 3. Ή θα συνεχιστεί το παιχνίδι διότι θα κρίνει ο δικαστής της Ιστορικής Επιτροπής της ΕΠΟ και της ΕΠΕΣΕΟΝ ότι το μπουκάλι το οποίο φέρεται να χτύψει τον Μπαρθακό δεν είναι τέτοιας δυναμικής για να πει ο ποδοσφαιριστής ότι ζαλίστηκα και το μάτς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή να μην πιστέψει, ας το πούμε, ότι είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Έτσι. Και να πει θα πούμε θα γίνει.
1: Μιλάμε για μια ρίση από την κερκίδα και θα πούμε για το αν ήταν...
0: Θα πούμε εάν ο ποδοσφαιριστής όντως τραυματίστηκε ή κρίνει ψαρκή ότι δεν ισχύει ο τραυματισμός του. Εγώ λέω το σενάριο. Εντάξει. Τώρα, το δεύτερο σενάριο είναι να πάρει το μάτι στα χαρτιά η Ζάκυνθος και ο Πύργος να έχει αφαίρεση ενός βαθμού διότι το μάτι διεκόπη υπό δική του υπαιτιότητα. Και το τρίτο σενάριο είναι ο Πύργος να πει να παρουσιάσει κάποιο στοιχείο στο οποίο να λέει ότι δεν διεκόπη το μάτς με δική μου παιτιότητα, αλλά θα χάσω το μάτς στα χαρτιά. Αυτό έχει γίνει με την περίπτωση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πρόπερση με το μπουκάλι που δέχτηκε ο Χουάνκαρ στο κεφάλι.
1: Α, υπάρχει διεκασμένο.
0: Ναι, το μάτς διεκόπη. Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με -1, πήγε στο ΚΑΣ και το ΚΑΣ του είπε δεν θα αφαιρεθεί ο βαθμός. Μόνο θα χάσει το μάτι στα χαρτιά. Έχουμε πολύ δρόμο, με λίγα λόγια.
1: Κάθε χρόνο κάτι συμβαίνει να μην κάτι υπάρχει συμβαίνει. Ηρεμία. Ναι. Ερώτηση πριν σε αποδεσμεύσω. Αν ο Εθνικός κερδίσει τη Ζάκυνθο, ό,τι και αν γίνει μετά από τα υπόλοιπα σενάρια, ο Εθνικός έχει ανέβει, όχι?
0: Όχι. Όχι. Ο Εθνικός δεν θέλει, αν ισοβαθμίσει με τη Ζάκυνθο, οι δυο τους. Η Ζάκυνθος έχει 5. Και παίρνει το μάτς στα χαρτιά με τον Πύργο και πάει 8. Ο Εθνικός κερδίζει τη Ζάκυνθο και από 5 πάει 8. Ισοβαθμούν οι δυο τους. Τα μεταξύ τους παιχνίδια θα έχουν από μία νίκη. Ναι. Και μετά πάει στα μεταξύ τους μάτς η διαφορά των γκολ. Η Ζάκυνθος έχει νικήσει το Μοσχάτο 1-0. Αυτό σημαίνει ότι ο Εθνικός θα πρέπει να νικήσει με 2 γκολ διαφορά. Και πάνω. Εάν νικήσει με 1, μετά θα πάμε στη συνολική διαφορά τερμάτων. Όλα τα γκολ, μέσα έξω. Αλλά εδώ, τι θα υπάρχει, πού μπλέκουμε? Αν η Ζάκυνθος πάρει το μάτι στα χαρτιά με τον Πύργο, είναι 3-0. Οπότε η Ζάκυνθος θα υπερτερεί στη θεωρητική ισοβαθμία. Και για να το κλείσω, υπάρχει και το ακραίο σενάριο, όχι ακραίο σενάριο, υπάρχει και σενάριο υπαρτό, διπλό του Πύργου στην

0: Μετρούπολη διπλό του Εθνικού στη Ζάκυνθο και οι τέσσερις ομάδες στους 8 πόντους εάν η Ζάκυνθος πάρει το μάτς στα χαρτιά με τον Πύργο. Τετραπλή ισοβαθμίες 8. Όλα τα σενάρια τα είπα.
1: Εκεί τι γίνεται?
0: Εκεί θα πάει τα μεταξύ του μάτς θα έχουν από 8, θα πάνε τα γκολ, η συνολική διαφορά τερμάτων.
1: Απίστευτο. Πού θα κρυθεί η άνοδος, ε?
0: Ναι,
1: πού θα κρυθεί
0: ναι,
1: μια ολόκληρη χρονιά?
0: Για όλες τις ομάδες, ναι.
1: Το καλό είναι ότι ενώ υπήρχε απογοήτευση στον Εθνικό, μετά την τελευταία νίκη έχουν πάρει πάλι τα πάνω τους, γιατί εντάξει, έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Να δούμε τι θα γίνει λοιπόν για με αυτό. Είμαστε σε επαφή, Κωνσταντίνα, για τα νεότερα.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εννοείται, εννοείται. Και ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από την ΓΑΜΑ Εθνική. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή της Παρασκευής. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να δείτε τον Όφη. Τη Δευτέρα θα έχουμε και τα στιγμιότυπα στο Match Time. Από εμάς καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψης ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201, Άρκα Λοχώρη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό

υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις.

0: Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
4: Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 16 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας συνεχίστηκε με κεντρικό σύστημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, δίνοντας έμφαση στις επερχόμενες εκλογές, τις μεταρρυθμίσεις, την οικονομία και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε συσπήρωση εν όψη των εκλογών, ενώ στελέχη του κόμματος υπογράμμισαν την ανάγκη για αυτοδύναμη κυβέρνηση και υπερασπίστηκαν το κυβερνητικό έργο απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030» συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα των επόμενων εκλογών και οι μεταρρυθμίσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως σε σύγκριση με τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου του κόμματος, κάνοντας λόγο για τοξικότητα από πλευράς αντιπολίτευσης. Για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
2: Μένει όλοι μαζί σαν μια γροθιά για να πούμε άλλη μια φορά όλα αυτά που έχουμε κάνει, πιστοί στις αξίες μας, πιστοί στις παραδόσεις της παράταξής μας, και να διεκδικήσουμε για ακόμη μια φορά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία μας προς τις εκλογές.
3: Βρισκόμαστε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στον δρόμο για τις εκλογές του επόμενου χρόνου, του 2027, όπου στην ουσία θα τεθούν όλα τα ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα γίνει και ένας απολογισμός της τετραετίας την οποία διανύουμε. Στην ουσία είναι μια πορεία που ξεκίνησε το 2019, που στην ουσία μεταμορφώσαμε την Ελλάδα σε μια σειρά από πολιτικές και γι' αυτό και του χρόνου που θα ζητήσουμε την ανανέωση εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας, θεωρώ ότι σε σύγκριση με τα προγράμματα των λοιπών κομμάτων και με μια τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί από πλευράς αντιπολίτευσης, στο τέλος θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου μας. Παρά τα λάθη, παρά τις παραλήψεις που μπορεί να έχουν γίνει και ακόμα και τις καθυστερήσεις, νομίζω ότι το πρόγραμμα το οποίο είπαμε το 2023 το έχουμε ήδη εφαρμόσει και πάνω σε αυτό θα κριθούμε.
1: Μηνύματα για τις επόμενες εκλογές αλλά και την ενίσχυση της οικονομίας και στην αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων έστειλε ο Πρωθυπουργός με τον κατάμεστο από κόσμο χώρο του συνεδρίου κατά την πρώτη μέρα εργασιών, ενώ στην ομιλία του αναφέρθηκε στα όσα έκανε η κυβέρνησή του από το 2019 έως σήμερα. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί είναι ώρα συστράτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας κάλεσμα συσπήρωσης.
4: Στην ουσία, και η επίσημη έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου που ευχόμαστε όλοι να μας οδηγήσει στις κάλπες το 27, όπως είπε ξανά ο Πρωθυπουργός, με μια νίκη, μια νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται πρώτα απ' όλα τη συνέπεια, την προσπάθεια, το αποτέλεσμα και τη σταθερότητα που αυτή την ώρα έχει η χώρα μας.
5: Ο Πρωθυπουργός έδωσε το μήνυμα για τις επόμενες εθνικές εκλογές με ισχυρή οικονομία, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, με μια ισχυρή Ελλάδα στο εξωτερικό, μια χώρα η οποία θα

0: πρωταγωνιστεί και δεν θα ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά θα τις διαμορφώνει.
1: Το 16ο συνέδριό μας θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο νέας εκλογικής νίκης. Γι' αυτό θα είναι απολογιστικό, θα είναι αυτοκριτικό και βεβαίως θα είναι οραματικό. Ενωμένοι προχωράμε μπροστά. Η τρίτη αυτοδυναμία είναι κοντά.
2: Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την υλοποίηση του κυβερνητικού του έργου, θα συνεχίσει να έχει ως στόχο τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας και να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει πλαίσιο και είναι από τις πλέον προσπαθεί να είναι στις πλέον οργανωμένες χώρες της Ευρώπης.
3: Το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου.
4: Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τίθεται ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στην Εύα Λαμπρινού να μας πει περισσότερα. Εύα, καλησπέρα.
5: Ακριβώς.
4: Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα παραμένει με 24 βουλευτές, 3 περισσότερους από το ΚΚΕ.
5: Ακριβώς όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου, με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Να σου πω πως νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει ανάρτηση στην οποία έκανε επίθεση στην ηγεσία του κόμματος με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος στον Σοκράτη Φάμελο τώρα, ο Παύλος Πολάκης έγραψε χαρακτηριστικά πως ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή, τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 24 βουλευτές, 3 περισσότερους από το ΚΚΕ.
4: Εύα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε. Στο σκοτάδι παραμένει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μαλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου, αλλά και τους βουλευτές. Σε σύσκεψη τώρα της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη Μεταναστευτική Δομή, εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για τη στάση των τοπικών φορέων, αλλά και η ανάγκη να πάρθει ξεκάθαρη θέση.
6: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
7: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι, επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
6: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
8: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
6: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
9: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι, πρώτον, να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
6: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
10: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
6: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
11: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσον δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
6: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
4: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει στην Χερσόνησο, με την παρουσία των πρώτων επισκεπτών να δίνει ήδη όθηση στην τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις. Παρά τις ανησυχίες για τις διεθνείς εξελίξεις, οι επαγγελματίες διατηρούν θετικές προσδοκίες για σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.
6: Η φετινή τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη και ειδικότερα στη Χερσόνησο, με τους πρώτους επισκέπτες να δίνουν ζωντάνια στην περιοχή. Αν και η αύξηση της κίνησης δεν είναι ακόμη ραγδαία, η παρουσία των τουριστών είναι ήδη αισθητή στους δρόμους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
12: Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει με καλούς ρυθμούς. Δεν είναι ραγδαία ο πολιτισμός ο οποίος έρχεται, αλλά είμαστε σε καλά δεδομένα, επίπεδα.
13: Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά είναι αρχές ακόμα. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα έρχεται πιο πολύς κόσμος και θα ανοίξει η σεζόν. Νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω να έρθει ένας καλός κόσμος, να βγάλουν οι ανθρώποι χρήματα, γιατί μερικοί ζορίζονται από διάφορες χώρες, Γαλλία, Γερμανία.
14: Οι περισσότερες είναι από Γαλλία που μιλάνε γαλλικά, μπορεί Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, έχουμε και Ολλανδία, Αγγλία. Έχουμε κάτι πελάτες που μιλάνε και Ρώσικα, τώρα δεν είναι Ρωσία, είναι άλλες χώρες.
6: Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους, εξυπηρετώντας τους επισκέπτες που βρίσκονται ήδη στη Χερσόνησο. Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου, η αγοραστική συμπεριφορά διαφέρει από επισκέπτη σε επισκέπτη, καθώς κάποιοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους, ενώ άλλοι κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στην τοπική αγορά.
14: Δυστυχώς είναι προς το παρόν της βόλτας και του πεζοδρομίου που λέμε. Δηλαδή θα περάσουν, θα κοιτάξουν, λένε θα ξαναπεράσουμε και αυτό το ζούμε καθημερινά.
15: Μέρες και μέρες, ανάλογο. Μία μέρα μπορεί να πάει καλύτερα, άλλη μέρα χειρότερα, ανάλογο, αλλά ξεκίνησε. Ελπίζουμε που τα πάμε καλύτερα στο καλοκαίρι. Όταν έρθουν πρώτη φορά κοιτάνε, τώρα ανάλογο. Αν ξέρεις να πουλάς γυρίζουν, αλλιώς φεύγουν. Οι περισσότερες ψωνίζουν κάτι. Ελπίζω στα μαγαζιά φέτος θα ανεβαίνει λίγο. Γιατί αναγκαστικά όλα έχουν γίνει πιο ακριβά και ελπίζουμε και εμείς που τα πουλήσουμε παραπάνω να καλύψουμε τα έξοδα.
16: Ψωνίζουν. Απλά δεν μπορούν να πάρουν ογκώδη πράγματα λόγω των

0: των μικρών αποσκευών που έχουν. Αυτό, γιατί οι αεροπορικές εταιρείες τους χρεώνουν έξτρα τα έξτρα αν έχουν περισσότερα κιλά.
1: Την ίδια ώρα οι έμποροι επισημαίνουν πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει το κλίμα και δημιουργούν ένα προβληματισμό για την πορεία της σεζόν. Παρ' όλα αυτά, οι προσδοκίες τους παραμένουν θετικές με την αισιοδοξία να κυριαρχεί εν ώψη των επόμενων μηνών.
0: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι αν σταματήσουν όλα αυτά και στο κόλπο, θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μέχρι τώρα είναι μια χαρά, μια χαρά.
2: Έχει έρθει κόσμος.
0: Έχει έρθει πολλής κόσμος και έρχεται περισσότερος. Από ό,τι ακούω από άλλους διευθυντές ξενοδοχείων, θα έχουμε πολύ κόσμο.
3: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά όμως. Οι εθνικότητες που έχουν έρθει είναι συνηθισμένες. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Σε αυτό το μοτίβο. Απλά οι άνθρωποι είναι πολύ σφιγμένοι. Με τον πόλεμο, με την Αμερική, Ιράν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι πολύ σφιγμένοι. Σύντομα ότι υπάρχουν και κυρώσεις. Ήδη έχω ενημερωθεί από ξενοδοχεία.
1: Οι εκτιμήσεις για το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς αναμένεται σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, γεγονός που αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τοπική οικονομία και την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.
4: Νομίζω πως θα είναι μια καλή σεζόν. Δυστυχώς είναι ένα πλήγμα για μας λόγω του παραλιακού που είναι λίγο έτσι πιο κατασκευαστική η κατάσταση κάτω. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι σοβαρό. Θέμα για να μην λειτουργήσει σεζόν σωστά και ομαλά. Νομίζω πως θα είναι καλύτερα από πέρσι.
5: Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, κινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους.
6: Όσο στο ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχέα βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
7: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στο νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
7: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος μπορεί προς όραση 1, 2 ή 3 φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα 5 τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
6: Ο πρόεδρος ΕΣΥ πρώτα Γιάννης Λιονάκης έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
7: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας, αναφορικά με τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
6: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
7: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να παντρευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
5: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στην δημογραφική κάμψη και την συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
2: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
8: Έχουμε 69.895 μαθητές, όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
2: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
8: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 2022-2023 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 2023-2024 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 2024-2025 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 2025-2026 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος το 26-27 μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 11%.
2: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων. Με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
9: Τις επιπτώσεις, βέβαια, εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι επίσημοι αριθμοί κατά 400 μαθητές και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
5: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων στο Ηράκλειο επικεντρώνεται στα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι νομικοί στη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εισηγήσεις και θεματικές συζητήσεις για τις συνθήκες άσκησης της δικηγορίας και την λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.
1: Τα μείζωνα θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά δικηγόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της τρίτης ολομέλειας ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων, η οποία διεξάγεται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
10: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι συνάδελφοι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι από όλη τη χώρα ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μεταφέρουμε τα αιτήματα της νέας γενιάς δικηγόρων και και να οργανώσουμε τις θέσεις μας για την επόμενη μέρα. Είναι πολλά τα θέματα. Ένα από αυτά, το βασικότερο, είναι το θέμα της άσκησης, της κατώτατης αμοιβής, αλλά και του καθεστώτος των συνεργατών δικηγόρων. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα.

0: ζητήματα.
1: Κάποια χαρακτηριστικά ζητήματα και διαχρονικά είναι αυτά που αφορούν την άσκηση για τους ασκόμενους συναδέλφους μας, για τον καθορισμό μιας κατώτατης αμοιβής, για το χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει η άσκηση ή για τον τρόπο εξέτασής τους και για τη λήψη της δικαιωρικής ιδιότητας. Έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες ολομέλειες και για τον τρόπο αμοιβής και των νέων δικηγόρων σε εταιρείες. Και φυσικά βρισκόμαστε εδώ πέρα έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου από όπου ερχόμαστε, προκειμένου να αντιληφθούμε τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε η ολομέλεια σαν όργανο να μπορεί να διεκδικεί όχι μόνο στους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.
2: Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ολομέλειας, αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν τις επαγγελματικές προκλήσεις των νέων νομικών, τις συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος, αλλά και την λειτουργία του κράτους δικαίου στη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Συζητάμε το πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της συνεργασίας και της θεσμικής συγκρότησης αυτού του οργάνου το οποίο διαμορφώνουμε. Είναι πάρα πολλές προκλήσεις στα ζητήματα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων πανελλαδικά. Οπότε σήμερα εδώ στην Κρήτη αναζητούμε τον τρόπο να εμβαθύνουμε στη συνεργασία μεταξύ των ενώσεών μας και να προσπαθήσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό, να διατυπώσουμε πιο σαφείς θέσεις, πιο σαφείς προτεραιότητες και να εργαστούμε από κοινού για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
3: Τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τις σημερινές μας εργασίες αφορούν τον κώδικα των δικηγόρων, την ελάχιστη αμοιβή των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων και γενικά το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, το οποίο θα πρέπει να δει καλύτερα νομοθέτηση με μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες τις σημερινές, γιατί καλώς ή κακώς οι εποχές έχουν αλλάξει.
2: Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει εισηγήσεις για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους νέους δικηγόρους, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν θεματικές συζητήσεις και παρεμβάσεις γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις του δικηγορικού κλάδου.
4: Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι νέοι δικηγόροι γενικότερα. Βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος, γιατί ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει παρόλο την προηγούμενη επαφή που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε να τα πιέζουμε. Είμαστε δυναμικοί, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και στόχος μας είναι αυτή η ενότητα που υπάρχει να την διεκδικήσουμε παραπάνω, να την επικοινωνήσουμε στην κοινωνία και έξω και να μπορέσουμε να τα ζητήματα αυτά να τα μεταφέρουμε πέρα από την ολομέλεια αυτή στην καθημερινή ζωή του νέου δικηγόρου και του ασκούμενου δικηγόρου.
2: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο στην Χερσόνησο συγκεντρώνει επαγγελματίες υγείας από όλη την χώρα με επίκεντρο το σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού και τις εξελίξεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, δράσεις καινοτομίας και παρουσίαση νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών για το φαρμακείο του αύριο. Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο άνοιξε τις πύλες του στο Κρέτα Μάρη στην Χερσόνησο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας φαρμακοποιούς επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων από όλη την Ελλάδα. Με κεντρικό μήνυμα το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο, το συνέδριο εστιάζει στο σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.
5: Έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την εργασία η οποία γίνεται στα πανεπιστήμια, στα συνέδρια, στις εταιρείες και η οποία όλη αυτή η εργασία περιέχει όλη αυτή την αγωνία για το πώς θα διαμορφώσουμε το φαρμακείο της επόμενης δεκαετίας και ίσως και αργότερα.
6: Αυτό το συνέδριο αφορά πρώτα απ' όλα τους πολίτες, γιατί προσπαθούμε να αναδείξουμε πώς οι φαρμακοποιοί, οι πιο εύκολα προσβάσιμοι επιστήμονες υγείας στην κοινότητα, μπορούν να τους παρέχουν τεκμηριωμένες συμβουλές και παρεμβάσεις όσον αφορά την υγεία τους. Το δεύτερο αφορά τους φαρμακοποιούς όλης της Ελλάδας. Έχουμε τη χαρά φέτος να έχουμε ερευνητές και ακαδημαϊκούς και από το εξωτερικό.
2: Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στο κοινοτικό φαρμακείο, η συνεργασία φαρμακοποιών και δημόσιας υγείας, η καινοτομία στον χώρο της υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα επιστημονικές ομιλίες για τον σαγαρόδι διαβήτη τύπου 2, τα αναπνευστικά νοσήματα, τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και τον ρόλο του φαρμακείου στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.
6: Και φέτος η θεματολογία του συνεδρίου αποφασίσαμε να είναι το μέλλον, βαζόμενοι στο παρελθόν, βάζοντας το παρόν στην εξίσωση, θέλουμε να δούμε το μέλλον του φαρμακείου. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα, μια σειρά ομιλιών που επικεντρώνονται στο μέλλον που έρχεται για το φαρμακείο και τους φαρμακοποιούς, πώς θα αλλάξει το επάγγελμα τα επόμενα χρόνια.

0: Πώς θα φύγουμε από την απλή διάθεση των φαρμάκων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, και θα συζητήσουμε.
1: Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, η τεχνολογία αλλάζει απίστευτα, τα φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα συνεχώς, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τους ασθενείς αλλάζει. Όλο αυτό αφορά μια προσπάθεια που θα κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος και σε συνεργασία πάντοτε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Ιατρική Κρήτης, με το ΙΤΕ, με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Όλοι αυτοί, και κάποιοι ίσως που ξεχνώ τώρα να σας αναφέρω, όλοι αυτοί θα είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα φτιάξουμε ένα φαρμακείο το οποίο όντως θα προσφέρει στη δημόσια υγεία στους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Παράλληλα με τις ομιλίες, λειτουργεί έκθεση με προϊόντα και υπηρεσίες φαρμακείου. Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο συνεχίζεται και την Κυριακή 17 Μαΐου με πλήθος επιστημονικών και επαγγελματικών δράσεων.
1: Υπάρχει επίσης ένας εκθεσιακός χώρος στον οποίο οι εταιρείες έχουν φτιάξει το χώρο τους έτσι ώστε να εκθέσουν και τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στους επισκέπτες φαρμακοποιούς. Mm-hmm. Το συνέδριο είναι 2 ημέρες, θα είναι και αύριο όλη η μέρα μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι, και πιστεύουμε ότι και αύριο θα έχουμε μια εικόνα για την επισκεψιμότητα η οποία μέχρι τώρα δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ καλή.
3: Χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει η λειψιδρία στην Κρήτη, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις της άνοιξης που έδωσαν ανάσα εν όψη του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει την ριζική αναδιόρθωση της διαχείρισης των υδάτων. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης, αλλά και η άμεση κατασκευή κρίσιμων υποδομών όπως φράγματα, ταμιευτήρες και σύγχρονα δίκτυα. Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν όψη καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
4: Όλοι συζητούσαμε πώς
5: θα βγει το καλοκαίρι.
4: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε. Όλοι μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
2: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
4: Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Περιφερειάρχης έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτονοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
2: Η απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25%, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.

0: χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
1: δικτύων έχει περιοριστεί.
2: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση υδάτων και η αφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την αφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
0: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο ανδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
3: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επισήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
4: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
5: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλο αυτού του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO, που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχθήκαμε τα 6 μηνοϊκά αναχτωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν δεν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας, αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε, μια πρώτη αξιολόγηση, αλλά και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
6: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
4: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλά.

0: Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου.

καλύτερο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, 36 χώρες υπέγραψαν για το ειδικό δικαστήριο για την δίωξη του Ρώσου Προέδρου, μεταξύ των οποίων Ελλάδα και Κύπρος. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Η Κίνα τώρα προσφέρθηκε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλοία και οι αποκλεισμοί στην περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών βρέθηκαν επίσης το Ιράν, οι Δασμοί και η Ταϊβάν.
1: 36 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, έχουν υπογράψει την συμμετοχή τους σε ένα ειδικό δικαστήριο για τη δίωξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, το οποίο θα εδρεύει στην Ολλανδική πόλη της Χάγης. Η Αυστραλία και η Κωνσταρίκα ήταν οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν. Η κοινή υπόσχεση επισημοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του δικαστικού κενού που άφησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι υπουργοί ενέκριναν ψήφισμα που καθορίζει τη δομή και τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Επιτροπής που θα επιβλέπει το δικαστήριο. Μεταξύ των καθηκόντων της, η Επιτροπή θα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, θα εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες και θα εκλέγει δικαστές και εισαγγελείς. Οι χώρες δεσμεύονται να σεβαστούν την ανεξαρτησία των δικαστικών διαδικασιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή, χαιρέτησε τη στιγμή αυτή ως το σημείο χωρίς επιστροφή στην πολυετή αναζήτηση της λογοδοσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης την πρωτοβουλία, αν και 4 από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο ψήφισμα. Το δικαστήριο θα συμπληρώνεται από το Μητρό Αποζημιώσεων, το οποίο συγκεντρώνει τις αξιώσεις που υποβάλλονται από τα θύματα της ρωσικής επίθεσης και τη Διεθνή Επιτροπή Διεκδίκησης Απαιτήσεων, η οποία θα εξετάζει τις αξιώσεις αυτές και θα αποφασίζει την κατάλληλη πληρωμή. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για δεύτερη μέρα συνομιλιών, ολοκληρώνοντας την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε κινέζικη πρόταση για βοήθεια στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, αλλά και σε προειδοποίηση από το Πεκίνο ότι λανθασμένοι χειρισμοί στο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση. Οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές συμφωνίες, με τον Τραμπ να επικεντρώνεται κυρίως στην εξασφάλιση συμφωνιών στους τομείς της γεωργίας, της αεροπορίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες φαίνεται πως σημείωσαν κάποια πρόοδο και στο ζήτημα του πολέμου με το Ιράν. Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το Πεκίνο θέλει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η μεγάλη εξάρτηση της Κίνας από το ιρανικό πετρέλαιο θα μπορούσε να της επιτρέψει να επηρεάσει την Τεχεράνη ώστε να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας. We want the straits open.

0: Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα διαβεβαίωσε πως δεν θα προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα η Ταϊβάν αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον διχαστικά ζητήματα της ατζέντας, με τον Σι να προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι διαφωνίες για το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η Κίνα θεωρεί δικό της έδαφος, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ή ακόμα και σε πόλεμο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για τις στιγμές που έζησε στον τελικό κυπέλου στον Βόλο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης στο σου, 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Βιούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη?
6: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. Γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφη, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλα κιόλας.
4: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο, ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
6: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο, και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
7: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονος πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
4: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
6: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
4: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
6: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών. Εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό

0: κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είδη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είδη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου. Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?

0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα, η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, υπάρχει συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως, από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω 2 παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
0: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
3: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι, ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των 2 προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας διατύπωσε μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
0: Με ποια έννοια?
3: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπηξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
0: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
2: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει.
0: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
2: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακός για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως είναι αισθανόμενη

0: κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει. Μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όντως τα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
3: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνία όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή

0: πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλληφή του χρέους του Πολιτιστικού Κέντρου, η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμη Αστικής Ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη.
1: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη,
0: κύριε
1: Τσατσάκη?
0: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε. Ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακκούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι. Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις? Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία,
3: διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του

0: ο Δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι απορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις 2 προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αυγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική θα το έλεγα, σε σχέση

0: σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση δεν αυτά υπήρχε... τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
0: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά την πολύ κοντινή σχέση, να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλειωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
0: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω και ξέρετε η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ.
2: Γιατί... Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, επιστρατεύτηκαν, συστρατεύτηκαν θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν

0: καλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως. Μάλιστα.
0: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί τον ημερό της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί
1: όταν η κριτική, όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης λοιπόν, να δέχεται κριτική.
2: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα, όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κ. Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
2: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες. Μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε.
2: Υπόθηκε,
1: σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
2: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν. Υπόθηκε λοιπόν.
3: Όχι, ότι δεν πέτυχε, με συγχωρείτε, πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
2: Υπόθηκε λοιπόν, ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεκτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν, το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει. Νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που

0: Ο νομοθέτης έδινε ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου. Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά. Ως διαμαγείας υπήρξε, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής. Κρίνεται από τους δημότες.
0: Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης δημοτικής αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέκυπτε ως πρόταγμα? Από την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου? Ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων έτσι ώστε να έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι. Υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει? Και ήταν τόσα πολλά. Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαζό, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως.
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω όλα αυτά που είπε ο κ. Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Δημοτική του ομάδα ή η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού.

αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω ορκό. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο.

0: πιθανότητες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδαβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση, και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτή τη πόλη. Και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νυν δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν, πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό.
2: Μετά υπήρξε μία.
3: Το 20 το κορονοϊό.
2: Ναι, μία. Με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Λοιπόν.
3: Παράλληλα, δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη δημοτική αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο.

0: Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους. Ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το
0: Και
1: κεφάλαιο,
0: κλείνει αυτό.
1: γιατί
0: δεν
1: θα
0: είναι
1: το
0: έτσι.
1: πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα
0: Κλείνω με
1: για
0: το
1: ζητήματα
0: παρελθόν. Δεν θέλω
1: καθημερινότητας
0: να
1: της
0: πω για τις
1: πόλης.
0: ευκαιρίες. Δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού. Όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα, απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία. Είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το μοντέλο, όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν
1: Λέτε
0: και
1: για το
0: να
1: μοντέλο
0: υπογράφουν,
1: διοίκησης.
0: ναι, όλοι οι
1: Αλλά
0: αντιδήμαρχοι, οι
1: αυτό από πού
0: πρόεδροι νομικών
1: προκύπτει όμως.
0: προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του
0: Σοβαρές.
1: δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε.
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι...

0: Euroleague Champions League, Europa League, ξέρεις.
1: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της Euroleague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ότι.

0: Χρειάζεται νομίζω όμως
1: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
0: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για, για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα και το λοιπά. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερνός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
1: Ως προς το χρόνο.
0: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καθρέφτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό του έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρεπάρτας ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τις έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφάλτων στρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε. Χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους, γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας, που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος

0: κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει, γιατί το έχω γράψει κιόλας, δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακομψά στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό, γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δίνει ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
2: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
2: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος. Γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας? Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα

0: προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσης του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1 τρίτο από αυτόν τις πρώτες 10 μέρες παρετήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
1: Και δεν γινόταν επί
0: των έτσι. Αυτό. Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
1: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
0: Αυτή τη στιγμή,
1: γι' αυτό
0: 10,
1: είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που τον παράγει.
2: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατζάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας θεωρώ, ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
1: Συμφωνούμε
0: αυτό
1: πλήρως.
0: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση καθημερινότητας επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
2: Πιο πολλές σύντομα, φορές,
0: τελειώνω,
2: ένα λεπτό, ναι, κύριε,
0: ναι,
2: Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμη ζήτηση, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει, και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
2: Κύριε Βαρδαβά.
3: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
2: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
3: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε, αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα.

0: Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε. Δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά. Και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
1: Το χρέος του
0: πολιτιστικού. Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα, μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις, να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κ. Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων, το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κ. Καλοκαιρινός.
1: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
0: κατά
1: τρία.
0: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
1: Και τον κόλπο του Δερματά.
0: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, ο κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα, κύριε Πατακή, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακή.
1: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο, εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εγκαίρως και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
2: Και ποτέ ξανά να μην
1: και τύχει. Ποτέ ξανά.
0: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
2: Ναι, κύριε Πατακέ.
0: Και είναι και θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
2: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
1: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση.

0: που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει και είναι αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
2: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
0: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο, χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011 που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος.

0: τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
1: Έχει ψηφιστεί το 18.
0: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό που γίνεται.
2: Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Και εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
2: Παρακαλώ.
0: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
1: Είχε κανονιστική. Οπτικών, κανονιστική
0: μεγάλη
1: είχε
0: εταιρεία οπτικών. Κώστα, συγγνώμη,
1: δεν σε διέκοψα. Αλλά είχε κανονιστική.
0: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
1: Να λέμε αλήθεια, λέμε.
0: Αλήθεια, λέω πάντα.
1: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
0: Είχε. Κανονιστική για τις τομές.
1: Για τις τομές δεν είχε.
0: Για τις τομές
1: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
0: Δεν είχε απλά είτε πιο
1: αυστηρή. Πώς δεν είχε ο κύριος Αναστασάκης την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
0: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
3: Ναι,
0: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και τις επόμενες μέρες.
1: Επίσης,
0: ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική, ναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
1: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
0: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
1: ναι, κάνατε
0: από
1: νέα...
0: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
1: Νέα δίκτυα ίδρυψης.
0: Και αυτό
1: το έργο είναι...
0: Λιμάτων.
1: Το ξέρουμε.
0: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Τ. Παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
1: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
0: λοιπόν,
1: να πείτε.
0: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά. Προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην ακτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες. Είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έτσι, το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει
2: σας
0: πολύ
2: παρακαλώ,
0: μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσατζάκη.
0: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, ναι. να το κλείσουμε, γιατί ναι. κάνουμε, γι' αυτό
0: εμείς
2: είπα
0: λοιπόν,
2: ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση.
0: Ναι,
2: μην κάνουμε
0: λοιπόν,
2: απολογισμό.
0: Όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είστε φυσικά πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια περίοδο που η πολιτική με ήττα, αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και τρέχουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τρέχει το πολιτικό κλίμα με ρυθμούς που πολλές φορές δεν το προλαβαίνουμε. Είμαστε ατύπως, νομίζω, σε μια προεκλογική περίοδο. Προφανώς παραμένει αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού η προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι από την αντιπαράθεση που πια μένεται σε πάρα πολλά μέτωπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς προς τις κάλπες, είτε αυτές έρθουν περίπου στην ώρα του, στην άνοιξη του 27, είτε νωρίτερα. Ακριβώς επειδή η πολιτική επικαιρότητα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, από τα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, μέχρι τα εργασιακά, με προφανώς την ακρίβεια και την καθημερινότητα του πολίτη, που ακόμα θυμίζω να δεικνύεται σε νούμερο ένα πρόβλημα για τον Έλληνα πολίτη, δημοσκοπικά μιλώντας. Πάμε να ανοίξουμε και απόψε τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου λοιπόν ο κύριος Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, την αγάπη μου σε όλη την όμορφη Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Μαζί μου απόψε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος και ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριοι μου, μου επιτρέπετε πριν μπούμε σε ένα-δύο ειδικότερα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί όλα δυστυχώς δεν μπορούμε, όλη τη βεντάλια να την ανοίξουμε απόψε, αλλά μου επιτρέπετε να ξεκινήσω λίγο από την μεγάλη εικόνα. Είμαστε, κύριε Κερίδη, ατύπως προφανώς, σε προεκλογική περίοδο. Αντιλαμβάνομαι μια εκλογική ετοιμότητα αυξημένη και στη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πει ο κύριος Κακλαμάνης και για το ΠΑΣΟΚ μετά.
1: Κοιτάξτε, είναι φυσικό και επόμενο, γιατί πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών και το τέλος της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, στην αντιπολίτευση θέλω να πω, όπου αναμένονται νέα κόμματα και μια αναδιάταξη και βεβαίως μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον, στο διεθνή περίγυρο. Βλέπετε τι γίνεται με τους πολέμους, τι γίνεται πολιτικά στην Ευρώπη, με τον Στάρμερ στη Βρετανία, με τον Μέρτς στην Γερμανία που έχει μεγάλη πτώση. Μόνη σταθερά μέσα σε αυτό το σκηνικό ρευστότητας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πρωτοκαθεδρία της.
0: Θα επανέλθω προφανώς. Κύριε Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά επιμόνως εκλογές εδώ και λίγο καιρό, ξεκάθαρα και επίμονα. Είναι έτοιμη η αξιωματική αντιπολίτευση για πρόωρες κάλπες?
2: Φυσικά και είναι έτοιμη. Έχει τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα το ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρό του. Η Επιτροπή των Ψηφοδελτίων εργάζεται περιττωδώς. Το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο και είμαστε και έτοιμοι να το επικοινωνήσουμε στον ελληνικό λαό.
0: Κύριε Κερίδη, κλείνω τώρα τη μεγάλη εικόνα. Θα επανέλθω αν μας το επιτρέψει και ο χρόνος προφανώς. Ορίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, για την 21η του Μάη η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επί των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Ο λόγος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο λένε αρκετοί, θέλω και το σχόλιο σας επ' αυτού, γιατί τσακωθήκαμε και αρκετά για το εάν είναι υπόθεση απλά ή ενέχει και την χρειά σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πει όχι σε αυτή την προανακριτική. Μπορώ να ρωτήσω γιατί?
1: Καταρχάς να σας πω προκαταβολικά και εκ των προτέρων ότι πρόκειται για σκάνδαλο, για μεγάλο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δυσλειτουργούσε. Και ο οργανισμός ήταν φορά σε διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα και ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αποτυχία. Με μια αποτυχία της πολιτικής, με μια πολιτική αποτυχία για την οποία αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη. Άλλο όμως αυτό και η ουσία του ζητήματος το οποίο επιλύσαμε εν τέλει με τη μεταφορά στην ΑΔΕ και, άλλο η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η μεταφορά της εστίασης από το πραγματικό σκάνδαλο στη δίωξη πολιτικών αντιπάλων, όπως είχαμε με την Οβάρτης. Εδώ λοιπόν όποιος διαβάσει το φάκελο για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή θα καταλάβει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, ότι δεν έγινε κάτι παράνομο Η Βουλή οφείλει να ασκήσει τα καθήκοντά της που είναι και δικαστικά, προανακριτικά, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το άρθρο 86, και άρα οδηγούμαστε στην αρχιοθέτηση της υπόθεσης και την απαλλαγή, τουλάχιστον ως προς την πλειοψηφία. Και αυτή θα είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.

0: κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος την ερχόμενη Πέμπτη. Mm-hmm. Θα γίνει σχετική συζήτηση, θα ακούσουμε και τα επιχειρήματα, αλλά νομίζω των αντιπάλων, αλλά νομίζω ότι και πολλοί της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν την παραπομπή, διότι κατανοούν το αληθές του πράγματος παρά τις πολιτικές σκοπιμότητες.
1: Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς προφανώς. Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε πολύ μεγάλη εμπλοκή στην συγγραφή αυτής της πρότασης εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλώ για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τι λέτε? Ακούω τον κύριο Κερίδη με ενδιαφέρον να λέει ότι δεν τίθεται θέμα. Αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη, δεν τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι το Πασόκ έχει εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη.
2: Δεν έχει τόσο σημασία η άποψη του Πασόκ, όσο η άποψη των ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση, οι οποίοι έχουν συντάξει ένα κείμενο γύρω στις 35 σελίδες που παραθέτει μια σειρά από ενδείξεις, γεγονότα, σε ό,τι αφορά παρεμβάσεις που έγιναν από την κυρία Ραμπατζή αυτοπροσώπως και από τον κύριο Λιβανό μέσω τριών συγκεκριμένων συνεργατών, που αναφέρονται οι ημερομηνίες, περιπτώσεις, υποθέσεις και τελικά ότι οι υποθέσεις αυτές κατέληξαν και αναφέρεται σε ποιες ακριβώς χορηγήσεις ποσών, τις οποίες οι εισαγγελείς θεωρούν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι κακώς χορηγήθηκαν. Με βάση αυτό, το οποίο το έχουν συντάξει και το έχουν αποστείλει στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας του Λουξεμβούργο για να λάβουν άδεια να στείλουν την υπόθεση στη Βουλή σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που διέπει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς πήραμε αυτό, βασιστήκαμε σε αυτό το κείμενο και στο υπόλοιπο ιστορικό που υπάρχει μέσα στη τυπογραφία των βουλευμάτων που εκδόθηκαν για τις άρσεις τηλεφωνικών επικοινών κτλ. Και συντάξαμε μία πρόταση έτσι ώστε η Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της, η οποία προκειμένου είναι να διεξάγει προκαταρκτική εξέταση για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση για τους συγκεκριμένους. Έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία για όλους τους συμμετόχους, αλλά όχι για τους υπουργούς, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται. Έτσι ώστε να γίνει προκαταρκτική εξέταση και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, η Βουλή να αποφασίσει αν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη ή όχι. Άρα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, στο οποίο πρέπει να πω ότι για οποιονδήποτε άλλο κοινό θνητό που δεν θα είχε την υπουργική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένη τη βουλευτική ιδιότητα, αν είχε, θα είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία του τάσεων διερεύνηση. Επομένως, δεν συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη. Θεωρώ ότι εδώ η Βουλή θα έπρεπε να βγει από τη μέση τη εισαγγελία και να κάνει αυτό το οποίο τη έχει αναθέσει το Σύνταγμα.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, η αλήθεια είναι ότι, και αν δεν απατώμε δηλαδή, η κυρία Ραμπατζή δήλωσε και, πώς να το πω, ότι δεν έχει καμία αντίρρηση η ίδια να εκκινήσει η διαδικασία της προανακριτικής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ξέρετε τι πάω να πω. Γνωρίζετε και οι δύο ότι έχω για πολλά

0: των τότε υπουργών. Ξέρετε, το βάζω τώρα συνολικά και αναφορικά και με την κρίση εμπιστοσύνης που βλέπουμε να διακατέχει τους Έλληνες πολίτες συνολικά, γιατί θα ζητήσω και επ' αυτού τη γνώμη σας.
1: Η κρίση εμπιστοσύνης που είναι υπαρκτή δεν πρόκειται να θεραπευθεί μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο δικαστήριο και στέλνοντας όλες τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη, ακόμα και αν είναι απολύτως προσχηματικές. Νομίζω ότι έτσι ρίχνουμε νερό στο μήλο του λαϊκισμού. Άλλωστε, εγώ σας κάνω την πρόβλεψη και παίρνω και την ευθύνη ότι η αντίστοιχη υπόθεση των βουλευτών, δηλαδή του κυρίου Καραμαλή για παράδειγμα, στην οποία εμπλέκεται ο κύριος Λιβανός, γιατί ήταν ο βουλευτής με τον υπουργό υποτίθεται, θα αρχιοθετηθεί από τον εισαγγελέα και την τακτική δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει εδώ αντιδικία μεταξύ Βουλής και δικαστηρίων και μπορώ να σας το υπογράψω. Από εκεί και πέρα, εμείς οι βουλευτές πρέπει να μπούμε στην ουσία του πράγματος ως προς τους υπουργούς και την υπουργική ευθύνη. Και όταν μπαίνουμε στην ουσία, βλέπουμε το έολο, διότι μιλάμε για 37 βιολογικούς κτηνοτρόφους που παίρναν την επιδότηση το 16, 17, 18, 19 και συνέχισαν να την παίρνουν το 21, 22, 23 και μέχρι σήμερα και δεν την πήρανε για μία χρονιά γιατί ο μελετητής τους δεν υπέβαλε εν γέρος ένα από τα πολλά χαρτιά. Λοιπόν, εν τέλει δεν υπήρξε καμία ζημιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε στοιχειοθετείται από το φάκελο και προφανώς την κυρία Ραμπατζή, όπου δεν έγινε καν αποδεκτό το αίτημα και δεν έγινε καμία πληρωμή. Κατά συνέπεια, δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί περαιτέρω η Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποθέσεις των βουλευτών έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Θα δείτε ότι ως επιτοπλίστων θα αρχιοθετηθούν και θα περιμένω τη συγγνώμη του Πασόκ.
0: Κύριε Κακλαμάνη, θα ζητήσετε στη συγγνώμη αν αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις. Μιλάμε προφανώς, κύριε Κερίδη, που μιλάτε για τους 13 γαλάζιους, επιτρέψτε μου.
1: Μιλάω για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος εξυναγκάστη και δήλωσε ότι δεν θα ξανακατέβει στις εκλογές, ο οποίος είναι μαζί με τον Λιβανό. Ναι. Έτσι, είναι αυτή η υπόθεση των 37 κτηνοτρόφων. Θα δούμε. Ναι, όλα στη δικαιοσύνη.
0: Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Κακλαμάνη, αν αρχιοθετηθεί η υπόθεση όπως. Προφανώς, καταλαβαίνω και εγώ πώς το λέτε. Αν πέσει μέσα στην εκτίμησή του ο κύριος Κερίδης.
2: Νομίζω πρέπει να ζητήσει ο κύριος Κερίδης συγγνώμη από τον κύριο Καραμαλή, γιατί ψήφισε την άρση της ασυλίας του. Εγώ δεν είμαι βουλευτής και δεν έχω ψηφίσει.
1: Η άρση της ασυλίας. Δεν μπορούμε να πούμε στην ουσία και το ξέρετε.
2: Μισό λεπτό. Η άρση της ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έγινε με ομόφωνη ψήφο σχεδόν όλου του Κοινοβουλίου και με δικό του αίτημα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ όταν ο εισαγγελέας στέλνει ένα αίτημα άρση ασυλίας και έχει μέσα συντάξει έτοιμο κατηγορητήριο. Τελικά η Βουλή τι κάνει ακριβώς. Πιέζεται από το Πασόκ, δηλαδή το Πασόκ είναι που τα έχει κάνει όλα αυτά, ή εισαγγελία.
1: Βλέπει αν εδώ συνάδει με τα βουλευτικά καθήκοντα και αν δεν συνάδει.
2: Αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσει, κύριε Κερίδη.
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να δαιμονοποιούμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο είχαμε γλιτώσει από όλα αυτά με τους ξένους διαιτητές, εδώ δεν θέλουμε ούτε τους ξένους εισαγγελίες στην πολιτική. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι προσχηματικά όλα αυτά, ούτε έχει βάλει σκοπό η κυρία Κοβέση να κάνει κακό στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς είναι στημένοι σε βάρος κυβέρνησης. Θεωρώ ότι αυτά και οι δημοσκοπήσεις μας λένε δεν τα πιστεύουν ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι συγκεκριμένες, δεν είναι προσχηματικές υποθέσεις, είναι πραγματικές υποθέσεις. Εγώ δεν θα κάνω δικαστήριο τώρα στον αέρα, αλλά ο κύριος Λιβανός έχει άλλες 11-12 περιπτώσεις, όχι μόνο του κύριου Καραμαλή, που και η περίπτωση του κύριου Καραμαλή δεν είναι τόσο απλή. Όπως την λέει ο κ. Κερίδης. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στην ουσία. Για μένα η ουσία της υπόθεσης, η ουσία της διαδικασίας είναι ότι η εισαγγελία μας ζητά από τον πολιτικό κόσμο να δώσει την άδειά του για να γίνει μια διερεύνηση μιας υπόθεσης και ο πολιτικός κόσμος με ευθύνη της κυβέρνησης την αρνείται αυτή την άδεια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κρίνει ο ελληνικός λαός που είναι ο τελικός κριτής.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Κερίδη, έχει ενδιαφέρον τώρα η σπόντα που σας πέταξε ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, μιλώ για εσάς, εκτιμάτε
2: καλά,
0: ότι.
2: Δεν αφορά τον κύριο Κερίδη. Προφανώς,
0: ναι, προφανώς. Εντάξει, επειδή έχω τον κύριο Κερίδη απέναντί μου όμως.
2: Παίρνει τα αιτήματα της εισαγγελίας στη Βουλή και τελικά τα ψήφισε και η ίδια η πλειοψηφία. Άρα, για ποια συγγνώμη.
0: Αυτό λέω, ότι στην περίπτωση αυτή τη ψηφοφορία για τις άρσεις των ασυλίων. Υπήρξε ένα παράδοξο, δηλαδή πάρα πολλοί βουλευτές, κύριε Κερίδη, και πριν από λίγο κι εσείς εκτιμούν ότι θα αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις, ωστόσο στηρίζουν

0: υπήρξατε την άρση ασυλίας. Το είχαν ζητήσει ούτως ή άλλως οι 13 βουλευτές. Εντάξει, δεν ξέρω εάν το θέλαν τόσο πολύ ή απλά έπρεπε να κινηθούν στη γραμμή που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί υπήρξε μια τέτοια γραμμή, να μην κρυβόμαστε κιόλας.
1: Ακούστε, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η άρση ασυλίας και τελείως διαφορετικό η ποινική ευθύνη υπουργών. Mm-hmm. Στην άρση ασυλίας των βουλευτών, οι βουλευτές είναι και πολιτικοί. Mm-hmm. Και για να συνεχίσουν να είναι πολιτικοί, θα πρέπει να αθωωθούν. Αυτή την αθώωση δεν μπορεί να τους τη δώσει η Βουλή, η οποία δεν δικαιούται να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Mm-hmm. Το μόνο που κάνει η Βουλή, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας, της οποίας είμαι μέλος, όσο και στην Ολομέλεια στη συνέχεια, είναι να δει αν συνάδουν με βουλευτικά καθήκοντα. Και αν δεν συνάδουν, οφείλει αυτομάτως να τους στείλει στον εισαγγελέα. Μόνο ο εισαγγελέας και η δικαιοσύνη μπορεί πολιτικά, πέρα από το ποινικά, πραγματικά να τους αθώσει στα μάτια του ελληνικού λαού, διότι διαφορετικά όλοι θα μιλούσαν για συγκάλυψη από μεριάς της πλειοψηφίας. Στο ζήτημα της ποινικής ευθύνης υπουργών, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το Σύνταγμα μας βάζει να πούμε στην ουσία. Mm-hmm. Και αν ψηφίσουμε προανακριτική, μας λέει ότι πρέπει να έχουμε βρει ενδείξεις ενοχής. Αυτές τις ενδείξεις ενοχής εμείς δεν τους βλέπουμε. Και δεν μπορεί για χάρη του κυρίου Κακλαμάνη ή του Πασόκ ή οποιασδήποτε, κατά τη γνώμη μας πάντα, πολιτική σκοπιμότητα, ντε και καλά να τις βρούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή η υπόθεση θα πάει έτσι και αλλιώς στην τακτική δικαιοσύνη μέσω των βουλευτών, mm-hmm. σας λέω τούτο, ότι επειδή θα αθωωθεί ο Κώστας Καραμαλής, ξέρω ότι έχει δεχτεί μια απίστευτη επίθεση. Ξέρω ότι αυτό που λέω δεν είναι δημοφιλές και δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να κρύβομαι, αλλά για να λέω αυτό που πιστεύω με θάρρος. Τότε, όταν συμβεί αυτό, εγώ, επειδή εκτιμώ τον κύριο Κακλαμάνη και τον πατέρα του και την αδελφή του και όλη του την οικογένεια, θα περιμένω ένα ελάχιστο συγγνώμη. Διότι, κακά τα ψέματα, εδώ πάμε να στήσουμε μια δεύτερη Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το πραγματικό σκάνδαλο, που είναι μεγάλο, που μας το είπε ο κύριος Βουρλιώτης. Εγώ καταρχάς δεν αναφέρθηκα ενάντια στην κυρία Κοβέση και απορώ γιατί μου βάζει λόγια ο κύριος Κακλαμάνης. Θα αναφερθώ λοιπόν με επενετικά σχόλια για τον κύριο Βουρλιώτη, ο οποίος έδωσε μια αναλυτικότητα συνέντευξη στους Δελφούς, η οποία δεν προσέχθηκε. Mm. Και μίλησε για κατασχέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων και για έρευνες και για παραπομπές και για καταδίκες πάρων πολλών ιδιωτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, οι ελληνικές αρχές κάναν το καθήκον τους πολύ πριν φανεί στον ορίζοντα η κυρία Κοβέση. Ναι. Και είναι λάθος να δημιουργείται η ψευδής εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι περιμέναμε τους Ευρωπαίους για να βάλουμε μια τάξη. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και μεγάλος αγώνας από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες συνεργάστηκαν άψογα με την κυρία Κοβέση, σύμφωνα με γράμμα που έστειλε η κυρία Κοβέση στον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριε Φλωρίδη. Άρα μακριά από μένα οποιοδήποτε ψόγος, όμως μακριά από μένα και οποιαδήποτε δουλοπρέπεια. Υπάρχουν οι ελληνικές αρχές, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, περίμενα να προχωρήσει η κυρία Κοβέση σε βάθος και όχι να κάνει μια κοπτοραπτική των επισυνδέσεων, αυτό είναι το εύκολο, να πάμε πιο πέρα και να πάμε την συζήτηση στην πραγματική ουσία. Πώς θα εξηγιάνουμε το κύκλωμα των αγροτικών ενισχύσεων που μας ταλαιπωρεί εδώ και πάνω από 30-40 χρόνια.
0: Κύριε Κερίδη, κύριε Κερίδη.
1: Και το Πασόκ να κρύβεται και να μας λέει ότι δεν ξέρει τίποτα για το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν είχαμε 3 δισεκατομμύρια επιστροφές μέχρι το 19, δεν πείθη κανέναν.
0: Μία άνω τελεία. Καταρχάς να πω ότι μπορεί όντως να μην έλαβε το χώρο και το χρόνο που και εγώ κρίνω ότι θα έπρεπε. Μιλώ για την συνέντευξη του κυρίου Βουρλιώτη στο φόρουμ των Δελφών.
1: Είμαστε
0: ορισμένοι όμως που τον ακούσαμε. Όμως δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε, συνομολογήσουμε ότι οι μεγάλες αλλαγές που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η μετάβαση στην ΑΑΔΕ και το νέο σύστημα κτλ., μπήκε στις ράγες περίπου πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν πρωτομάθαμε για ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένας αυτό. Έτσι δεν είναι? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ, ακόμη και αν δεχτώ, θα μου απαντήσει, θα μας απαντήσει.

0: απαντήσει ο κ. Κλαμάνη σε αυτό. Ακόμα και αν δεχτούμε, εκτιμώ ότι η κοινωνία το δέχεται περί παθογενειών εννοώ που μας έρχονται από πολύ παλιά. Θα κάνω την πολύ όχι τόσο εφάνταστη βέβαια παρατήρηση, αλλά πρέπει να την κάνω ότι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και μόλις πέρυσι, εν έτη 2025, ελήφθη η απόφαση, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για τη μετάβαση στο νέο σύστημα. Μέχρι τότε, τουλάχιστον τόσο πολύ δραστικά, δεν είχαμε ακούσει κάτι να αλλάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δώστε μου ένα λεπτό να πάω στον κύριο Κακλαμάνη και θα έρθω να μου απαντήσετε και στα σχόλια μου. Ευχαριστώ. Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε?
1: Λοιπόν, τρία πράγματα προς απάντηση στον κύριο Κερίδη, το οποίο προφανώς ανταποδίδω την εκτίμηση, διότι και εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές αρχές και το από πού ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Η έρευνα ξεκίνησε πράγματι το 2020-2021 μετά από μηνυτήριες αναφορές που έκανε ο κύριος Βάρας μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου και τον κύριο Θοδωρόπουλο, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί οι υπάλληλοι έχουν υποστεί πειθαρχικές διώξεις, γιατί η κυρία Τιχεροπούλου ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να δικαιωθεί να επιστρέψει στην παλιά της θέση. Ο κύριος Βάρας εκδιώχθηκε. Στη συνέχεια έρχεται ο κύριος Μελάς, ο οποίος προσπάθησε όλα αυτά με αλλαγές εγκυκλίων κτλ. Να τα σταματήσει. Ο κύριος Σιμανδράκος, που επανήλθε μετά από ένα χρόνο και τοποθετήθηκε, έκανε νέες μηνυτήριες αναφορές. Με αυτές τις μηνυτήριες αναφορές και με τη βοήθεια 2-3 υπαλλήλων, οι οποίοι πράγματι βοήθησαν προς τη σωστή κατεύθυνση, ξεκίνησαν και με ανώνυμες καταγγελίες στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Στη συνέχεια τα πήρε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα προχώρησε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν ξεκίνησαν από διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες δεν κυνηγήθηκαν από Νέα Δημοκρατία. Είναι διοικητές οι οποίοι κυνηγήθηκαν και εκδιώχθηκαν από τις θέσεις τους και υπάλληλοι οι οποίοι πλήρωσαν αυτή τη βοήθεια που δώσαν στον κύριο Βάρα και στον κύριο Σιμανδράκο. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά τις διαφορές των δύο διαδικασιών. Πράγματι, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών και στην διαδικασία του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια διαφορά περαιτέρω σε σχέση με αυτή που είπε ο κύριος Κερίδης είναι ότι στη φάση που είμαστε τώρα, η άρση ασυλίας αφορά ποινικές διώξεις. Να ασκήσουμε ποινικές διώξεις, να έχουμε υπόδεικτους, να έχουμε κατηγορούμενους. Εδώ συζητάμε για προκαταρκτική εξέταση. Εδώ δηλαδή η Βουλή, όπως και πέρσι με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη, φέτος αρνείται την αρμοδιότητά της να κάνει προκαταρκτική εξέταση. Όταν δηλαδή λέει ο κύριος Κερίδης, και δεν το προσωποποιώ, η Νέα Δημοκρατία, όταν λέει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, εννοεί ότι περίπου όπως ο κύριος Τζαβέλας, ότι δεν βλέπω ενδείξεις, γιατί δεν κάνω έρευνα για να βρω ενδείξεις. Αν η Βουλή δεν κάνει προκαταρκτική εξέταση, δεν μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις. Η εισαγγελία, όχι ο Κακλαμάνης, ούτε το Πασόκ, η εισαγγελία στέλνει μια δικογραφία και λέει προχωρήστε, κάντε προκαταρκτική για να δείτε αν υπάρχουν ενδείξεις. Και απαντάει η πλειοψηφία ότι δεν κάνω προκαταρκτική για να δω αν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις. Αυτό είναι μια κυκλική λογική, η οποία οδηγεί σε ένα λογικό άτομο. Αυτή είναι η κριτική μου. Και το τρίτο, σε ό,τι αφορά τις διαχρονικές παθογένειες που είπε ο κ. Κερίδης, το Πασόκ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ιδρυθεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, πιστοποιήθηκε το 1999. Πράγματι, την πρώτη τετραετία Σιμίτη μπορεί να μοίρασε κάποια χρήματα. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι το ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία 25 χρόνια το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει συνολικά 5. Λοιπόν, αν μιλάμε δηλαδή για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ιστορία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε επί Χατζηγάκη όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Δηλαδή, από τα 3 δις που είναι 2, κάτι δις που έχουν μπει πρόστιμα, τα περισσότερα αφορούν περιόδους που δεν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει, υπάρχει μια αποτυχία της πολιτικής. Πρέπει, γιατί μιλάμε και σε ένα κανάλι που απευθύνεται σε αγρότες, σε έναν κόσμο της υπαίθρου και της περιφέρειας. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς και έχει τεράστια ευθύνη, διότι αυτά τα 7 χρόνια μπαίνουμε στον 8ο με τεράστια εργαλεία πλέον τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστών που δεν υπήρχαν παλιά. Δεν γίνανε βήματα εξυγιάνσης. Και τώρα, υπό την πίεση, όπως είπατε πολύ σωστά, κυρία Κοντεδίνου, το ότι μας έβαλε η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποδιοκτήρηση ουσιαστικά και η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν, πάει να γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε να γίνει έστω και τώρα. Πάντως, οι αγρότες που θα σας ακούνε στο δελτίο σας και καθημερινώς γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει γίνει.
0: Ναι. Τι λέτε, κύριε Κερίδη, για να κλείσουμε σιγά-σιγά αυτό το θέμα, να πούμε και κάτι για τις υποκλοπές που θέλω, το άλλο μεγάλο θέμα. Τι λέτε γι' αυτά?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και για την οικονομία της συζήτησης να δεχθώ ότι έχουμε την πολιτική ευθύνη. Δείτε τι έγινε αφού ξεκινήσαμε τη μεταρρύθμιση. Πρώτον, η αντιπολίτευση καταψήφισε. Δεύτερον, οι αγρότες βγήκαν στο δρόμο για

0: τέσσερις μήνες και κλείσαν την Ελλάδα, κόψαν την Ελλάδα στη μέση. Θέλω να πω ότι ενώ είχαν γίνει βήματα και το 20 από τον Λιβανό και το 22 από τον Γιοργαντά, πάντοτε υπήρχε ο φόβος ότι η αποδέσμευση από τον ιδιώτη πάροχο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε σιδεροδέσμιο τον οργανισμό, θα οδηγούσε σε καθυστέρηση πληρωμής των ενισχύσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πολιτικό αντίκτυπο στον αγροτικό κόσμο. Και υπήρχε αυτή η παλινδρόμηση στην κυβέρνηση, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Ναι. Διότι ακόμα και όταν απειληθήκαμε με Brexit, απειληθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα γίνει καμία πληρωμή καμίας αγροτικής ενίσχυσης. Είχαμε μια τρομακτική πίεση από τον αγροτικό κόσμο, ενδεχομένως και από πολλούς μικροαπατεώνες.
1: Ή μεγάλο απατεώνες, θα πω εγώ, επιτρέψτε.
0: Ή μεγάλο απατεώνες, που δεν θέλουν την εξυγίανση και ήταν οι μπροστάριδες στα μπλόκα, τα οποία στήριξε το Πασόκ. Δεν ήρθε ο κύριος Κακλαμάνης να πει «Οπ, εδώ τώρα να έρθουμε να δούμε την εξυγίανση». Στήριξα.
2: Μα οι άνθρωποι δεν
0: όπως και όλοι οι αντιπολίτες.
2: Γι' αυτό πήγαμε στον δρόμο. Λέω, λοιπόν, εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Εγώ να δεχθώ την πολιτική μας ευθύνη, την οποία έτσι και αλλιώς ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και για την οποία κρινόμαστε και πολύ αυστηρά. Όμως κάναμε την τομή. Όταν την κάναμε, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη αντίδραση, παρόλο που η απειλή ήταν να μην πληρωθεί καμία ενίσχυση και να μείνουν όλοι οι αγρότες απλήρωτοι. Παρά την απειλή τη συγκεκριμένη, και επειδή έζησα αυτό το δράμα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος διαρκώς σε συσκέψεις στο Μαξίμου, προχώρησε εν τέλει, ευτυχώς, γίνονται σήμερα οι καταβολές με διαφάνεια, με βούλα και υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρίς τα προηγούμενα παρατράγουδα. Τώρα, ότι πρέπει να μπουν οι δορυφόροι, πρέπει να γίνει χαρτογράφηση. Πρέπει. Αλλά δυστυχώς, ξέρετε, φτάσαμε στο 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε στη χώρα μας πού μπορούμε να χτίσουμε.
1: Εντάξει.
0: Όχι τα βοσκοτόπια, ούτε καν αν μπορούμε ή δεν μπορούμε στο οικόπεδό μας. Έχει γίνει τέτοιο κακό παρά την προσπάθεια με το κτηματολόγιο και γι' αυτό στην συνταγματική μεταρρύθμιση έχουμε και μία πρόβλεψη για το συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρξει εξυγίανση, όπως κάναμε με τον ΕΦΚΑ, όπως κάναμε με τη ΔΕΗ, όπως κάναμε με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου, όπως κάνουμε στην άμυνα και στα εξωτερικά, σε μια σειρά από τομείς που έχουμε προχωρήσει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κοσμεί τις δύο πρώτες τετραετίες μας. Όμως πιστεύω ότι θα είναι ατζέντα της Τρίτης. Γι' αυτό κάναμε και την ειδική διακομματική επιτροπή, η οποία έκανε σπουδαίο έργο και θα παρουσιαστεί τέλη Ιουνίου που ολοκληρώνει τις εργασίες της, για να μην έχουμε αυτά τα παρατράγουδα. Και σε αυτά θέλουμε τη συμπαράσταση της αντιπολίτευσης και όχι μόνο, ξέρετε, το εύκολο, το ψόγο.
1: Λοιπόν, δεν σταματάω, κύριο Κερίδης, να σας τσιγκλάει, κύριε Κακλαμάνη. Επιτρέψτε μου, κύριε, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, αν και πολύ μεγάλο το θέμα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Κρήτη. Έτσι δεν το συζητώ, το είπατε και εσείς, κύριε Κακλαμάνη. Τώρα, ξεκινάω αντίστροφα από εσάς, κύριε Κακλαμάνη, να μπούμε λίγο και στο θέμα των υποκλοπών, που επίσης έχουμε μια πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ένα θέμα το οποίο ο ίδιος και πώς άλλος, παρακολουθούμενος βλέπετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κρατά πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, αποφασισμένος νομικά να το πάει έως τέλους. Τι λέτε, η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνομαι, θα ρωτήσω τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο, φαίνεται ότι θα πει όχι και στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
2: Ναι, με βάση το Σύνταγμα δεν μπορεί να πει όχι. Εφόσον έχει 120 θετικές ψήφους, έχει η αντιπολίτευση το δικαίωμα δύο φορές σε κάθε εκλογική περίοδο να συγκροτεί Εξεταστική Επιτροπή.
1: Έχετε ακούσει όμως, φαντάζομαι, το σενάριο, το ότι μπορεί να επικαλεστεί η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, κοιτάξτε, αν επικαλεστεί ότι αυτό αφορά ζήτημα εξωτερικής πολιτικής της χώρας, ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αρνείται μέχρι σήμερα. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται για μια υπόθεση ιδιωτών, αλλά πρόκειται για μια υπόθεση που έχει να κάνει με την ελληνική μυστική υπηρεσία ή με ξένες μυστικές υπηρεσίες ή και με τα δύο. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει αυτό το λάθος η Νέα Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το κάνει. Αν αποφασίσει να υποστεί, αν θέλετε, όλο αυτό το πολιτικό κόστος, δηλαδή να παραδεχθεί κάτι τέτοιο, προφανώς αυτό θα σημάνει ότι έχει αποφασίσει να δεχθεί ένα πολιτικό κόστος ώστε να αποφύγει κάτι πολύ χειρότερο που θα είναι δηλαδή να γίνει μια εξεταστική επιτροπή που ενδεχομένως θα καλέσει τους εμπλεκόμενους αλλά και τους ίδιους τους υπουργούς και στρατιωτικούς και ένστολους και δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι δεν μας έχουν σήμερα μέχρι σήμερα διαφωτίσει ιδιαίτερα ως προς το τι έχει γίνει με την περίπτωσή τους.

0: να τους καλέσει να μας δώσουν εξηγήσεις, να καταθέσουν δηλαδή για το αν πράγματι έχουν πατήσει το link το μολυσμένο ή όχι, όπως και επίσης τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης σε επίπεδο ποινικό, πράγματα που δεν έκανε η Πρώτη Εξεταστική Επιτροπή, διότι η Πρώτη Εξεταστική Επιτροπή έχει χειραγωγηθεί κάτι το οποίο προέκυψε από τη διαδικασία και στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου, με την έννοια ότι κατατέθηκαν γραπτά μηνύματα ανάμεσα σε συνεργάτη καταδικαστέντος, αλλά και τον ίδιο τον καταδικαστέντα, έναν από τους τέσσερις, προς μάρτυρα, ο οποίος σχέθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή και το έδινε από πριν τις ερωτήσεις που του έγιναν μετά την επόμενη μέρα από τους βουλευτές.
1: Πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κακλαμάνη, και έρχομαι σε εσάς αμέσως, κύριε Κερίδη, αμέσως μετά. Είχε πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση που έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής σε σχέση με τον έναν από τους καταδικαστέντες σε αυτή την υπόθεση. Ότι δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση ή ο ίδιος ή το Μαξίμου να συνομιλεί με έναν άνθρωπο καταδικασμένο. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό, ενώ φαντάζομαι ότι το Πασόκ ουσιαστικά. Όχι, φαντάζομαι. Ουσιαστικά το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποδράσει από όλο αυτό, μη εφαρμόζοντας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει,
1: με τον κύριο Τζαβέλα να αρχιοθετεί,
0: ναι,
1: την υπόθεση, να μην την ανασύρει από το αρχείο, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, στα περί κατασκοπίας εννοώ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, στην πολιτική, σε όλα τα πράγματα βασικά, αλλά και στην πολιτική, υπάρχει πάντα ένας λογαριασμός ανάμεσα στο κόστος και στο όφελος. Όταν μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να αναλάβει ένα τέτοιο κόστος, δηλαδή να βγει και να πει ότι δεν με αφορά το άλλο, ο κύριος Ντίλιαν με αποκαλεί Νίξο, άρα με αποκαλεί ότι εγώ έστησα αυτή την ιστορία και πάω να τη συγκαλύψω. Και μάλιστα δεν θυμάμαι καν πώς τον λένε, αν τον λένε Ντίλαν ή Ντίλιαν. Όταν ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο και όταν μια κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίζει Να αν θέλετε, σκηνοβατήσει και να πει ότι αυτό το οποίο κάναμε το 2022 δεν θα το κάνουμε το 2026, παρόλο που προέκυψα μια στοιχεία, και θα επικαλεστούμε λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο για να κρυφτούμε πίσω από αυτό, πάει να πει ότι οι αποκαλύψεις τις οποίες φοβάται είναι πολύ χειρότερες από ένα παροδικό πολιτικό κόστος που θεωρεί ότι μπορεί να το διαχειριστεί με το να τα ενταφιάσει όλα και να μην δώσει συνέχεια. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς στο χέρι της κυβέρνησης, με την έννοια ότι υπάρχει μια δικαστική διαδικασία η οποία αναγκαστικά θα προχωρήσει σε δεύτερο βαθμό και εν ώψη των χειρότερων που έρχονται, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποινή φυλάκιση εκτυτέα, οι εμπλεκόμενοι που έχουν προφανώς τα στοιχεία στα χέρια τους μπορεί να αρχίσουν να τα βγάζουν ούτως ή άλλως στον αέρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, έρχομαι σε εσάς. Εκτιμώ προσωπικά ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό των υποκλεμών. Εκτιμώ επίσης ότι πολλοί διερωτώνται, όπως εγώ, γιατί οι άνθρωποι που παρακολουθούνταν όντως δεν έχουν, πώς να το πω, δεν έχουν ενδιαφερθεί λίγο, βρε αδερφέ, να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν. Τι λέτε, τι λέει η κυβέρνηση για αυτή την υπόθεση?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιπολίτευση έχει, και ιδίως ο Νίκος Ανδρουλάκης, επενδύσει τα πάντα στην δυσάρεστη, δεν σας το κρύβω, αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό σας κάνω και την πρόβλεψη ότι θα υπάρξει σφοδρότατη σύγκρουση, η οποία θα οδηγήσει σε πρόταση μομφής και σχετική συζήτηση στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Μάλιστα. Κάνω μία πρόβλεψη εγώ, ότι ο Μάιος θα είναι πολύ πλούσιος κοινοβουλευτικά. Από εκεί και πέρα, εξεταστική είχαμε για τις υποκλοπές. Υπάρχει μία διαδικασία που τρέχει στη δικαιοσύνη. Εν μέρει έχει επιστρέψει στον εισαγγελέα πλημμυριωδικών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η υπόθεση της πρωτόδικης καταδίκης για τη διερεύνηση παραπιπτόντων αδικημάτων όπως αυτό της ψευδορκίας. Και από εκεί και πέρα ήδη η αντιπολίτευση, και μπορεί να το κάνει αυτό με τα 2/5, καλεί ανθρώπους εμπλεκόμενους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή ποιους? Τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη, και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Όπου εκεί δεν τίθεται θέμα αν χρειάζεται η πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται, μπορεί να τους καλέσει, θα τους καλέσει, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα, για το ζήτημα αυτό, με βάση τις 120 υπογραφές που έχει μαζέψει η αντιπολίτευση. Τώρα, για δεύτερη εξεταστική, Το καταλαβαίνει ο καθένας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πάει σε εκλογές με ανοιχτό, πολιτικά θέλω να πω ανοιχτό, γιατί ποινικά υπάρχει διερεύνηση της δικαιοσύνης και εκεί θα υπάρξει η συζήτηση περί του παρεπίπτοντος θέματος αν εμπίπτει στους 120 ή στους 151.
1: Δεν είναι ακριβώς παρεπίμπτον πάντως, αν μου επιτρέπετε κύριε Κερίδη.
2: Όχι, μιλάω νομικά τώρα.
1: Α, νομικά, ναι. Εντάξει, ναι, γιατί...
2: Δεν το υποτιμώ.
1: Να, εντάξει, ωραία, χαίρομαι που το διευκρινίζετε για να μην υπάρχει έτσι κάποια παρερμηνία. Θα πάτε σε πρόταση μομφής, κύριε Κακλαμάνη. Όλο εκτιμήσεις κάνει σήμερα ο κύριος Κερίδης. Δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω, κύριε Κακλαμάνη.
0: Εγώ δεν θα προσωπική άποψη εκφράζω, γιατί δεν αποφασίζω εγώ όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα ήθελα εγώ να εξαντλήσει το όπλο της πρότασης μορφής στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, διότι είναι πιθανόν μελλοντικά, δηλαδή για να κάνω και εγώ μια εκτίμηση μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, να προκύψουν πολύ πιο σημαντικά στοιχεία στην ιστορία αυτή των υποκλοπών που να δικαιολογήσουν τότε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω σε πολύ λίγο να σας προφανώς καταρχάς ευχαριστήσω και μετέπειτα να σας αποδεσμεύσω, θέλω να κλείσουμε ανοίγοντας πάλι την εικόνα λίγο του πολιτικού σκηνικού. Κύριε Κερίδη, ξεκινώ από εσάς, μιλώντας τώρα και για τις... Ακριβώς επειδή είστε πάντα πολύ ευθύς, ξεκινώντας και από τις διεργασίες που γίνονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γελάτε, χαμογελάτε. Είχαμε την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, συνέδριο 16ο για τη Νέα Δημοκρατία. Διάβαζα από πολλούς και αυτό θα πω για να σας τσιγκλίσω λίγο, ότι λίγο κατευνάστηκαν τα πράγματα, έπιασε και λίγο το μασάζ πριν την κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέδριο, έτσι, για να πάει ανέφελα το κόμμα προς τις εκλογές. Λίγο υδρώνουμε τη φανέλα, ποιος την υδρώνει πιο πολύ. Κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σήμερα, έτσι λίγο παραπολιτική για τη Νέα Δημοκρατία. Ερώτημα που είναι, αν μου επιτρέπετε, και πιο ουσιαστικό. Ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών? Ποιος από τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός ή βουλευτής, ιδρώνει περισσότερο τη φανέλα, ή τι έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια και τι είναι να γίνει την επόμενη τετραετία, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία?
2: Αυτό το τελευταίο. Αυτό το τελευταίο. Πάντοτε ψηφίζουμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν, το οποίο με όλες τις επιτυχίες είναι δεδομένο και το παίρνεις ως δεδομένο και προχωράς. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το αφήγημα το προεκλογικό των εκλογών και πώς θέλουμε την Ελλάδα του 2031. Δεν είναι εύκολη άσκηση, γιατί μας βαραίνουν αυτά τα 7 χρόνια και προφανώς ό,τι και να πούμε, η εποδόση είναι η μόνιμη, γιατί δεν τα κάνετε τα προηγούμενα 7 χρόνια. Εδώ πρέπει να εξηγούμε ότι κάναμε πολλά, προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα. Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, μια πρωτοφανή συνθήκη. Το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται και μάλιστα με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση, δεν έχει προηγούμενο και όμοιο στη σημερινή Ευρώπη, όπου βλέπετε έναν Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε μόλις πέρσι να καταραίει, και ένας Μέρτς στη Γερμανία, ο οποίος και αυτός ανέλαβε πέρσι επίσης να δυσκολεύεται πάρα πολύ, για να μην μιλήσω για τον Μακρόν, για να μην μιλήσω για τη Μελώνη, η οποία και αυτή είναι πεσμένη δημοσκοπικά. Άρα εδώ η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται πέριξ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης προφανώς, για το καλό της πατρίδας πάντα. Γίνεται ένας ουσιαστικός διάλογος στα όργανα, αλλά ταυτόχρονα όλοι κατανοούν ότι αυτή είναι μία μάχη όχι τσάμικου, όπου κάποιοι μπροστά χτυπιούνται και οι άλλοι πίσω σέρνονται ή κρύβονται, αλλά όπως είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, πυρίχιος ή πώς να το πούμε, κριτικός χορός, πολεμικός χορός. Είναι μάχη, έτσι δεν είναι, μάχη. Μάχη για την Ελλάδα, μάχη για τις ζωές μας, μάχη για τα παιδιά μας, μάχη για το μέλλον μας. Και αυτή τη μάχη θα δώσουμε με ευπρέπεια και επιχειρήματα, αλλά μάχη. Όλοι μαζί.
1: Όλοι μας. Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς για το καταληκτικό σχόλιο, γιατί αναφέρθηκε λίγο και στα εύρηματα των δημοσκοπήσεων ο κύριος Κερίδης, που ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι όπως το περιγράφει. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί να προπορεύεται δημοσκοπικά πάντα, ενώ η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν προκειμένου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Βέβαια, τελευταία ακούω και μια έτσι έντονη κριτική από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλω να μείνουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, ενώ στις αντιρρήσεις που τις αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν κιόλας. Θέλω να μείνουμε στο αφήγημα του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της εθνικής κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
0: Καταρχάς, να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ μεγάλη φθορά σε σχέση με τα

0: και είναι φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση σε σχέση με τα ποσοστά που είχε καταγράψει τις κάλπες το 2019 αλλά και το 2023. Το γεγονός ότι είναι πρώτη οφείλεται περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει έναν ενιαίο πόλο ο οποίος να αμφισβητήσει αριθμητικά αυτή τη στιγμή την πρωτιά της, παρά στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κρατά δημοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, ειδικά σε επίπεδο πρόθεση ψήφου, βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει καταγράψει εκλογικά συνολικά, έτσι, ακόμα και στα χρόνια των μνημονίων. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει εκμεταλλευτεί, έτσι δείχνουν τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, τα οποία εγώ δεν έχω λόγο να ψηφίσω. Απλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα, το βλέπουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, το οποίο είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παρκαρισμένο στην γκρίζα ζώνη εδώ και αρκετό καιρό. Και είναι ψηφοφόροι οι οποίοι, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα επιστρέψουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και ότι είναι εκεί για να τους κερδίσει αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει μια προοπτική για το μέλλον. Γιατί αυτό το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη είναι ότι η ψήφος είναι κατά βάση ψήφος προσδοκίας και όχι ψήφος που αφορά το παρελθόν. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ό,τι είχαν να δώσουν στη χώρα το έδωσαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε το 2019 με την επαγγελία να εξυγχρονίσει το κράτος, να κάνει μεταρρυθμίσεις. Μπορεί στα πρώτα χρόνια να υπήρξαν κάποια θετικά βήματα. Θεωρώ ότι εδώ και καιρό η όποια μεταρρυθμιστική ορμή είχε η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την δυναμική της. Η δεύτερη τετραετία, κατά την άποψή μου, δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο αφήγημα και αυτή είναι η κριτική που την κάνουν και τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα. Δεν είναι αντιπολιτευτική κριτική. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, και εγώ αυτό θα έλεγα στον ελληνικό λαό, ήρθε η ώρα να εμπιστευτεί τις τύχες του στο ΠΑΣΟΚ, ήρθε η ώρα να δοκιμάσει την πολιτική αλλαγή, διότι πολύ απλά μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορέσει να προσφέρει τίποτα περισσότερο παρά μόνο μια συνέχιση αυτού που ζούμε σήμερα και μάλιστα πολύ χειρότερη. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει κάνει σε 8 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και δεν το έκανε και θα το κάνει σε άλλα 4.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Κύριε Κακλαμάνη, πολλές ευχαριστίες και στους δύο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
4: Όλα.
3: Ναι, στη Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Coupons. Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Λάιφ 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή. Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Αφού κλείσαμε λοιπόν την συζήτηση με τους πολιτικούς εκπροσώπους, με τον εκπρόσωπο της Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ και το ρευστό πολιτικό σκηνικό και για τα όσα ενδιαφέροντα συμβαίνουν, πάμε τώρα σε μια συζήτηση με την πολιτική αναλύτρια, τη Μαρία Καρακλιούμη, που μου κάνει τη χαρά και είναι και απόψε μαζί μου, έτσι για ένα σχόλιο επί αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας πολιτικής συγκυρίας, του πολιτικού διαστήματος που διανύουμε. Καλώς την, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω ζητώντας, δεν ξέρω, ξέρεις και από πού να το πιάσω καλά-καλά. Η αλήθεια είναι να το πιάσω από το εσωτερικό των κομμάτων και τις διεργασίες που γίνονται αυτό το διάστημα. Να το ξεκινήσω από την μεγάλη εικόνα, γιατί είμαστε εν αναμονή των υποδημιουργία κομμάτων που θα αλλάξουν, θα προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξεις στο σκηνικό. Τι λες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Εγώ θα έκανα έναν διαχωρισμό και θα έλεγα να δούμε πρώτα τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα δεξιά και μετά τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα αριστερά.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Κατόπιν θα έλεγα ότι αυτό μάλλον έχει και γεωγραφική αναφορά. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς έχουμε μεγάλη ρευστότητα, δεν το καταγράφει μόνο η δημοσκόπηση, καταγράφει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, που είναι η τελευταία εθνική κάλπη που έχουμε και είναι η τελευταία κάλπη αναφοράς. Την οποία, αν τα εκλογικά αποτελέσματα τα διαβάσουμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή, θα δούμε ότι αποκαλύπτουν τι έρχεται. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρωτοκόμμα. Ναι, όπως και στις δημοσκοπήσεις, έτσι ήταν και στις ευρωεκλογές. Ήταν πρωτοκόμμα με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα και ούτω καθεξής. Αυτό έχει μετατοπίσει την πολιτική συζήτηση στο γήπεδο, αν με επιτραπεί η έκφραση, που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, λέω ότι εγώ είμαι το πρωτοκόμμα. Βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να συγκροτήσει έναν ενιαίο πολιτικό πόλο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνετε? Επειδή η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση, αναγκαστικά θα ψηφίσετε εμένα στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας. Το δικό μου σχόλιο δεν είναι πολιτική σταθερότητα, είναι πολιτική στασιμότητα. Να παραμένει η Νέα Δημοκρατία εκεί, να λέει ότι μας κυβέρνει και ο μισθωτός να λέει ότι έχει διαθεσιμότητα σε χρήματα μέχρι τις 18-19 του μήνα.
0: Όμως, να σε διακόψω, όμως αυτό που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ, ελπίζω ότι δεν θα παρεξηγηθώ, πιάνει στο εκλογικό σώμα.

0: Μαρία, δηλαδή αυτός υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι πρέπει παιδί μου μπορεί να μπούμε σε μία περίοδο ακυβερνησίας πηγαίνοντας όλο ένα και ολοταχώς και όσο πιο κοντά ερχόμαστε την Δυτική Κάλπη, αυτή η γκρίζα ζώνη εν τέλει παίζει να αποφασίσει να πάει με τη Νέα Δημοκρατία ακριβώς για να μην βρεθούμε μπροστά στο όποιο αδιέξοδο, θα το πω εγώ, σε εισαγωγικά.
1: Σε αυτή τη φάση και από τις καταγραφές δεν φαίνεται να γίνεται αυτό, γιατί μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κινείται κοντά στο 25%, άρα ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους, εγκρίνει, προκρίνει, επιβραβεύει τις πολιτικές της. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι τρεις ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι σε άλλο μήκος κύματος. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχει βρεθεί ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς, προκειμένου να πούμε ότι να, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός ή αυτή είναι το πρόσωπο που μπορεί να τον αντιμετωπίσει, δημιουργεί απλά μια συνθήκη στη Νέα Δημοκρατία, η οποία να νιώθει ότι όλα πάνε καλά και κάποια στιγμή θα ανατραπεί η κατάσταση. Εγώ θα έλεγα όμως κάτι άλλο. Το κρίσιμο είναι τι γίνεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και στα μικρότερα δεξιά κόμματα, τα οποία φαίνεται να παίρνουν όλο ένα και περισσότερες ψήφους από τον πάλι ποτέ σταθερό και συσπηρωμένο πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός που παλιά τους λέγαμε παραδοσιακή ψηφοφόρο. Αυτοί που με την κεντρώα στροφή το 2019 και το 2023 έφυγαν, είναι αυτοί που επιλέγουν κυρίως να ψηφίσουν την ελληνική λύση, να ψηφίσουν το κόμμα της νίκης. Κάποιοι εξ αυτών και το κόμμα της κυρίας Βασιλοπούλου και ενδεχομένως αν προκύψουν και άλλα μικρότερα δεξιά κόμματα. Αν παρατηρήσετε τα εκλογικά αποτελέσματα, η ελληνική λύση είναι ένα κόμμα το οποίο ήρθε δεύτερο στις ευρωεκλογές σε 6 εκλογικές περιφέρειες, όλες στη Μακεδονία, μεταξύ των οποίων και στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά.
1: Αυτό τι δείχνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία εμποραγεί κατά βάση στο Βορρά. Θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Πέρα από τον κόσμο που είναι η δεξιά και η αριστερά από ένας κόσμος, θα λέγαμε ότι υπάρχει και ένας διαχωρισμός Βορρά-Νότου. Αν πάτε στην Πιερία, για παράδειγμα, και δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών, όταν αφρίσετε τη νίκη και την ελληνική λύση, που είναι δύο αμυγός δεξιά κόμματα, και δεν χωράει κουβέντα να πεις ότι αυτό το κόμμα δεν είναι δεξιά, είναι μόλις 1,32% αυτό το άθροισμα κάτω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάξει πολύ καλά τι γίνεται στην δεξιά μεσοτυχία. Γιατί από ό,τι φάνηκε, η στροφή προς το κέντρο στάθηκε ικανή για δύο τετραετίες να αναπληρώσει τους διαρρέοντες ψηφοφόρους προς τα μικρότερα δεξιά κόμματα. Σήμερα, μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, όπου η δυσαρέσκεια είναι δεδομένη, όπου δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και η λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας που επηρεάζουν πάρα πολύ τους κεντρώους ψηφοφόρους, το πρόβλημα λοιπόν το μεγάλο της δημοκρατίας είναι το τι θα γίνει στα δεξιά της. Τώρα πάμε στον άλλο κόσμο, το άλλο φάσμα του πολιτικού συστήματος, που είναι κεντροαριστερά. Εκεί πραγματικά, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανελήθη στα εξών συμμετέχει, τώρα δεν χρειάζεται να τα ξανασυζητήσουμε, όλοι εδώ μη ήμασταν, τα ακούσαμε, όπως και να έχει, έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε δει ακόμα ποιος είναι τελικά ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης ή είναι ο κύριος Τσίπρας? Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες με τον ψήφο τους. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί δεύτερο, για τον κύριο Τσίπρα είναι μικρότερο το πρόβλημα, ακριβώς γιατί θα πει: εγώ πρώτη φορά ξανακατέβηκα. Μάλλον πρώτη φορά κατέβηκα με δικό μου κόμμα. Επανήλθα μεν, αλλά έχω ένα καθαρό δικό μου κόμμα, δεν με τραβάει κανείς από το παντζάκι, δεν υπάρχει το πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3%, πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3% κτλ. Αν όμως ο κ. Τσίπρας έρθει δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο κόμμα, τότε νομίζω ότι θα δρομολογηθούν εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί πλέον θα είναι η δεύτερη φορά που θα βάλει τον πύχη. Ο πύχης των ευρωεκλογών, θυμίζω, για το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα δεύτερο κόμμα και τελικά ήρθε τρίτο πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Γιατί όλοι ασκούσαν κριτική, ο κ. Κασελάκης δεν είναι ο κοντός πολιτικός, ποιος πρόκειται να τον ψηφίσει κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι στις κάλπες θα δούμε, αν θέλετε, πληθωρισμένα εκλογικά τα μικρότερα δεξιά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που αυτό θα καθιστά και το μείζον πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη εξυπηρέωση. Και νομίζω ότι θα δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά, που θα δούμε ποιος θα αναδεχθεί ως ο φυσικός ηγέτης, ο οποίος θα συσπηρώσει, αν θέλετε, ένα μεγάλο μέρος της δυσαρέσκειας και θα βάλει και υποψηφιότητα ενδεχομένως για επόμενος πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς. Ένα-δύο ερωτήματα θέλω να σου θέσω, αν μου επιτρέπεις. Το πρώτο, ακριβώς επειδή μας περιέγραψες πολύ ωραία το τι συμβαίνει και με βάση και τα στοιχεία, δηλαδή των τελευταίων εκλογών, όπως πολύ σωστά είπες, τι συμβαίνει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θέλω την εκτίμησή σου, αν εκεί υπάρχει χώρος για ένα κόμμα Σαμαρά, που τελευταία

0: τελευταία οι πληροφορίες, έτσι αναζωπυρώνονται μάλλον τα σενάρια, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ετοιμάζει τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα. Υπάρχει χώρος εκεί, Μαρία?
1: Η εκτίμηση μου είναι πως υπάρχει, ακριβώς γιατί η ταύτιση των δεξιών ψηφοφόρων που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία με την Ερυθρίας και την ίδια παράδειγμα και το κόμμα της Φωνής Λογικής. Δεν είναι μια ταύτιση η οποία έχει γίνει μέσα από κάποιους πολιτικούς αγώνες, κάποια πολιτική συγκυρία, αλλά προέκυψε αντανακλαστικά επειδή δεν τους άρεσε στροφή που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Κύριος Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετή απήχηση στο εκλογικό σώμα που αυτό που παραδοσιακά λέμε παραδοσιακή
0: Έτσι.
1: λαϊκή δεξιά. Και έχω την εντύπωση ότι αν αποφασίσει τελικά να κάνει κόμμα, ότι θα έχει και απήχηση. Ξέρετε, εδώ θα αναμετρηθούν στη Νέα Δημοκρατία δύο αισθητικά πολιτικά πρότυπα. Θα αναμετρηθεί το πολιτικό πρότυπο εκείνο που θέλει να θυμίζει που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, όπου από μια κοσμοπολίτικη πόλη με ανοιχτούς ορίζοντες μετατράπη από μια πολιτική αισθητική που είχε εκφραστεί κυρίως από Παπαγεωργόπουλο, Ψωμιάδη και Άνθιμο σε μια επαρχιακή μεγαλούπολη του Βορρά. Και αν θέλετε, με δεδομένο ότι η πολιτεία ποτέ δεν ενέκυψε πραγματικά στη Βόρεια Ελλάδα, τους άφησε λοιπόν εκεί να επικαλούνται και να διεγείρουμε κάθε φορά το συνέστημα κυρίως με το μακεδονικό ζήτημα. Αυτό, ναι, ήταν αφού εκλογικά έφερνε ωφέλη, ωφελούσε την Δημοκρατία, άρα το συντηρούσε. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο τελικά θα πληρώσει, γιατί στην πολιτική ό,τι παίρνει στερήσεις.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Η ερώτησή μου, η δεύτερη, αφορά στη Μαρία Καριστιανού. Το λέω γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε λίγες μέρες από σήμερα που συναντιόμαστε, θα γίνει και η επίσημη, έτσι, θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του νέου αυτού κόμματος. Εκτιμάς ότι αυτή η δυναμική που τώρα πια έχει πέσει μπορεί να επανέλθει και άρα να είναι ένα σημαντικό παίκτη η Μαρία Καριστιανού στις επόμενες κάλπες?
1: Να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι διαφορετικό και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Σαμαρά. Όχι γιατί δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ακριβώς γιατί είναι μια γυναίκα που μπαίνει τώρα στην πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανή. Η κυρία Καριστιανού όμως, ότι δεν έχει ένα σαφές ιδεολογικό στίγμα και ιδεολογικό προσανατολισμό, εμφανίζεται ως το κόμμα εκείνο το οποίο θα επιδιώξει να φέρει στις τάξεις του τους απανταχού δυσαρεστημένους. Αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσουν στην κάλπη να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού είναι αυτοί που λένε δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ άλλο αυτό το πολιτικό σύστημα, θέλω διαφορετικές αποφάσεις και αν θέλετε, ακυρώνω μεν την πολιτική, αλλά την ακυρώνω με την ψήφο μου στην Γιάλη. Γι' αυτό εκτιμώ ότι η κυρία Καριστιανού, αν καταφέρει να φέρει ψηφοφόρους που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν έρθει στις κάλπες, γιατί θυμίζω ότι από το 2009 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει, με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, έχουμε χάσει περίπου 2.800.000 ψηφοφόρους. Αυτοί ούτε αποδήμησαν εισιτήριον, ούτε μετανάστευσαν όλοι. Κάποιοι επέλεξαν συνειδητά να ιδιωτεύσουν, να κάτσουν στο σπίτι τους και να μην πάνε στην κάλπη. Αν καταφέρει να κινητοποιήσει μερικές χιλιάδες κόσμου από αυτή την κατηγορία ανθρώπων, τότε πραγματικά η πολιτική εικόνα θα αλλάξει. Γιατί σε όσα αναφερόμαστε σήμερα, αφορούν στους συνήθεις ψηφοφόρους, αυτούς που σταθερά πηγαίνουν στην κάλπη.
0: Σωστά το λες. Ενώ αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που έχουμε χάσει, όπως πολύ ωραία το είπες, είναι ένα κομμάτι που δεν ξέρουμε τώρα πώς τοποθετείται, που βρίσκεται ή τι θα μπορούσε, τι θα σταθεί ικανό να τον κινητοποιήσει αυτό το ψηφοφόρο και να ξαναπάει στην κάλπη. Είναι τελείως αδιευκρίνιστο αυτό το τοπίο. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι αυτό ένα στοίχημα για τη Μαρία Καριστιανού αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα, που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και που έτσι, πώς να το πω, κινητοποίησαν αντανακλαστικά στην κοινωνία και δεν τις περίμενε νομίζω πολύ ο κόσμος. Ενδεχομένως, λέω εγώ, νομίζω από τη Μαρία Καριστιανού. Είναι αυτές οι δηλώσεις που την έφεραν και λίγο να σταματήσει τις πολλές συνεντεύξεις. Μπορεί να πάρει όντως ψηφοφόρους από παντού η κυρία Καριστιανού, στη λογική του ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένος, θέλω κάτι να αλλάξει και ψηφίζω Μαρία Καριστιανού?
1: Τα πολιτικά φάουλ που έκανε η κυρία Καριστιανού ήταν φάουλ απειρίας. Και είναι, ξέρετε, πολλές φορές αυτό που λέμε και σε ανθρώπους που θέλουν

0: να κατέβουν στην πολιτική και έρχονται να τους κάνουμε πολιτική στρατηγή και τέλος πάντων μια πολιτική εκπαίδευση, ακόμα και να βγαίνουν στα μίντια κτλ. Το ερώτημα που κατά βάση θέτουμε είναι γιατί θα κατέβετε στην πολιτική και τι καινούργια έχετε εσείς να εισφέρετε σε σχέση με αυτά που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Και βεβαίως στους περισσότερους τους λέμε ότι σε εκείνους που τους αγαπάει ο φακός, γιατί και εσύ ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αγαπάει ο φακός και άλλους όχι. Πολλές φορές λοιπόν η εικόνα είναι διαφορετική από το περιεχόμενο. Κυρία Καριστιανού, έχει μια άψογη εικόνα. Είναι μια εικόνα που βλέπεις έναν άνθρωπο που θες να τον ακούσεις. Αυτό που πρέπει να χτίσει είναι το περιεχόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή και τις δεξιότητες τις έχει, είναι, τουλάχιστον όπως είναι η γυναίκα είναι γιατρός, άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και σπουδές και έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται πολύ καλά και το λόγο, νομίζω ότι αν ενισχύσει λίγο το περιεχόμενό της, θα έχει δυνατότητες να πάει πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση πριν σε ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω. Πότε εκτιμάς ότι θα στηθούν κάλπες, παρόλο που προφανώς είναι μια απόφαση την οποία εκτιμώ ότι ο κάθε πρωθυπουργός τη λαμβάνει με βάση πολλούς παράγοντες, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους ξέρουμε, ποιοι θα είναι οι παράγοντες, δηλαδή αυτοί σε 5-6 μήνες από τώρα. Πότε λες ότι θα πάει, πιστεύεις ότι το σκέφτεται ο Μητσοτάκης, αν βρει παράθυρο να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές?
0: Εγώ δεν θα δώσω μια πολιτική απάντηση όπως θα περίμενε κάποιος, θα δώσω μια πιο προσωπική και ανθρώπινη. Πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές, η μέρα των εκλογών θα συμπέσει με τα όρια του Πρωθυπουργού να αντέχει να κυβερνά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντησή σου προφανώς και έτσι θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου και σήμερα, Μαρία Καρακλιούμη. Να είσαι καλά,
0: και εγώ, καλό
1: ευχαριστώ.
0: Βράδυ. Ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και σας που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
2: Όλα.
1: Ναι, στη Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0.

0: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
7: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Φάρμς. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Λάιφ 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: συνεχίστηκε με κεντρικό σύστημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, δίνοντας έμφαση στις επερχόμενες εκλογές, τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε συσπήρωση εν ώψη των εκλογών, ενώ στελέχη του κόμματος υπογράμμισαν την ανάγκη για αυτοδύναμη κυβέρνηση και υπερασπίστηκαν το κυβερνητικό έργο απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα των επόμενων εκλογών και οι μεταρρυθμίσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως σε σύγκριση με τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου του κόμματος, κάνοντας λόγο για τοξικότητα από πλευράς αντιπολίτευσης. Για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
2: Μένει όλοι μαζί σαν μια γροθιά για να πούμε άλλη μια φορά όλα αυτά που έχουμε κάνει, πιστοί στις αξίες μας, πιστοί στις παραδόσεις της παράταξής μας, και να διεκδικήσουμε για ακόμη μια φορά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία μας προς τις εκλογές.
3: Βρισκόμαστε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στον δρόμο για τις εκλογές του επόμενου χρόνου, του 2027, όπου στην ουσία θα τεθούν όλα τα ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, και θα γίνει και ένας απολογισμός της τετραετίας την οποία διανύουμε. Στην ουσία είναι μια πορεία που ξεκίνησε το 2019, που στην ουσία μεταμορφώσαμε την Ελλάδα σε μια σειρά από πολιτικές, και γι' αυτό και του χρόνου που θα ζητήσουμε την ανανέωση εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας, θεωρώ ότι σε σύγκριση με τα προγράμματα των λοιπόν κομμάτων και με μια τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί από πλευράς αντιπολίτευσης, στο τέλος θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου μας. Παρά τα λάθη, παρά τις παραλήψεις που μπορεί να έχουν γίνει, για ακόμα και τις καθυστερήσεις, νομίζω ότι το πρόγραμμα το οποίο είπαμε το 2023 το έχουμε ήδη εφαρμόσει και πάνω σε αυτό θα κριθούμε.
1: Μηνύματα για τις επόμενες εκλογές αλλά και την ενίσχυση της οικονομίας και στην αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων έστειλε ο Πρωθυπουργός με τον κατάμεστο από κόσμο χώρο του συνεδρίου κατά την πρώτη μέρα εργασιών, ενώ στην ομιλία του αναφέρθηκε στα όσα έκανε η κυβέρνησή του από το 2019 έως σήμερα. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί είναι ώρα συστράτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας κάλεσμα συσπήρωσης.
4: Στην ουσία, και η επίσημη έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου που ευχόμαστε όλοι να μας οδηγήσει στις κάλπες το 27, όπως είπε ξανά ο Πρωθυπουργός, με μια νίκη, μια νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται πρώτα απ' όλα τη συνέπεια, την προσπάθεια, το αποτέλεσμα και τη σταθερότητα που αυτή την ώρα έχει η χώρα μας.
5: Ο Πρωθυπουργός έδωσε το μήνυμα για τις επόμενες εθνικές εκλογές με ισχυρή οικονομία, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, με μια ισχυρή Ελλάδα στο εξωτερικό, μια χώρα η οποία θα πρωταγωνιστεί και δεν θα ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά θα τις διαμορφώνει.
6: Το 16ο συνέδριό μας θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο νέας εκλογικής νίκης. Γι' αυτό θα είναι απολογιστικό, θα είναι αυτοκριτικό και βεβαίως θα είναι οραματικό. Ενωμένοι προχωράμε μπροστά. Η τρίτη αυτοδυναμία είναι κοντά.
7: Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την υλοποίηση του κυβερνητικού του έργου, θα συνεχίσει να έχει ως στόχο τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας και να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει πλαίσιο και είναι από τις πλέον προσπαθεί να είναι στις πλέον οργανωμένες χώρες της Ευρώπης.
1: Το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου.
0: Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τίθεται ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στην Εύα Λαμπρινού να μας πει περισσότερα. Εύα, καλησπέρα.
8: Ακριβώς.
0: Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα παραμένει με 24 βουλευτές, 3 περισσότερους από το ΚΚΕ.
8: Ακριβώς όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου, με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Να σου πω πως νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει ανάρτηση στην οποία έκανε επίθεση στην ηγεσία του.

0: κόμματος με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος στον Σοκράτη Φάμιλο τώρα, ο Παύλος Πολάκης έγραψε χαρακτηριστικά πως ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή, τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 24 βουλευτές, 3 περισσότερους από το ΚΚΕ.
1: Εύα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε. Στο σκοτάδι παραμένει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μαλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου, αλλά και τους βουλευτές. Σε σύσκεψη τώρα της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη Μεταναστευτική Δομή, εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για τη στάση των τοπικών φορέων, αλλά και η ανάγκη να πάρθει ξεκάθαρη θέση.
2: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
3: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι, επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
2: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφού Πολυμαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
4: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
2: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
5: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτο να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
2: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
6: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
2: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζουν

0: πιστεύοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
1: Και εγώ όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσον δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται, κάποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
2: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει στην Χερσόνησο με την παρουσία των πρώτων επισκεπτών να δίνει ήδη όθηση στην τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις. Παρά τις ανησυχίες για τις διεθνείς εξελίξεις, οι επαγγελματίες διατηρούν θετικές προσδοκίες για σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.
0: Η φετινή τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη και ειδικότερα στη Χερσόνησο, με τους πρώτους επισκέπτες να δίνουν ζωντάνια στην περιοχή. Αν και η αύξηση της κίνησης δεν είναι ακόμη ραγδαία, η παρουσία των τουριστών είναι ήδη αισθητή στους δρόμους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
3: Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει με καλούς ρυθμούς. Δεν είναι ραγδαία ο πολιτισμός ο οποίος έρχεται, αλλά είμαστε σε καλά δεδομένα, επίπεδα.
4: Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά είναι αρχές ακόμα. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα έρχεται πιο πολύς κόσμος και θα ανοίξει η σεζόν. Νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω να έρθει ένας καλός κόσμος, να βγάλουν οι ανθρώποι χρήματα γιατί μερικοί ζορίζονται από διάφορες χώρες, Γαλλία, Γερμανία.
5: Οι περισσότερες είναι από Γαλλία που μιλάνε γαλλικά, μπορεί Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, έχουμε και Ολλανδία, Αγγλία. Έχουμε κάτι πελάτες που μιλάνε και Ρώσικα, τώρα δεν είναι Ρωσία, είναι άλλες χώρες.
0: Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους, εξυπηρετώντας τους επισκέπτες που βρίσκονται ήδη στη Χερσόνησο. Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου, η αγοραστική συμπεριφορά διαφέρει από επισκέπτη σε επισκέπτη, καθώς κάποιοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους, ενώ άλλοι κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στην τοπική αγορά.
6: Δυστυχώς είναι προς το παρόν της βόλτας και του πεζοδρομίου που λέμε. Δηλαδή θα περάσουν, θα κοιτάξουν, λένε θα ξαναπεράσουμε και αυτό το ζούμε καθημερινά.
5: Μέρες και μέρες, ανάλογο. Μία μέρα μπορεί να πάει καλύτερα, άλλη μέρα χειρότερα, ανάλογο. Αλλά ξεκίνησε. Ελπίζουμε που τα πάμε καλύτερα στο καλοκαίρι. Όταν έρθουν πρώτη φορά κοιτάνε, τώρα ανάλογο. Αν ξέρεις να πουλάς γυρίζουν, αλλιώς φεύγουν. Οι περισσότερες ψωνίζουν κάτι. Ελπίζω στα μαγαζιά φέτος θα ανεβαίνει λίγο. Γιατί αναγκαστικά όλα έχουν γίνει πιο ακριβά και ελπίζουμε και εμείς που τα πουλήσουμε παραπάνω να καλύψουμε τα έξοδα.
7: Ψωνίζουν. Απλά δεν μπορούν να πάρουν ογκώδη πράγματα λόγω των μικρών αποσκευών που έχουν. Αυτό. Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες τους χρεώνουν έξτρα τα έξτρα αν έχουν περισσότερα κιλά.
0: Την ίδια ώρα οι έμποροι επισημαίνουν πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει το κλίμα και δημιουργούν ένα προβληματισμό για την πορεία της σεζόν. Παρ' όλα αυτά, οι προσδοκίες τους παραμένουν θετικές με την αισιοδοξία να κυριαρχεί εν ώψη των επόμενων μηνών.
7: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι αν σταματήσουν όλα αυτά και στο κόλπο θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μέχρι τώρα είναι μια χαρά, μια χαρά.
2: Έχει έρθει κόσμος.
7: Έχει έρθει πολλής κόσμος και έρχεται περισσότερος. Από ό,τι ακούω από άλλους διευθυντές ξενοδοχείων θα έχουμε πολύ κόσμο.
6: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά όμως. Οι εθνικότητες που έχουν έρθει είναι συνηθισμένες. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Σε αυτό το μοτίβο. Απλά οι άνθρωποι είναι πολύ σφιγμένοι. Με τον πόλεμο, με την Αμερική, Ιράν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι πολύ σφιγμένοι. Σύντομα ότι υπάρχουν και κυρώσεις. Ήδη έχω ενημερωθεί από ξενοδοχεία.
0: Οι εκτιμήσεις για το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς αναμένεται σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, γεγονός που αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τοπική οικονομία και την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.
3: Νομίζω πως θα είναι μια καλή σεζόν. Δυστυχώς είναι ένα πλήγμα για μας λόγω του παραλιακού που είναι λίγο έτσι πιο κατασκευαστική η κατάσταση κάτω. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι σοβαρό θέμα για να μην λειτουργήσει η σεζόν σωστά και ομαλά.

0: Νομίζω πως θα είναι καλύτερα από πέρσι.
1: Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, κινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους.
2: Όσο στο ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχιά βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
3: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στο νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
3: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος μπορεί προς όραση 1, 2 ή 3 φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα 5 τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
2: Ο πρόεδρος της ΣΥΠΡΟΤΑ, Γιάννης Λιονάκης, έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
3: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
2: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
3: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να παντρευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
1: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στην δημογραφική κάμψη και την συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
4: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
5: Έχουμε 69.895 μαθητές. Όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά.

0: ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
1: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
0: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 2022-2023 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 23-24 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 24-25 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 25-26 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος, το 26-27, μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μία μείωση της τάξης του 11%.
1: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων. Με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
2: Τις επιπτώσεις, βέβαια, εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι αριθμοί, οι επίσημοι αριθμοί, κατά 400 περίπου 400 μαθητές, και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
3: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων στο Ηράκλειο επικεντρώνεται στα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι νομικοί στη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εισηγήσεις και θεματικές συζητήσεις για τις συνθήκες άσκησης της δικηγορίας και την λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.
4: Τα μείζωνα θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά δικηγόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της τρίτης ολομέλειας ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων, η οποία διεξάγεται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
5: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι συνάδελφοι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι από όλη τη χώρα ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μεταφέρουμε τα αιτήματα της νέας γενιάς δικηγόρων και να οργανώσουμε τις θέσεις μας για την επόμενη μέρα. Είναι πολλά τα θέματα. Ένα από αυτά, το βασικότερο, είναι το θέμα της άσκησης, της κατώτατης αμοιβής, αλλά και του καθεστώτος των συνεργατών δικηγόρων. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα.
6: Κάποια χαρακτηριστικά ζητήματα και διαχρονικά είναι αυτά που αφορούν την άσκηση για τους ασκούμενους συναδέλφους μας, για τον καθορισμό μιας κατώτατης αμοιβής, για το χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει η άσκηση ή για τον τρόπο εξέτασής τους και για τη λήψη της δικαιωρικής ιδιότητας. Έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες ολομέλειες και για τον τρόπο αμοιβής και των νέων δικηγόρων σε εταιρείες. Και φυσικά βρισκόμαστε εδώ πέρα έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου από που ερχόμαστε, προκειμένου να αντιληφθούμε τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε η ολομέλεια σαν όργανο να μπορεί να διεκδικεί όχι μόνο στους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.
4: Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ολομέλειας αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν τις επαγγελματικές προκλήσεις των νέων νομικών, τις συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος, αλλά και την λειτουργία του κράτους δικαίου στη σύγχρονη Ελλάδα.
5: Συζητάμε το πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της συνεργασίας και της θεσμικής συγκρότησης αυτού του οργάνου το οποίο διαμορφώνουμε. Είναι πάρα πολλές προκλήσεις στα ζητήματα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων πανελλαδικά. Οπότε σήμερα εδώ στην Κρήτη αναζητούμε τον τρόπο να εμβαθύνουμε στη συνεργασία μεταξύ των ενώσεών μας και να προσπαθήσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό? Να διατυπώσουμε πιο σαφείς θέσεις, πιο σαφείς προτεραιότητες και να εργαστούμε από κοινού για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
7: Τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τις σημερινές μας εργασίες αφορούν τον κώδικα των δικηγόρων, την ελάχιστη αμοιβή των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων και γενικά το καθεστώς.

0: καθεστώς που υπάρχει σήμερα, το οποίο θα πρέπει να δει καλύτερα νομοθέτης με μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες τις σημερινές, γιατί καλώς ή κακώς οι εποχές έχουν αλλάξει.
1: Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει εισηγήσεις για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους νέους δικηγόρους, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν θεματικές συζητήσεις και παρεμβάσεις γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις του δικηγορικού κλάδου.
2: Είμαστε εδώ για να εκδικήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι νέοι δικηγόροι γενικότερα. Βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος, γιατί ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει παρόλο την προηγούμενη επαφή που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε να τα πιέζουμε. Είμαστε δυναμικοί, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και στόχος μας είναι αυτή η ενότητα που υπάρχει να την διεκδικήσουμε παραπάνω, να την επικοινωνήσουμε στην κοινωνία εκεί έξω και να μπορέσουμε να τα ζητήματα αυτά να τα μεταφέρουμε πέρα από την ολομέλεια αυτή στην καθημερινή ζωή του νέου δικηγόρου και του ασκούμενου δικηγόρου.
1: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο στην Χερσόνησο συγκεντρώνει επαγγελματίες υγείας από όλη την χώρα με επίκεντρο το σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού και τις εξελίξεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, δράσεις καινοτομίας και παρουσίαση νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών για το φαρμακείο του αύριο. Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο άνοιξε τις πύλες του στο Κρέτα Μάρη στην Χερσόνησο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας φαρμακοποιούς, επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων από όλη την Ελλάδα. Με κεντρικό μήνυμα το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο, το συνέδριο εστιάζει στο σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.
3: Έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την εργασία η οποία γίνεται στα πανεπιστήμια, στα συνέδρια, στις εταιρείες και η οποία όλη αυτή η εργασία περιέχει όλη αυτή την αγωνία για το πώς θα διαμορφώσουμε το φαρμακείο της επόμενης δεκαετίας και ίσως και αργότερα.
4: Αυτό το συνέδριο αφορά πρώτα απ' όλα τους πολίτες, γιατί προσπαθούμε να αναδείξουμε πώς οι φαρμακοποιοί, οι πιο εύκολα προσβάσιμοι επιστήμονες υγείας στην κοινότητα, μπορούν να τους παρέχουν τεκμηριωμένες συμβουλές και παρεμβάσεις όσον αφορά την υγεία τους. Το δεύτερο αφορά τους φαρμακοποιούς όλης της Ελλάδας. Έχουμε τη χαρά φέτος να έχουμε ερευνητές και ακαδημαϊκούς και από το εξωτερικό.
1: Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στο κοινοτικό φαρμακείο, η συνεργασία φαρμακοποιών και δημόσιας υγείας, η καινοτομία στον χώρο της υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα επιστημονικές ομιλίες για τον σαγαρόδι διαβήτη τύπου 2, τα αναπνευστικά νοσήματα, τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και τον ρόλο του φαρμακείου στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.
4: Και φέτος η θεματολογία του συνεδρίου αποφασίσαμε να είναι το μέλλον, βαζόμενοι στο παρελθόν, βάζοντας το παρόν στην εξίσωση, θέλουμε να δούμε το μέλλον του φαρμακείου. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα, μια σειρά ομιλιών που επικεντρώνονται στο μέλλον που έρχεται για το φαρμακείο και τους φαρμακοποιούς, πώς θα αλλάξει το επάγγελμα τα επόμενα χρόνια, πώς θα φύγουμε από την απλή διάθεση των φαρμάκων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, και θα συζητήσουμε.
3: Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, η τεχνολογία αλλάζει απίστευτα, τα φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα συνεχώς, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τους ασθενείς αλλάζει. Όλο αυτό αφορά μια προσπάθεια που θα κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος και σε συνεργασία πάντοτε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Ιατρική Κρήτης, με το ΙΤΕ, με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Όλοι αυτοί και κάποιοι ίσως που ξεχνώ τώρα να σας αναφέρω, όλοι αυτοί θα είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα φτιάξουμε ένα φαρμακείο το οποίο όντως θα προσφέρει στη δημόσια υγεία, στους πολίτες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Παράλληλα με τις ομιλίες, λειτουργεί έκθεση με προϊόντα και υπηρεσίες φαρμακείου. Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο συνεχίζεται και την Κυριακή 17 Μαΐου με πλήθος επιστημονικών και επαγγελματικών δράσεων.
3: Υπάρχει επίσης ένας εκθεσιακός χώρος στον οποίο οι εταιρείες έχουν φτιάξει το χώρο τους έτσι ώστε να εκθέσουν και τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στους επισκέπτες φαρμακοποιούς. Το συνέδριο είναι 2 ημέρες, θα είναι και αύριο, όλη η μέρα μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι και πιστεύουμε ότι και αύριο θα έχουμε μια εικόνα για την επισκεψιμότητα η οποία μέχρι τώρα δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ καλή.

0: χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει λείψει δρία στην Κρήτη παρά τις έντονες βροχοπτώσεις της άνοιξης που έδωσαν ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει την ριζική αναδιόρθωση της διαχείρισης των υδάτων. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης, αλλά και η άμεση κατασκευή κρίσιμων υποδομών όπως φράγματα, ταμιευτήρες και σύγχρονα δίκτυα. Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν ώψη καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
1: Όλοι συζητούσαμε πώς
2: θα βγει το καλοκαίρι.
1: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε. Όλοι μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
0: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
1: Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Περιφερειάρχης έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
0: Οι απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25%, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.
1: Χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
2: έχουμε μια βελτίωση. Σωστά.
0: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση υδάτων και η αφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την αφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
1: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο αδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
0: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επισήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.

0: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
1: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλο αυτό του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO, που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχθήκαμε τα 6 μηνοϊκά αναχτωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν δεν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε, μια πρώτη αξιολόγηση, αλλά και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
2: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μηνοϊκά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
0: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, τους δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
4: Όλα.
3: Ναι. Στη Novibet, με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: ειδικό συνεργάτη τη Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρει.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, 36 χώρες υπέγραψαν για το ειδικό δικαστήριο για την δίωξη του Ρώσου Προέδρου, μεταξύ των οποίων Ελλάδα και Κύπρος. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Η Κίνα τώρα προσφέρθηκε να βοηθήσει τις ΗΠΑ στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλοία και οι αποκλεισμοί στην περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών βρέθηκαν επίσης το Ιράν, οι δασμοί και η Ταϊβάν.
1: 36 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, έχουν υπογράψει την συμμετοχή τους σε ένα ειδικό δικαστήριο για τη δίωξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, το οποίο θα εδρεύει στην Ολλανδική πόλη της Χάγης. Η Αυστραλία και η Κωνσταρίκα ήταν οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν. Η κοινή υπόσχεση επισημοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του δικαστικού κενού που άφησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι Υπουργοί ενέκριναν ψήφισμα που καθορίζει τη δομή και τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Επιτροπής που θα επιβλέπει το δικαστήριο. Μεταξύ των καθηκόντων της, η Επιτροπή θα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, θα εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες και θα εκλέγει δικαστές και εισαγγελείς. Οι χώρες δεσμεύονται να σεβαστούν την ανεξαρτησία των δικαστικών διαδικασιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίη Σίμπιχα, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή, χαιρέτησε τη στιγμή αυτή ως το σημείο χωρίς επιστροφή στην πολυετή αναζήτηση της λογοδοσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης την πρωτοβουλία.

0: αν και τέσσερα από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο ψήφισμα. Το δικαστήριο θα συμπληρώνεται από το Μητρό Αποζημιώσεων, το οποίο συγκεντρώνει τις αξιώσεις που υποβάλλονται από τα θύματα της ρωσικής επίθεσης και τη Διεθνή Επιτροπή Διεκδίκησης Απαιτήσεων, η οποία θα εξετάζει τις αξιώσεις αυτές και θα αποφασίζει την κατάλληλη πληρωμή. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπινγκ για δεύτερη μέρα συνομιλιών, ολοκληρώνοντας την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε κινέζικη πρόταση για βοήθεια στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, αλλά και σε προειδοποίηση από το Πεκίνο ότι λανθασμένοι χειρισμοί στο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση. Οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές συμφωνίες, με τον Τραμπ να επικεντρώνεται κυρίως στην εξασφάλιση συμφωνιών στους τομείς της γεωργίας, της αεροπορίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες φαίνεται πως σημείωσαν κάποια πρόοδο και στο ζήτημα του πολέμου με το Ιράν. Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το Πεκίνο θέλει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η μεγάλη εξάρτηση της Κίνας από το ιρανικό πετρέλαιο θα μπορούσε να της επιτρέψει να επηρεάσει την Τεχεράνη ώστε να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα διαβεβαίωσε πως δεν θα προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα η Ταϊβάν αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον διχαστικά ζητήματα της ατζέντας, με τον Σι να προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι διαφωνίες για το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η Κίνα θεωρεί δικό της έδαφος, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ή ακόμα και σε πόλεμο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για τις στιγμές που έζησε στον τελικό κυπέλου στον Βόλο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, το σου, 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη?
6: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. γιατί

0: με τον Νόφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, εξίσου, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Νόφη, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαρα κιόλας.
1: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
0: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του, είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο. Και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
2: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω δοκάρι, ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
1: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
0: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
1: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
0: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει, αυτό που είπα, να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το Kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες

0: καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιος-Αύγουστος, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα. Αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου σαν υπεύθυνη για τις υποδομές και ο ιδιοκτήτης της καφετέρειας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρεια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια νόρμα ιδιότητα είναι, αν είναι ζημιά εν τις εφορές αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν.

0: όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Κρέτα24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
2: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζονται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
3: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς, σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφού Πολυμαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους, δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη.

0: σωστό. Οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
2: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται, κάποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουμε πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθεια για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάναν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί? Γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως σε εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, εκπαιδευτικούς αυτών. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής.

0: αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
1: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.
2: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο, όπου χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
3: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, επισκέπτονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
2: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
4: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά, και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε. Σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη. Ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
1: και
4: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
3: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα. Σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
2: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φθορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης στο σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Βιούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
2: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονος πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
3: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
5: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο.

0: Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
1: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
0: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών. Εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 16 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας συνεχίστηκε με κεντρικό σύστημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, δίνοντας έμφαση στις επερχόμενες εκλογές, τις μεταρρυθμίσεις, την οικονομία και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε συσπήρωση εν όψη των εκλογών, ενώ στελέχη του κόμματος υπογράμμισαν την ανάγκη για αυτοδύναμη κυβέρνηση και υπερασπίστηκαν το κυβερνητικό έργο απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030» συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα των επόμενων εκλογών και οι μεταρρυθμίσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως σε σύγκριση με τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου του κόμματος, κάνοντας λόγο για τοξικότητα από πλευράς αντιπολίτευσης. Για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
2: Μένει όλοι μαζί σαν μια γροθιά για να πούμε άλλη μια φορά όλα αυτά που έχουμε κάνει, πιστοί στις αξίες μας, πιστοί στις παραδόσεις της παράταξής μας, και να διεκδικήσουμε για ακόμη μια φορά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία μας προς τις εκλογές.
3: Βρισκόμαστε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στον δρόμο για τις εκλογές του επόμενου χρόνου, του 2027, όπου στην ουσία θα τεθούν όλα τα ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα γίνει και ένας απολογισμός της τετραετίας την οποία διανύουμε. Στην ουσία είναι μια πορεία που ξεκίνησε το 2019, που στην ουσία μεταμορφώσαμε την Ελλάδα σε μια σειρά από πολιτικές, και γι' αυτό και του χρόνου που θα ζητήσουμε την ανανέωση εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας, θεωρώ ότι σε σύγκριση με τα προγράμματα των λοιπόν κομμάτων και με μια τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί από πλευράς αντιπολίτευσης, στο τέλος θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου μας. Παρά τα λάθη, παρά τις παραλήψεις που μπορεί να έχουν γίνει, για ακόμα και τις καθυστερήσεις, νομίζω ότι το πρόγραμμα το οποίο είπαμε

0: Το 2023 το έχουμε ήδη εφαρμόσει και πάνω σε αυτό θα κρυθούμε.
1: Μηνύματα για τις επόμενες εκλογές αλλά και την ενίσχυση της οικονομίας και στην αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων έστειλε ο Πρωθυπουργός με τον κατάμεστο από κόσμο χώρο του συνεδρίου κατά την πρώτη μέρα εργασιών, ενώ στην ομιλία του αναφέρθηκε στα όσα έκανε η κυβέρνησή του από το 2019 έως σήμερα. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί είναι ώρα συστράτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας κάλεσμα συσπήρωσης.
2: Στην ουσία, κύριε, και η επίσημη έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου που ευχόμαστε όλοι να μας οδηγήσει στις κάλπες το 27, όπως είπε ξανά ο Πρωθυπουργός, με μια νίκη, μια νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας για τον κυρία Μητσοτάκη. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται πρώτα απ' όλα τη συνέπεια, την προσπάθεια, το αποτέλεσμα και τη σταθερότητα που αυτή την ώρα έχει η χώρα μας.
3: Ο Πρωθυπουργός έδωσε το μήνυμα για τις επόμενες εθνικές εκλογές με ισχυρή οικονομία, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, με μια ισχυρή Ελλάδα στο εξωτερικό, μια χώρα η οποία θα πρωταγωνιστεί και δεν θα ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά θα τις διαμορφώνει.
4: Το 16ο συνέδριό μας θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο νέας εκλογικής νίκης. Γι' αυτό θα είναι απολογιστικό, θα είναι αυτοκριτικό και βεβαίως θα είναι οραματικό. Ενωμένοι προχωράμε μπροστά. Η τρίτη αυτοδυναμία είναι κοντά.
5: Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την υλοποίηση του κυβερνητικού του έργου, θα συνεχίσει να έχει ως στόχο τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας και να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει πλαίσιο και είναι από τις πλέον προσπαθεί να είναι στις πλέον οργανωμένες χώρες της Ευρώπης.
1: Το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου.
6: Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τίθεται ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Πάμε στην Εύα Λαμπρινού να μας πει περισσότερα. Εύα, καλησπέρα.
7: Ακριβώς.
6: Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα παραμένει με 24 βουλευτές, 3 περισσότερους από το ΚΚΕ.
7: Ακριβώς όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου, με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Να σου πω πως νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει ανάρτηση στην οποία έκανε επίθεση στην ηγεσία του κόμματος με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελο τώρα, ο Παύλος Πολάκης έγραψε χαρακτηριστικά πως ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή, τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 24 βουλευτές, 3 περισσότερους από το ΚΚΕ.
6: Εύα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε. Στο σκοτάδι παραμένει η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μαλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου, αλλά και τους βουλευτές. Σε σύσκεψη τώρα της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη Μεταναστευτική Δομή, εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για τη στάση των τοπικών φορέων, αλλά και η ανάγκη να πάρθει ξεκάθαρη θέση.
8: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
9: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι, επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
8: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφού Πολυμαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί.

0: σε κτίριο της περιοχής.
1: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
2: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
3: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
4: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
5: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει στην Χερσόνησο, με την παρουσία των πρώτων επισκεπτών να δίνει ήδη όθηση στην τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις. Παρά τις ανησυχίες για τις διεθνείς εξελίξεις, οι επαγγελματίες διατηρούν θετικές προσδοκίες για σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.
0: Η φετινή τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη και ειδικότερα στη Χερσόνησο, με τους πρώτους επισκέπτες να δίνουν ζωντάνια στην περιοχή. Αν και η αύξηση της κίνησης δεν είναι ακόμη ραγδαία, η παρουσία των τουριστών είναι ήδη αισθητή στους δρόμους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
6: Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει με καλούς ρυθμούς. Δεν είναι ραγδαία ο πολιτισμός ο οποίος έρχεται, αλλά είμαστε σε καλά δεδομένα, επίπεδα.
7: Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά είναι αρχές ακόμα. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα έρχεται πιο πολύς κόσμος και θα ανοίξει η σεζόν. Νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω να έρθει ένας καλός κόσμος, να βγάλουν οι ανθρώποι χρήματα, γιατί μερικοί ζορίζονται από διάφορες χώρες, Γαλλία, Γερμανία.
8: Οι περισσότερες είναι από Γαλλία που μιλάνε γαλλικά, μπορεί Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, έχουμε και Ολλανδία, Αγγλία. Έχουμε κάτι πελάτες που μιλάνε και ρώσικα, τώρα δεν είναι Ρωσία, είναι άλλες χώρες.
0: Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους, εξυπηρετώντας τους επισκέπτες που βρίσκονται ήδη στη Χερσόνησο. Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου, η αγοραστική συμπεριφορά διαφέρει από επισκέπτη σε επισκέπτη, καθώς κάποιοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους, ενώ άλλοι κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στην τοπική αγορά.
8: Δυστυχώς είναι προς το παρόν της βόλτας και του πεζοδρομίου που λέμε. Δηλαδή θα περάσουν, θα κοιτάξουν, λένε θα ξαναπεράσουμε και αυτό το ζούμε καθημερινά. Μέρες και μέρες, ανάλογο. Μία μέρα μπορεί να πάει καλύτερα, άλλη μέρα χειρότερα, ανάλογο. Αλλά ξεκίνησε. Ελπίζουμε που τα πάμε καλύτερα στο καλοκαίρι. Όταν έρθουν πρώτη φορά κοιτάνε, τώρα ανάλογο. Αν ξέρεις να πουλάς, γυρίζουν, αλλιώς φεύγουν. Οι περισσότερες ψωνίζουν κάτι. Ελπίζω στα μαγαζιά φέτος θα ανεβαίνει λίγο. Γιατί αναγκαστικά όλα έχουν γίνει πιο ακριβά και ελπίζουμε και εμείς που τα πουλήσουμε παραπάνω να καλύψουμε τα έξοδα.
9: Ψωνίζουν. Απλά δεν μπορούν να πάρουν ογκώδη πράγματα λόγω των μικρών αποσκευών που έχουν. Αυτό. Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες τους χρεώνουν έξτρα. Τα έξτρα αν έχουν περισσότερα κιλά.
0: Την ίδια ώρα οι έμποροι επισημαίνουν πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει το κλίμα και δημιουργούν ένα προβληματισμό για την πορεία της σεζόν. Παρ' όλα αυτά, οι προσδοκίες τους παραμένουν θετικές με την αισιοδοξία να κυριαρχεί εν ώψη των επόμενων μηνών.
9: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι αν σταματήσουν όλα αυτά και στο κόλπο, θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μέχρι τώρα είναι μια χαρά, μια χαρά.
5: Έχει έρθει κόσμος.
9: Έχει έρθει πολλής κόσμος και έρχεται περισσότερος. Από ό,τι ακούω από άλλους διευθυντές ξενοδοχείων, θα έχουμε πολύ κόσμο.
8: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά όμως. Οι εθνικότητες που έχουν έρθει είναι συνηθισμένες. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Σε αυτό το μοτίβο. Απλά οι άνθρωποι είναι πολύ σφιγμένοι. Με τον πόλεμο, με την Αμερική, Ιράν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι πολύ σφιγμένοι. Σύντομα ότι υπάρχουν και κυρώσεις. Ήδη έχουν ενημερωθεί από ξενοδοχεία.
0: Οι εκτιμήσεις για το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς αναμένεται σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, γεγονός που αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τοπική οικονομία και την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.
6: Νομίζω πως θα είναι μια καλή σεζόν. Δυστυχώς είναι ένα πλήγμα για μας λόγω του παραλιακού που είναι λίγο έτσι πιο κατασκευαστική η κατάσταση κάτω. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι σοβαρό. Θέμα για να μην λειτουργεί η σεζόν σωστά και ομαλά. Νομίζω πως θα είναι καλύτερα από πέρσι.
5: Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, ακινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους.
10: Όσο στο ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχιά βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
11: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο για παράδειγμα είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στο νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
10: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
11: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος μπορεί προς όραση 1, 2 ή 3 φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμάτων.

0: μένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα πέντε τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ο πρόεδρος της ΥΠΡΟΤΑ, Γιάννης Λιονάκης, έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
0: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας, αναφορικά με τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
1: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να πατευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
2: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στην δημογραφική κάμψη και την συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
3: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
4: Έχουμε 69.895 μαθητές. Όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
3: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων. Στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
4: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 22-23 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 23-24 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 24-25 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 25-26 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος το 26-27 μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 11%.
3: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων, με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
5: Τις επιπτώσεις βέβαια εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι επίσημοι αριθμοί κατά 400 μαθητές και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους

0: ρυθμούς εγγραφών των βρεφών.
1: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων στο Ηράκλειο επικεντρώνεται στα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι νομικοί στη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εισηγήσεις και θεματικές συζητήσεις για τις συνθήκες άσκησης της δικηγορίας και την λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Τα μείζωνα θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά δικηγόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της τρίτης ολομέλειας ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων, η οποία διεξάγεται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
2: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι συνάδελφοι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι από όλη τη χώρα ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μεταφέρουμε τα αιτήματα της νέας γενιάς δικηγόρων και να οργανώσουμε τις θέσεις μας για την επόμενη μέρα. Είναι πολλά τα θέματα. Ένα από αυτά, το βασικότερο, είναι το θέμα της άσκησης, της κατώτατης αμοιβής, αλλά και του καθεστώτος των συνεργατών δικηγόρων. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα.
3: Κάποια χαρακτηριστικά ζητήματα και διαχρονικά είναι αυτά που αφορούν την άσκηση για τους ασκούμενους συναδέλφους μας, για τον καθορισμό μιας κατώτατης αμοιβής, για το χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει η άσκηση ή για τον τρόπο εξέτασής τους και για τη λήψη της δικαιωρικής ιδιότητας. Έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες ολομέλειες και για τον τρόπο αμοιβής και των νέων δικηγόρων σε εταιρείες. Και φυσικά βρισκόμαστε εδώ πέρα έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου από που ερχόμαστε, προκειμένου να αντιληφθούμε τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε η ολομέλεια σαν όργανο να μπορεί να διεκδικεί όχι μόνο στους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.
1: Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ολομέλειας αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν τις επαγγελματικές προκλήσεις των νέων νομικών, τις συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος, αλλά και την λειτουργία του κράτους δικαίου στη σύγχρονη Ελλάδα.
2: Συζητάμε το πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της συνεργασίας και της θεσμικής συγκρότησης αυτού του οργάνου το οποίο διαμορφώνουμε. Είναι πάρα πολλές προκλήσεις στα ζητήματα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων πανελλαδικά. Οπότε σήμερα εδώ στην Κρήτη αναζητούμε τον τρόπο να εμβαθύνουμε στη συνεργασία μεταξύ των ενώσεών μας και να προσπαθήσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό? Να διατυπώσουμε πιο σαφείς θέσεις, πιο σαφείς προτεραιότητες και να εργαστούμε από κοινού για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
4: Τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τις σημερινές μας εργασίες αφορούν τον κώδικα των δικηγόρων, την ελάχιστη αμοιβή των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων και γενικά το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, το οποίο θα πρέπει να δει καλύτερα νομοθέτης με μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες τις σημερινές, γιατί καλώς ή κακώς οι εποχές έχουν αλλάξει.
1: Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει εισηγήσεις για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους νέους δικηγόρους, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν θεματικές συζητήσεις και παρεμβάσεις γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις του δικηγορικού κλάδου.
5: Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι νέοι δικηγόροι γενικότερα. Βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος, γιατί ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει παρόλο την προηγούμενη επαφή που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε να τα πιέζουμε. Είμαστε δυναμικοί, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και στόχος μας είναι αυτή η ενότητα που υπάρχει να την διεκδικήσουμε παραπάνω, να την επικοινωνήσουμε στην κοινωνία εκεί έξω και να μπορέσουμε τα ζητήματα αυτά να τα μεταφέρουμε πέρα από την ολομέλεια αυτή στην καθημερινή ζωή του νέου δικηγόρου και του ασκούμενου δικηγόρου.
1: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο στην Χερσόνησο συγκεντρώνει επαγγελματίες υγείας από όλη την χώρα με επίκεντρο το σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού και τις εξελίξεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, δράσεις καινοτομίας και παρουσίαση νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών για το φαρμακείο του αύριο. Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο άνοιξε τις πύλες του στο Κρέτα Μάρη στην Χερσόνησο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας φαρμακοποιούς, επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων από όλη την Ελλάδα. Με κεντρικό μήνυμα «Το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο», το συνέδριο εστιάζει στο σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.
6: Έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την εργασία η οποία γίνεται στα πανεπιστήμια, στα συνέδρια, στις εταιρείες και η οποία όλη αυτή η εργασία περιέχει όλη αυτή την αγωνία για το πώς θα διαμορφώσουμε το φαρμακείο της επόμενης δεκαετίας και ίσως και αργότερα.
7: Αυτό το συνέδριο αφορά πρώτα απ' όλα τους πολίτες, γιατί προσπαθούμε να αναδείξουμε πώς οι φαρμακοποιοί, οι πιο εύκολα προσβάσιμοι

0: επιστήμονες υγείας στην κοινότητα, μπορούν να τους παρέχουν τεκμηριωμένες συμβουλές και παρεμβάσεις όσον αφορά την υγεία τους. Στο δεύτερο αφορά τους φαρμακοποιούς όλης της Ελλάδας. Έχουμε τη χαρά φέτος να έχουμε ερευνητές και ακαδημαϊκούς και από το εξωτερικό.
1: Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στο κοινοτικό φαρμακείο, η συνεργασία φαρμακοποιών και δημόσιας υγείας, η καινοτομία στον χώρο της υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα επιστημονικές ομιλίες για τον σαγαρόδι διαβήτη τύπου 2, τα αναπνευστικά νοσήματα, τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και τον ρόλο του φαρμακείου στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.
0: Και φέτος η θεματολογία του συνεδρίου αποφασίσαμε να είναι το μέλλον, βαζόμενοι στο παρελθόν, βάζοντας το παρόν στην εξίσωση, θέλουμε να δούμε το μέλλον του φαρμακείου. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα, μια σειρά ομιλιών που επικεντρώνονται στο μέλλον που έρχεται για το φαρμακείο και τους φαρμακοποιούς, πώς θα αλλάξει το επάγγελμα τα επόμενα χρόνια, πώς θα φύγουμε από την απλή διάθεση των φαρμάκων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, και θα συζητήσουμε.
2: Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, η τεχνολογία αλλάζει απίστευτα, τα φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα συνεχώς, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τους ασθενείς αλλάζει. Όλο αυτό αφορά μια προσπάθεια που θα κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος και σε συνεργασία πάντοτε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Ιατρική Κρήτης, με το ΙΤΕ, με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Όλοι αυτοί, και κάποιοι ίσως που ξεχνώ τώρα να σας αναφέρω, όλοι αυτοί θα είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα φτιάξουμε ένα φαρμακείο το οποίο όντως θα προσφέρει στη δημόσια υγεία, στους πολίτες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Παράλληλα με τις ομιλίες, λειτουργεί έκθεση με προϊόντα και υπηρεσίες φαρμακείου. Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο συνεχίζεται και την Κυριακή 17 Μαΐου με πλήθος επιστημονικών και επαγγελματικών δράσεων.
2: Υπάρχει επίσης ένας εκθεσιακός χώρος στον οποίο οι εταιρείες έχουν φτιάξει το χώρο τους έτσι ώστε να εκθέσουν και τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στους επισκέπτες φαρμακοποιούς. Το συνέδριο είναι 2 ημέρες, θα είναι και αύριο, όλη η μέρα μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι, και πιστεύουμε ότι και αύριο θα έχουμε μια εικόνα για την επισκεψιμότητα η οποία μέχρι τώρα δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ καλή.
3: Χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει η λειψιδρία στην Κρήτη, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις της άνοιξης που έδωσαν ανάσα εν όψη του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ειρηγονάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει την ριζική αναδιόρθωση της διαχείρισης των υδάτων. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης, αλλά και η άμεση κατασκευή κρίσιμων υποδομών όπως φράγματα, ταμιευτήρες και σύγχρονα δίκτυα. Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν όψη καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
4: Όλοι συζητούσαμε πώς
5: θα βγει το καλοκαίρι.
4: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε. Όλοι μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν.

0: σχεδόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων.
1: Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Περιφερειάρχης έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
0: Οι απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25%, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.
1: Χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
2: έχουμε μια βελτίωση. Σωστά.
0: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση υδάτων και η αφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την αφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
1: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο ανδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
3: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επισήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
4: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
5: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλου αυτού του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO, που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχθήκαμε τα 6 μηνοϊκά αναχτωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν δεν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε, μια πρώτη αξιολόγηση, αλλά και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
6: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
4: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης,

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, 36 χώρες υπέγραψαν για το ειδικό δικαστήριο για την δίωξη του Ρώσου Προέδρου, μεταξύ των οποίων Ελλάδα και Κύπρος. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Η Κίνα τώρα προσφέρθηκε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλοία και οι αποκλεισμοί στην περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών βρέθηκαν επίσης το Ιράν, οι Δασμοί και η Ταϊβάν.
1: 36 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, έχουν υπογράψει την συμμετοχή τους σε ένα ειδικό δικαστήριο για τη δίωξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, το οποίο θα εδρεύει στην Ολλανδική πόλη της Χάγης. Η Αυστραλία και η Κωνσταρίκα ήταν οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν. Η κοινή υπόσχεση επισημοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του δικαστικού κενού που άφησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι υπουργοί ενέκριναν ψήφισμα που καθορίζει τη δομή και τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Επιτροπής που θα επιβλέπει το δικαστήριο. Μεταξύ των καθηκόντων της, η Επιτροπή θα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, θα εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες και θα εκλέγει δικαστές και εισαγγελείς. Οι χώρες δεσμεύονται να σεβαστούν την ανεξαρτησία των δικαστικών διαδικασιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίη Σίμπιχα, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή, χαιρέτησε τη στιγμή αυτή ως το σημείο χωρίς επιστροφή στην πολυετή αναζήτηση της λογοδοσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης την πρωτοβουλία, αν και τέσσερα από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο ψήφισμα. Το δικαστήριο θα συμπληρώνεται από το Μητρό Αποζημιώσεων, το οποίο συγκεντρώνει τις αξιώσεις που υποβάλλονται από τα θύματα της ρωσικής επίθεσης και τη Διεθνή Επιτροπή Διεκδίκησης Απαιτήσεων, η οποία θα εξετάζει τις αξιώσεις αυτές και θα αποφασίζει την κατάλληλη πληρωμή. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για δεύτερη μέρα συνομιλιών, ολοκληρώνοντας την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε κινέζικη πρόταση για βοήθεια στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, αλλά και σε προειδοποίηση από το Πεκίνο ότι λανθασμένοι χειρισμοί στο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση. Οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές συμφωνίες, με τον Τραμπ να επικεντρώνεται κυρίως στην εξασφάλιση συμφωνιών στους τομείς της γεωργίας, της αεροπορίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες φαίνεται πως σημείωσαν κάποια πρόοδο και στο ζήτημα του πολέμου με το Ιράν. Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το Πεκίνο θέλει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η μεγάλη εξάρτηση της Κίνας από το Ιρανικό

0: πετρέλαιο θα μπορούσε να της επιτρέψει να επηρεάσει την Τεχεράνη ώστε να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα διαβεβαίωσε πως δεν θα προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα η Ταϊβάν αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον διχαστικά ζητήματα της ατζέντας, με τον Σι να προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι διαφωνίες για το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η Κίνα θεωρεί δικό της έδαφος, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ή ακόμα και σε πόλεμο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για τις στιγμές που έζησε στον τελικό κυπέλου στον Βόλο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, στο σου, 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη, Νίκος Κοροβέσης, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη?
6: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. Γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέχτηκα με τον Όφη, δεν δέχτηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
4: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
6: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
3: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω, το κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
4: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
6: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
4: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
6: αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει

0: να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστος, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατ' επίγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως, αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια.

0: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους, δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
5: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια, αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, κλινική ψυχολογία σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθησία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Απογοήτευση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάναμε στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι, ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, εκπαιδευτικούς αυτών. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.
4: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
5: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει.

0: άνθρωπος σκοντάφτηκε, πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον εκτυπήσει και να τον τραυματίσει.
1: Πεζοδιαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
2: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε,
3: στις
2: 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
3: και
2: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
4: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
1: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών.

0: είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Κούλας εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτη στο σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο όφι είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο όφι το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
6: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονος πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
3: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
5: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον όφι, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον όφι. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
3: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
5: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο όφι και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται σε ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ?
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, τον νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειράς εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
0: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη, Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ.

0: Σίμνης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
2: Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούρια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούρια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφερειακή, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο, η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούρια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες, και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει, αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
2: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο, που θα πάρει θετικές αποφάσεις, και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
3: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το είπε ο κ. Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
3: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της εν εξελίξη διαβούλευσης.
4: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου

0: που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας, που έγκαιρα διοργάνωσε αυτήν την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το συνδυασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα, καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από το διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμ, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα αυτή ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει νομίζω να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε, διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.

0: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των

0: αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
1: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις, μας δημιουργούνται υποδομές, άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δικτύονται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόρη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα, βλέπετε πολύ σοφά, και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια, που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίνης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι η μεγαλύτερη. Είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή. Είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα. Και ασφαλώς, επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
0: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ.
2: Προφανώς και είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας και όχι μόνο τη γεωργική και την κτηνοτροφία σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέργειες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια, ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας με στην Κρήτη, με μια υπέρπυκνη φύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγωγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.

0: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
1: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων, μια δεδρώδης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειας και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία μια καλή χρονιά. Η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, και από τους αριθμούς, ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις, που οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελαιοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φεύγουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή. Να δούμε τη μελισσοκομεία μας, που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία, λόγω της επικονίας, δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα. Να δούμε την αλληλεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, το κριτικό κρασί, που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη, που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιείς προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή, όπως είναι η αγροτική οδοποιία. Χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
0: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
2: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθαν χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάνανε από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
0: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
2: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινή αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών.

0: Μην ξεχνάτε από το στάβλο, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούργιες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκα. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα. Ως χώρα, η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα, με άγνοια κινδύνου, την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγανε σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκήρυξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσανε στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις, γιατί βλέπετε επιβιώνει, ας πούμε, τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις, αλλά πήρανε χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε, με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσει. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ο εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά του τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης.

0: της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα κηπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόντων. Άρα λοιπόν, και εν ώψη νέα ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ δόξα τω Θεώ καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση, που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν ώψη της νέας ΚΑΠ, πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
0: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη, και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρτιση των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις. Το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δεντρώδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο,